Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τον Ορθόδοξο πιστό η ζωή της Εκκλησίας στην ουσία της είναι η μετοχή και η οικείωση των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Μια εσφαλμένη τριαδολογία σημαίνει εσφαλμένο θρησκευτικό και εκκλησιαστικό βίο. Για έναν Ορθόδοξο το φιλιόκβε, εφόσον υποβιβάζει, όπως είδαμε, το Άγιο Πνεύμα, εκφράζει μια λανθασμένη μονοκρατορία του Χριστού στην Εκκλησία και έτσι διευκολύνει μια μονοκρατορία του Πάπα της Ρώμης σαν διαδόχου του Πέτρου και εκπροσώπου του Χριστού στη γη. Άλλωστε δεν χρειάζεται πολύ καχυποψία για να προσέξει κανείς ότι στην ιστορία των σχέσεων των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης τα δύο προβλήματα, φιλιόκβε και μονοκρατορία των παπών της Ρώμης, σαν προβλήματα ενότητος της Εκκλησίας εμφανίστηκαν σχεδόν συγχρόνως.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στη Θεία Ουσία και στις άκτιστες θείες ενέργειες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως οι παπικοί έφτασαν στο Φιλιόκβε γιατί συχαίουν τη Θεία Ουσία με τις άκτιστες θείες ενέργειες. Η πέμψη του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο οπωσδήποτε δεν είναι κτιστή θεία ενέργεια. Έτσι οι δυτικοί υποστηρίζουν ότι ανήκει στη Θεία Ουσία, οπότε πέμψη στον κόσμο και εκπόρευση φτάνει να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι φτάνουμε στο Φιλιόκβε. Στην Ανατολική Εκκλησία, από τους αρχαίους ακόμη χρόνους της, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της Θείας Ουσίας, των ακτίστων θείων ενεργειών και των κτιστών θείων ενεργειών. Έτσι η εκπόρευση ανήκει στη Θεία Ουσία, ενώ η πέμψη του Πνεύματος στις άκτιστες θείες ενέργειες. Με την έννοια αυτή, είτε πούμε ότι το Πνεύμα πέμπεται υπό του Υιού ή δια του Υιού, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκπορεύεται όμως το Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα, όπως μόνο από τον Πατέρα γεννιέται ο Υιός. Η γέννηση και η εκπόρευση είναι σχέση της Τριάδος μέσα στη Θεία Ουσία. Αντίθετα, η πέμψη του Πνεύματος είναι άκτιστη Θεία Ενέργεια. Σχετίζεται με την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού προς τον κόσμο, δεν σχετίζεται όμως με την άρρητη, ανερμήνευτη και άγνωστη σε μας ουσία του Θεού.

Η εκπόρευση, είπαμε, του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα είναι προαιώνια και άχρονη. Η αποστολή του όμως στον κόσμο γίνεται μέσα στον χρόνο. Έτσι λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα το δίνει ο Πατέρας Θεός. «Ήουν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέχνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτών. Εάν λοιπόν εσείς που είσαστε κακοί ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που το ζητούν». Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή γράφει: «Τι γαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν τον κεδόντα το Πνεύμα το Άγιον εις ημάς». Όποιος λοιπόν περιφρονεί αυτά, δεν περιφρονεί άνθρωπο, αλλά το Θεό, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όσους πειθαρχούς αυτόν. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει: «Και ημείς εσμέν αυτού μάρτυρες των ρημάτων αυτού, και το Πνεύμα δε το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούς ειν αυτό. Και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων, όπως είναι και το Άγιο Πνεύμα το οποίο έδωσε ο Θεός σε εκείνους που πειθαρχούν σε Αυτόν». Η αιτία λοιπόν της παροχής του Αγίου Πνεύματος είναι η πειθαρχία του ανθρώπου. Όχι μόνον εδώ, αλλά και σε άλλα χωρία της Γραφής δηλώνεται ότι το Άγιο Πνεύμα δίδεται, και την αιτία της λήψεως αυτού τη δίνουμε εμείς, διότι το να πειθαρχούμε στο Θεό είναι προαιρετικό, όπως και το να πιστεύουμε, λέγει ο δίδυμος ο τυφλός. Ο Θεός δίνει το Πνεύμα πλούσια και χωρίς μέτρο στον Χριστό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γράφει: «Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί, ουγαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα». Εκείνος που τον έστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού, διότι ο Θεός δεν δίνει σε αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο δίδεται στον Χριστό χωρίς μέτρο, ενώ στους ανθρώπους με μέτρο, ανάλογα με την αξία και τη δεκτικότητά τους. Με το εδάφιο αυτό θέλει να δείξει ότι όλοι εμείς λάβαμε με μέτρο την ενέργεια του Πνεύματος. Αυτός όμως ο Χριστός έχει αμέτρητη και ολόκληρη όλη την ενέργεια. Δεν δίνει με μέτρο ο Πατέρας σε αυτόν την ενέργεια του Πνεύματος. Στους ανθρώπους όμως το δίνει με μέτρο. Και πώς δίνει στους ανθρώπους με μέτρο? Σε άλλον μεν δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον πίστη κλπ. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι? Μήπως όλοι είναι προφήτες? Αυτός έχει ένα χάρισμα, εκείνος άλλο, και ό,τι έχει εκείνος, αυτός δεν το έχει. Υπάρχει μέτρο, κάποια διαίρεση χαρισμάτων, προσθέτει και ο Ιερός Αυγουστίνος.

το Άγιο Πνεύμα πέμπει ο Υιός στον κόσμο. Εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δεν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Λέγει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Διότι εάν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς, ενώ εάν φύγω θα σας το στείλω. Ερμηνεύοντας το εδάφιο, ο Θεοφύλακτος λέει: κοίταξε πόση χρόνος, λέει, και για το αυτεξούσιο του Πνεύματος και για τη συμφωνία του Υιού. Διότι το μεν ελεύσε το παράκλητος είναι η εξουσία του Πνεύματος, το δε εγώ πέμψω αυτόν είναι της ευδοκίας και της αρεσκίας του Υιού για τον ερχομό του παρακλήτου. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα αηδίως, προαιωνίως και αχρόνος, και πέμπεται εν χρόνο στον κόσμο από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για τον καθαγιασμό των ανθρώπων. Η πέμψη από τον Υιό και η εκπόρευση από τον Πατέρα είναι δύο διαφορετικές έννοιες και δεν μπορούν να ταυτιστούν με κανέναν τρόπο. Η μία δηλώνει το προσωπικό αείδιο ιδίωμα του τρίτου προσώπου της Τριάδος, η δε άλλη την αποστολή του μέσα στο χρόνο από τον Υιό. Για την πέμψη αυτή ψάλουμε στην Εκκλησία μας. «Στήφη μαθητών, ο Κύριος έφησεν, ημείς καθίσατε εις Ιεροσόλυμα, καγώ εκπέμψω ημίν παράκλητον άλλων, πατρί των σύνθρονων, καμή ομότιμων, ον οράτε, αναλαμβανόμενον και νεφέλη φωτός εποχούμενον». Δηλαδή στην ομάδα των μαθητών ο Κύριος είπε: «Εσείς καθίστε στα Ιεροσόλυμα και εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο που είναι σύνθρονος με τον Πατέρα και ομότιμος με μένα, τον οποίο με βλέπετε να αναλαμβάνομαι στους ουρανούς και να κάθομαι σε φωτεινή νεφέλη». Ναι, το τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της πέμπτης της αναλήψεως.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που μας φιλοξενεί εδώ με αγάπη και ζεστασιά, εμένα τον καλεσμένο και όλους μας που ακούμε και βλέπουμε τη σημερινή μας κουβέντα, μέσα από την οποία θα μάθουμε πράγματα για να βοηθήσουμε εμάς και τους φίλους συγγενείς μας σήμερα για θέματα οτορινολαριγκολογίας. Κουράστηκα μόνο που το είπα, κύριε Μπλιώσκα. Σαράντης Μπλιώσκας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Οριλά του χώρου μας.
1: Να σας καλησπερίσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για το τι νέο υπάρχει σε ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης που θεωρώ ότι αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολύ κοινά και απλώνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα είδη και τις μορφές των ανθρώπων.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον που κεντρίζει όλους τους αυτούς τους ανθρώπους που μας φέραν στην πρώτη θέση τηλεθέασης ανάμεσα σε ιατρικές εκπομπές πανελληνίως είναι το νέο, το καινούριο. Ο λόγος ο οποίος γίνεται κατανοητός από όλους είναι σαν να μιλάτε πραγματικά στον καθένα χωριστά, να αγγίζετε το πρόβλημά του, γιατί μέσα από όλα αυτά όλο και κάτι κάποιος θα βρει, με όρους που μπορεί να καταλάβει και ο ασθενής, αλλά και όχι να εκλαγικεύσει εντελώς και ο ιατρός. Και μέσα από αυτά μιλάμε για πράγματα οποία γίνονται σήμερα και στην Ελλάδα. Ούτε όνειρα, ούτε θα, ούτε τίποτα. Πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα αναπτύξετε το σήμερα της ειδικότητάς σας όσον αφορά την προσέγγιση, την θεραπεία. Επομένως, να ξεκινήσουμε από το Α, τι είναι οριλά.
1: Η οτορινολαριγκολογία ή οριλά όπως είναι πιο γνωστή είναι εκείνη η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τα προβλήματα της κεφαλής και του τραχύλου. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στη μύτη, στα αυτιά και στο φάριγγα και το λάριγγα, το λαιμό μας δηλαδή, αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Επίσης αφορούν τους συλλογόνους αβένες και παθήσεις ολοκλήρου του προσώπου και του λαιμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια σήμερα υπάρχουν καινούργιες τεχνικές, καινούργιες δυνατότητες, καινούργιες εξελίξεις που έχουν αλλάξει και το εύρος της ειδικότητας, αλλά και πράγματα που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε αδύνατα ή δύσκολα ή ότι αφορούν το εξωτερικό, πράγματα έξω από μας. Με χαρά σήμερα είμαι εδώ για να ενημερώσω ότι πολλά από αυτά που κάποτε θεωρούνταν επιστημονική φαντασία σήμερα είναι καθημερινή μας πραγματικότητα και αυτό έχει δώσει νέους ορίζοντες και στη δική μας ειδικότητα. Να πω βέβαια ότι αυτό που δεν αλλάζει ποτέ στην ιατρική και σε όλες οι ειδικότητες και στην οτορινολαρυγκολογία είναι η βάση, είναι η κλινική εξέταση, είναι το ενδιαφέρον για τον ασθενή, είναι η παρακολούθηση. Αυτά δεν αλλάζουν και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι δυνατότητες της τεχνικής και της τεχνολογίας μας προσφέρουν εργαλεία που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να ανοίξουμε νέες προοπτικές για τους ασθενείς μας και να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια καλύτερη υγεία. Στο δικό μας φάσμα αυτό εκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ειδικότητας που μπορούμε να τις συζητήσουμε αναλυτικά μία-μία και να πούμε τι καινούριο υπάρχει σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, τι καινούριο που ίσως ο κόσμος να μην γνωρίζει.
0: Ξεδιπλώνοντας το παραμύθι που σήμερα θα μας διηγηθείτε, αλλά πάντα με καλό τέλος, θα θέλαμε και να προσδιορίσουμε ποια είναι τα νοσήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και αποτελούν όχι τους guest star αλλά τους πρωταγωνιστές στην ειδικότητά σας.
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε περιοχικά γιατί μιλάμε για μια περιοχική ειδικότητα από το κομμάτι της μύτης που αποτελεί και το ειδικό μου ενδιαφέρον, της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, των ιγμωρίων όπως τα ξέρει ο κόσμος. Εκεί πράγματα τα νοσήματα που μας απασχολούν είναι πολλά και συχνά. Πολλοί κόσμος φαίνεται να υποφέρει από παθήσεις που αφορούν την ρήνα, τη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους. οι οποίες στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Εδώ η τεχνολογία και η τεχνική του σήμερα μας έχει δώσει δυνατότητες που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε μερικά χρόνια πριν. Στη μύτη το κομμάτι της τεχνολογίας μας έχει βοηθήσει πολύ με τη χρήση των ενδοσκοπίων. Τα ενδοσκόπια είναι ειδικές κάμερες που εισάγονται μέσα από το ρουθούνι του ασθενούς και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επέμβουμε χειρουργικά σε περιοχές της μύτης ή ακόμα και της βάσης του κρανίου, δηλαδή της περιοχής του εγκεφάλου, και να αντιμετωπίσουμε νοσήματα που πριν ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν ή απαιτούσαν εκτεταμένες επεμβάσεις με πολύ άσχημες τομές στο πρόσωπο, να τα αντιμετωπίσουμε τώρα με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή. Αυτή η ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, όπως την ονομάζουμε, είναι, οι Άγγλοι το λένε, μια keyhole procedure, δηλαδή μια επέμβαση η οποία γίνεται μέσα από την κλειδαρότρυπα ενός ρόθωνα, ενός ρουθουνιού, χωρίς να επιβαρύνει συνολικά τον άρρωστο με τομές, ράματα ή μεγάλη νοσηρότητα, δηλαδή παραμονή στο νοσοκομείο. Τι αντιμετωπίζει? Αντιμετωπίζει σχεδόν όλο το φάσμα των νοσημάτων της μύτης, από ανατομικές ανομαλίες όπως μια σκολίωση του ειρηνικού διαφράγματος, από λειτουργικές ανομαλίες όπως νοσήματα των ειρηνικών κογχών, οι πολύποντες της μύτης, η ιγμωρίτιδα, και δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα εκεί. Ακόμα περισσότερο τα τελευταία 10 ή λίγο περισσότερα χρόνια με πρώτους μεγάλους δασκάλους του εξωτερικού και με αυτή την εμπειρία να έρχεται τώρα μέσω ημών και στην Ελλάδα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την ογκολογία της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, δηλαδή όγκους, είτε καλοήθεις είτε και κακοήθεις σήμερα, που παλιότερα αποτελούσαν τελειωτικές παθήσεις, δηλαδή παθήσεις που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σήμερα όχι μόνο μπορούμε και τις αντιμετωπίζουμε, αλλά τις αντιμετωπίζουμε και ενδοσκοπικά με πολύ μικρή επιβάρυνση για τον ασθενή. Ένα μεγάλο κομμάτι της εξέλιξης λοιπόν τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια στη μύτη είναι η χρήση των ενδοσκοπίων, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς μας θεραπείες οι οποίες είναι πολύ εύκολα ανεκτές. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ακόμα νεότερο και αφορά την φαρμακολογική θεραπεία της μύτης. Είναι η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της ρινικής πολυποδίασης και της ιγμωρίτιδας. Να εξηγήσω εδώ καταρχάς κάποιους όρους. Με τον όρο ηγμωρίτιδα, όπως το ξέρει ο κόσμος, ή ρινοκολπίτιδα, όπως είναι πιο σωστό, εννοούμε την χρόνια φλεγμονή που αφορά τη μύτη και τους παραρρίνους κόλπους, που οδηγεί στην ανάπτυξη μαζών όγκων μέσα στη μύτη που ονομάζονται πολύποδες. Παλιότερα οι πολύποδες αυτοί ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά. Συχνά οι άρρωστοι κάνανε επαναλαμβανόμενο χειρουργία για να μπορέσουν να ελέγξουν την νόσο και πολλές φορές, όχι σπάνια, και με πτωχά αποτελέσματα. Σήμερα η ενδοσκοπική ρινοχειρουργική έχει δώσει πολύ ικανοποιητικότερα αποτελέσματα από τα χειρουργία και η φαρμακολογία έχει δώσει τη δυνατότητα με τη χορήγηση ειδικά σχεδιασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων να έχουμε εξαιρετικά, μπορώ να πω, αποτελέσματα στην φαρμακολογική αντιμετώπιση της ρινικής πολυποδίασης. Με το συνδυασμό των δύο μεθόδων και τη σωστή επιλογή των ασθενών, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα, το πρόβλημα της χρόνιας ιγμωρίτιδας και των ρινικών πολυπόδων μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο πολύπλουβρα όσο και αποτελεσματικά.
0: Οριλά το ρου το εξηγήσαμε, δώσαμε την εισαγωγή του. Και φαρμακευτικά και χειρουργικά. Εδώ υπήρχε και μία σύγχυση, τι ειδικότητα είστε, αλλά δηλώνετε και παθολόγοι και χειρουργοί. Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Αθανασία να μας δώσει με τον δικό της τρόπο την έννοια και το νόημα ενός όριλα.
2: Χτυπάει η καμπάνα για τον εκκλησιασμό. Τι λες, μαμά, δεν την ακούω. Παιδί μου, μένουμε δίπλα στην εκκλησία και ακούγεται πολύ δυνατά και καθαρά. Μαμά, τώρα που το λες, ίσα ίσα που την ακούω. Σκυθροπή η μητέρα μου πήρε αμέσως τηλέφωνο και έκλεισε ραντεβού με έναν γιατρό. Μαμά, τι είναι οριλά? Αθανασία μου, αυτός είναι ο γιατρός που θα εξετάσει τα φτάκια σου για να δει αν λειτουργούν σωστά. Όχι, μαμά, έχω όμορφα φτάκια και δεν με πονάνε ούτε βουίζουν. Γλυκιά μου, εκτός από τα φτάκια που βλέπουμε, υπάρχει και η συνέχειά τους μέσα στο κεφάλι μας. Αυτή θα εξετάσει ο γιατρός για να διαπιστώσει αν έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ακούς καλά. Τι πειράζει μαμά να ακούω λίγο λιγότερο? Αθανασία μου, δεν θα ακούς την καμπάνα για τον εκκλησιασμό. Θα σε αποφεύγουν οι φίλες σου και δεν θα ακούς τι λέμε μες στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν θα το ήθελα με τίποτα αυτό. Πότε είπες πάμε στον Ριλά?
0: Συνεχίζοντας λοιπόν, ας πάμε στο άλλο γράμμα του οριλά μετά το ρο, να πάμε στο ωμέγα.
1: Το ωμέγα λοιπόν είναι από τα ότα, δηλαδή τα αυτιά, και εκεί μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πραγματική επανάσταση, ειδικά στην αντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν την απώλεια ακοής. Η απώλεια ακοής και ειδικά η νευροαισθητήριος απώλεια, δηλαδή η απώλεια που προέρχεται από το νευρικό κομμάτι της ακοής, είναι ένα νόσημα εξαιρετικά συχνό που ταλαιπωρεί όχι μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά λόγω της χρήσης των συσκευών ενίσχυσης του θορύβου, όπως παραδείγματος χάρη τα γνωστά AirPods, τα ενδοτιαία ακουστικά που χρησιμοποιούν οι νέοι μας όλο ένα και περισσότερο σήμερα, δυστυχώς έχουν φτάσει να απειλούν και τις μεσαίες ή και τις νεότερες ακόμα ηλικίες. Ένα ξεχωριστό κομμάτι αποτελούν οι βαρικοίες που είναι συγγενείς, δηλαδή τα νεογέννητα, τα μικρά παιδιά μας, τα οποία γεννιούνται με προβλήματα ακοής και μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό ήταν ένα νόσημα το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Όλοι θα θυμόμαστε στα χωριά μας τον κοφάλαλο, δηλαδή τον εκγενετή σκοφό που δεν μπορέσε ποτέ να αναπτύξει λόγο. Όλα αυτά σήμερα, τον 21ο αιώνα, έχουν αλλάξει στην ειδικότητά μας και μπορούμε και εδώ με τη βοήθεια πάλι της τεχνολογίας και τη σωστή της χρήση να προσφέρουμε αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις στο πρόβλημα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ο κόσμος ονομάζει ακουστικά βαρικοίες, εμείς τα λέμε ενίσχυση ακοής, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αυτό που πιστεύει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ένα μεγάφωνο που τοποθετείται στο αυτί μας για να ακούμε δυνατότερα, αλλά με πολύπλοκες συσκευές που λειτουργούν μέσα από μια διαδικασία που ονομάζουμε νευροενσωμάτωση. Πρακτικά είναι συσκευές που ενσωματώνονται στη λειτουργία του εγκεφάλου μας και του μαθαίνουν να ακούει με έναν καινούριο τρόπο. Η τεχνική έχει οδηγήσει από τα παλιά εξακάναλα ή τετρακάναλα ακουστικά, δηλαδή πολύ χονδροειδή μηχανήματα που μπορούσαν είτε να ανεβάσουν είτε να κατεβάσουν μεγάλες μπάντες θορύβων, δηλαδή μεγάλη έκταση συχνοτήτων. Σήμερα έχουμε προχωρήσει σε ακουστικά βαρικοίες τα οποία μπορώ να πω ότι ράβονται πάνω στον ασθενή, δηλαδή ουσιαστικά, για να πω ένα παράδειγμα, αντί να αγοράζεις ένα έτοιμο κουστούμι που μπορεί να σου έρχεται κοντό, μακρύ, μεγάλο, να κρεμάει, ράβεις ένα κουστούμι μόνο για σένα με εξατομικευμένο τρόπο και μπορεί να μεταβάλεις κάθε ιδιότητά του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στα σύγχρονα ακουστικά βαρικοίες, τα οποία είναι πλέον προσιτά παντού και δίπλα μας. Άρα οι δυνατότητες παρέμβασης που έχουμε σε άτομα με απώλεια ακοής είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες. Ακόμα καλύτερα, ειδικά στις μικρές ηλικίες, για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε πρακτική κόφωση, δηλαδή όπου η απώλεια ακοής είναι τέτοια όπου η ενίσχυση ακοής δεν μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει τα λεγόμενα κοχλιακά εμφυτεύματα. Πρακτικά είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες εμφυτεύονται μέσα στο κοχλία, δηλαδή δημιουργούν ένα βιονικό αυτί, οπότε ο άνθρωπος ακούει πλέον μέσω ενός τεχνητού αυτιού. Δεν θα την υπερβολή να πω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις πλήρους κόφωσης, ακόμα και συγγενούς αιτιολογίες, που 20 ή 30 χρόνια πριν θα ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο σαν ειδικότητα, όπου μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απώλεια ακοής που να μην μπορούμε να βοηθήσουμε και μάλιστα να μην μπορούμε να βοηθήσουμε αρκετά αποτελεσματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα, στις μικρές ηλικίες, στα παιδιά, όπου βλέπουμε παιδιά που γεννήθηκαν με πρακτική κόφωση, σήμερα με τη χρήση των κοχλιακών εμφυτευμάτων να μεγαλώνουν φυσιολογικά, να πηγαίνουν όχι πια σε ειδικά σχολεία, αλλά δίπλα μας, σαν συμμαθητές μας, να μιλάνε με την κανονική τους φωνή, να αρθρώνουν λόγο, να μην χρειάζονται την νοηματική, και να μπορούν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να μαθαίνουν μουσική και να ζουν μια ζωή καθόλου φυσιολογική, άτομα που μέχρι λίγα χρόνια πριν ήταν αποκλεισμένα σε ένα δικό τους ξεχωριστό κόσμο, τον κόσμο των κοφών. Σήμερα δεν είναι έτσι. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει ώστε τα άτομα αυτά να μεγαλώνουν φυσιολογικά και αυτό είναι μια εξέλιξη των τελευταίων 2 δεκαετιών.
0: Τέλος το λάμδα.
1: Το λάμδα προέρχεται από τη λαριγκολογία, αλλά πρακτικά ουσιαστικά μιλάει για ολόκληρο το λαιμό μας, δηλαδή τις παθήσεις του λάριγκα και του φάριγκα. Στο κομμάτι του λάριγκα, αυτό που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια και αποτελεί, θα έλεγα, την κορονίδα των εξελίξεων στην ειδικότητα, είναι η χρήση του λέιζερ. Νοσήματα που παλιότερα αντιμετωπίζονταν με cold steel, όπως το λένε οι Άγγλοι, δηλαδή με χρήση εργαλείων, πράγμα που έθετε από την πραγματικότητα και μόνο περιορισμού στο τι μπορούσαμε και πώς μπορούσαμε να το κάνουμε, σήμερα αντιμετωπίζουμε τη χρήση του λέιζερ πολύ πιο αποτελεσματικά και πάλι με πολύ μικρότερη επιβάρυνση. Πράγματα που χειρουργία που απαιτούσαν εκτεταμένες τομές στον τράχυλο του ασθενούς και άφηναν αναπηρίες, σήμερα μπορούν να γίνουν μέσα από το στόμα με τη χρήση μικροσκοπίων και ακτίνων λέιζερ που οδηγούν στην ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πολύ ευχερέστερη αφαίρεση μορφωμάτων με μειωμένη συνολική νοσηρότητα. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν γίνεται κάπου έξω από μας, μακριά από εδώ, σε προηγμένες χώρες. Γίνεται δίπλα μας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το προσφέρουμε στα νοσοκομεία της χώρας και στις ειδικές κλινικές της χώρας, στον καθέναν από εμάς, εδώ στην πόλη μας. Οπότε είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες που προανέφερα δεν αφορούν κάποιους άλλους, δεν αφορούν κάποιους πολύ εύπορους ή ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, αφαιρούν τον καθέναν από εμάς και μπορούν να εφαρμοστούν αύριο δίπλα σας, με την καθοδήγηση φυσικά των εξειδικευμένων συναδέλφων σε κάθε αντικείμενο. Αν εξαιρέσουμε την χρήση των ακτίνων λέιζερ, ένα άλλο που έχει δώσει νέες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας συνολικά και εξ αυτού του λόγου στο κομμάτι της κεφαλής και του τραχύλου επιπλέον, είναι η χρήση του PET. Το PET είναι ουσιαστικά μια απεικονιστική μέθοδος που μας επιτρέπει να χαρτογραφούμε κακοήθειες με τρόπους που στο παρελθόν δεν είχαμε τη δυνατότητα. Ενώ λοιπόν στο παρελθόν έπρεπε να αναζητούμε εστίες κακοήθειας σε περιοχές της κεφαλής και του τραχύλου με δύσκολο τρόπο, με απεικονίσεις που δεν ήταν πάντα αρκετά λεπτομεριακές και πολλές φορές, το ξέρετε κι εσείς, έκρυβαν εκπλήξεις, δηλαδή στο μέλλον αναπτύσσονταν καρκίνοι εκεί που δεν μπορούσαμε να τους προβλέψουμε. Σήμερα με τη χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας PET, που περιλαμβάνει μεταβολικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να δούμε εστίες κακοήθειας πριν ακόμα αυτές αναπτυχθούν και είναι ορατές στο γυμνό μάτι στις απεικονιστικές μεθόδους. Τι πλεονέκτημα μας δίνει αυτό? Ότι με την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο πρώιμες αιστείες, άρα να έχουμε μακροπρόθεσμα πολύ πιο εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην επιβίωση όσο και στην ποιότητα ζωής. Οι δύο αυτές τεχνολογικές εξελίξεις στα δικά μου μάτια είναι συμπληρωματικές. Αν έχουμε μια κακοήθεια στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου, την εντοπίζουμε πρώιμα με τη χρήση των σύγχρονων απεικονιστικών εργαλείων και την αντιμετωπίζουμε με μειωμένη νοσηρότητα με τη χρήση του λέιζερ και των ενδοσκοπικών τεχνικών. Αυτά τα δύο μαζί μας επιτρέπουν μια περίθαλψη που απέχει παρασάγκας από το να κυνηγάμε από πίσω την νόσο, όπως κάναμε για πολλούς ασθενείς στο παρελθόν, όχι πολλά χρόνια μακριά από σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ορίζοντες που ανοίγονται είναι πολύ μεγάλοι και σε αυτά τα πλαίσια όλο και περισσότεροι ασθενείς εδώ δίπλα μας θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις νέες δυνατότητες.
0: Ο ελληνισμός της γης αυτή τη στιγμή μας ακούει και μας βλέπει. Κρέμεται από τα χείλη σας, από άκρους άκρους στον κόσμο, Αμερική μέχρι Αυστραλία, Ευρώπη και όλον τον πανελλήνιο χώρο μας, που μας δίνει τη δυνατότητα το κανάλι της 4Ε, το τηλεοπτικό, να ερχόμαστε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακριά από την πατρίδα τους. Επομένως, με ιδιαίτερη αγωνία θέλουν και εκείνοι να ακούσουν ότι στον χώρο οι άνθρωποι που είναι και κρατάνε θερμοπύλες στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουν τα ίδια προνόμια που έχουν και αυτοί σε πιο προηγμένες κοινωνίες όπου αναγκαστικά μετανάστευσαν, έμειναν και πολλές γενιές αργότερα είναι εκεί πέρα, για να έχουν αυτή την αγαλίαση ότι οι πρόγονοι ή οι συγγενείς του σήμερα απολαμβάνουν τις ίδιες ορειλά σύγχρονες και φυσικά αποτελεσματικές αντιμετωπιστικές θεραπείες όπως και εκείνη. Ξεκινώντας λοιπόν, δίνοντας αυτό το στίγμα όπως μας το χαρακτηρίσατε και χαρτογραφήσατε, θα πω κάπως ανάποδα πλέον όσον αφορά τις παθήσεις της τραχυλικής χώρας, τις παθήσεις του λαιμού, τις παθήσεις οι οποίες συνεχίζονται σε όργανα πίσω από τη γλώσσα, φάριγγας, λάριγγας μέχρι τα όρια του ισοφάγου. Εσείς, επειδή σας είχαμε σαν ειδικότητα με ένα φωτάκι σαν τους ανθρακορίχους, με να καθαρίζετε αυτιά, να προσπαθείτε με κάποιους τρόπους να βοηθήσετε ανθρώπους που έχουν ένα είδος βαρικοΐας, με τρόπους θα έλεγα πλέον προϊστορικούς. Θέλουμε σήμερα αυτά που μας τυρανάνε και ήδη όσα μας είπατε, σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει από αυτά τα ανατομικά σημεία που περιγράψατε γλαφυρότατα και με τις παθήσεις τους, όλοι κάτι έχουν να μάθουν. Και μέσα από αυτό θέλουμε να μάθουμε αρχικά ποιο είναι το παθολογικό κομμάτι για την περιοχή του λάμδα, δηλαδή ποιες είναι οι ασθένειες τις οποίες έχουμε ακούσει ή ασθενήσαμε ή και γνωρίζουμε. Όχι τα σπάνια ή ό,τι άλλο τα οποία αφορούν κάποιες διερευνήσεις νοσοκομιακές της καθημερινότητάς μας. Ο ασθενής που θα χτυπήσει την πόρτα σας σαν ορλάκι και θα ζητήσει την βοήθειά σας, συνήθως από τι πάσχει όσον αφορά το λάμδα, πώς φτάνουμε στη διάγνωση και τελικά στη σύγχρονη θεραπεία.
1: Καταρχάς να ξεκινήσω τονίζοντας και εγώ ότι πράγματι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας, με εμπειρία που συνήθως έρχεται από το εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ίδιος έχω μετεκπαιδευτεί στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί έχω φέρει πολλά από τα διδάγματά μου, αλλά ακόμα και έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου περίθαλψη στους ασθενείς μας εδώ δίπλα μας. Και όχι να βλέπουμε ασθενείς όπως παλιότερα συνέβαινε να αναζητούν αυτή τη βοήθεια σε προηγμένες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε και να είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που μπορούμε πλέον να το καταφέρουμε. Για να έρθω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, ένα μεγάλο κομμάτι των παθήσεων του λαιμού, του φάριγγα, του λάρκη και του τραχύλου αποτελεί οι παθήσεις του λάρκη. Αυτές αναφέρονται κυρίως σε παθήσεις που προκαλούν ένα βράχος φωνής. Είμαστε εδώ στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά αυτό που αντιμετωπίζαμε σε τεράστια συχνότητα λίγα χρόνια πριν, που είναι οι κακοήθειες του λάρυγγα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ευτυχώς διακρίνουμε ότι οι νεότερες γενιές καπνίζουν λιγότερο. Ο βασικός παράγοντας που όλοι γνωρίζουμε για τις κακοήθειες του λάρυγγα είναι το κάπνισμα, και δεν ήταν λίγες οι φορές που αντιμετωπίζαμε ανθρώπους, χρόνιους καπνιστές, βαρύς καπνιστές ή παππούδες μας στα χωριά, που ερχόταν με ένα βράχος φωνής, δηλαδή με μια βραχνάδα στη φωνή τους από πολλούς μήνες, και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να τους ενημερώσουμε ότι συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο στο λάρυγγα τους. Σήμερα αυτό γίνεται ολοένα και πιο σπάνια, αλλά ακόμα και όταν γίνεται, η παρακολούθησή του και η γρήγορη αντιμετώπιση του μας δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με πριν. Μαζί με τις κακοήθεις παθήσεις του λάρυγγα υπάρχουν και πολλά καλοήθη μορφώματα. Όλοι θα έχουμε ακούσει για τις λεγόμενες πολύποδες των φωνητικών χορδών ή για τα κομφία ή για παθήσεις των φωνητικών χορδών που οδηγούν σε δυσφωνίες, δηλαδή σε διαταραχές της φωνής. Ένα μεγάλο ποσοστό της θεραπείας αυτών των παθήσεων είναι χειρουργική. Είναι η εκτομή μορφωμάτων, η οποία ενώ στο παρελθόν άφηνε ελλείμματα, δηλαδή βλάβες στις φωνητικές χορδές που επουλώνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο και ποτέ δεν πετύχαιναν το μέγιστο, το καλύτερο φωνητικό αποτέλεσμα, σήμερα με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ θα έβαζα μέσα στο κομμάτι του Λάρικα και του Φάρικα και το κομμάτι ενός παραγνωρισμένου συστήματος που είναι το σύστημα των σιελογόνων αδέν. Οι σιελογόνοι αδένες είναι εκείνοι οι αδένες του σώματος που μας προσφέρουν το σάλιο και είναι ένα παραγνωρισμένο ανατομικό χαρακτηριστικό με την έννοια ότι το σάλιο μας προσφέρει τη γεύση, μας προσφέρει την ικανότητα να μπορούμε να καταπίνουμε, να σχηματίζεται ο βλωμός, δηλαδή η πουκιά που καταπίνουμε. Και συνεπώς, ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα με τους σιελογόνους αδένες συχνά ζουν μια πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής. Παλιότερα η αντιμετώπιση σχεδόν όλων των προβλημάτων των σιελογόνων αδένων ήταν η εκτομή τους. Δηλαδή το να αφαιρέσουμε κομμάτια ή και ολόκληρους σιελογόνους αδένες και μέσα από αυτό τον ακροτηριαστικό, θα τον χαρακτήριζα, τρόπο να βοηθήσουμε τον ασθενή να βρει λύση το πρόβλημά του. Οι περισσότερες παθήσεις αφορούσαν φλεγμονές και λίθους, δηλαδή πέτρες των σιελογόνων αδένων. Είναι ένα κοινότατο νόσημα που πάρα πολλοί γύρω μας έχουν γνωρίσει και έχουν επηρεαστεί από αυτό τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, και συχνά η λύση ήταν είτε συνεχόμενα φάρμακα, είτε συνεχείς αντιβιώσεις που επιβάρυναν συνολικά τον οργανισμό τους, είτε ακροτηριαστικά χειρουργία που αφαιρούσαν ολόκληρα τμήματα αδένων ή και ολόκληρους σιελογόνους αδένες. Και πάλι θα πω για άλλη μια φορά ότι εδώ η τεχνολογία έρχεται αρρωγός στις προσπάθειές μας και μας δίνει δυνατότητες που δεν είχαμε παλιότερα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση και στο νοσοκομείο που εργάζομαι, αλλά και ιδιωτικά στις κλινικές που χειρουργώ, να χρησιμοποιούμε την τεχνική της ιαλενδοσκόπησης. Είναι ουσιαστικά πάρα πολύ λεπτές κάμερες, σαν μια καρφίτσα, οι οποίες μπορούν να περάσουν μέσα από τους εκφορητικούς πόρους των σιελογόνων αδένων. Να εξηγήσω με απλούστερα λόγια τι σημαίνει αυτό. Ας φανταστούμε ότι ένας σιελογόνος αδένας είναι ένα σακί γεμάτο με νερό και με ένα λάστιχο σαν αυτό που ποτίζουμε το κήπο μεταφέρει το σάλιο στο στόμα. Αν μια πέτρα, ένας λίθος ή μια φλεγμονή φράξει τον εκφορητικό πόρο, δηλαδή αυτό το σωλήνα που μεταφέρει το σάλιο, τότε το σάλιο στέκεται και μαζεύεται πίσω στο σακί, αυτό πρίζεται και οδηγεί στην ανάπτυξη φλεγμονών. Παλιότερα η μόνη λύση που είχαμε ήταν να αφαιρέσουμε ολόκληρο το σακί για να μην γίνεται αυτό ξανά και ξανά. Σήμερα εισάγουμε μια μικρή κάμερα μέσα από τον εκφορητικό πόρο, δηλαδή μέσα από το λάστιχο που μεταφέρει το σάλιο, να το πω έτσι, και μπορούμε να ψαρέψουμε το λίθο, να αρπάξουμε την πέτρα με ένα σειρμάτινο καλάθι, ένα μπάσκετ όπως το ονομάζουμε, απελευθερώνοντας τη ροή του σιέλου και οδηγώντας σε μια ανακούφιση του ασθενούς και σε μια θεραπεία του νοσήματός του, χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε σε μεγαλύτερες επεμβάσεις. Η τεχνική και η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυτές τις κάμερες. Η εμπειρία μας έδωσε την ικανότητα να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτές και να αυξάνουμε το φάσμα των παθήσεων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς να προβούμε σε μεγαλύτερες επεμβάσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν του λαιμού ή του λάριγγα που έχει να κάνει με το στόμα μας και εν προκειμένου με τους σιελογόνους αδένες αντιμετωπίζεται τώρα με πολύ νεότερες μεθόδους, ξαναλέω, προσιτές εδώ γύρω μας από εμάς τους ίδιους, με διδάγματα που ήρθαν από το εξωτερικό.
0: Πάρα πολύ εντυπωσιακό, απολογούμε ότι δεν το γνώριζα αυτό, και μάλιστα υπήρχε η κοινή αίσθηση ότι προβλήματα των σιελογόνων αδένων η καθήλυνα αρμόδια ήταν η γναθοχειρουργή. Μας δώσατε μια άλλη διάσταση ότι και οι εξειδικευμένοι οριλάοι ιατροί μας, όπως εσείς, ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένα, εκμεταλλευόμενος την σύγχρονη τεχνολογία. Πραγματικά είναι μια νέα, φρέσκια γνώση που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όλους μας και ειδικά αυτούς που έχουν προβλήματα τα οποία σχεδόν φαίνονταν άλυτα όσον αφορά αυτό, τυραγνισμένη κάθε φορά αυτό το σακίδιο να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει, να δημιουργεί πόνο και διαταραχή στη μάσηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, οι κορονίδες των ασθενειών γύρω από το Λάμδα, δώσατε κάποιες λύσεις στον φίλο μου Άγγελο Ιεροψάλτη, ο οποίος ταλαιπωρείται από κομβία κατά καιρούς στις φωνητικές χορδές, φοβούμενος ότι δεν θα μπορεί να εξυμνήσει τον Κύριο στη συνέχεια με τις λύσεις που δίνεται. Όπως επίσης και στη Σοφία, που είναι σχεδόν κάθε μήνα βραχνιασμένη σκεπτόμενη τον ξάδελφό της το Δωρή, ότι μέσα από το βράχο της φωνής οδηγήθηκε σε καρκίνο του λάριγγα, στη συνέχεια με αυτή την βοήθεια που η φωνή βγαίνει από ένα σωλήνα ανοιχτό και στο τέλος τον θάνατο, δώσατε πάλι μια λύση ότι δεν είναι μόνο το αίτιο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα αίτια, όπως είναι η λοιμόξυση, η κόπωση, μια ευαισθησία, μια αλλεργία. Επομένως, βράχνιασμα, δυσκολία στη φωνή, δυσκολίες φωνητικές χορδές, σιωλογόνους αδένες του σήμερα. Ένα μικρό σχόλιο για να κλείσουμε το λάμδα.
1: Να πω εδώ, να συμφωνήσω μαζί σας ότι σε όλα αυτά που είπαμε τονίσαμε πολύ την έννοια της τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που παραμένει η βάση είναι η εγρήγορση, το ενδιαφέρον και ο σαφής και γρήγορος έλεγχος από έμπειρους και εξειδικευμένους συναδέλφους. Αν αφήσουμε ένα σύμπτωμα να μας ταλαιπωρεί, όπως είναι η βραχνάδα, για πολύ καιρό, είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτό να είναι κάτι που θα μετανιώσουμε γρήγορα. Δεν θέλουμε φυσικά να πανικοβάλλουμε τον κόσμο και δεν σημαίνει ότι κάθε ένας άνθρωπος που βράχνιασε για μερικές μέρες θα πρέπει να τρέξει στο γιατρό του. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια συμπτώματα είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να υποκρύπτουν σημαντικά νοσήματα και η εγρήγορση και ο έλεγχος, ο τακτικός ή ο γρήγορος έλεγχος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε εγκαίρως. Εάν ακολουθήσουμε αυτούς τους βασικούς πρωταρχικούς κανόνες της ιατρικής και της πραγματικότητας, τότε οι εξελίξεις και η σύγχρονη τεχνολογία θα έρθουν αρρωγή για να μας βοηθήσουν να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν αδιαφορήσουμε για αυτούς, αν υποτιμήσουμε τα συμπτώματά μας, τότε είναι δεδομένο ότι καμία σύγχρονη εξέλιξη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον χρόνο και την πραγματικότητα. Η τεχνολογία σήμερα μας βοηθάει να είμαστε αποτελεσματικότεροι, να είμαστε πιο ασφαλείς και πολλές φορές να ταλαιπωρούμε πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν τους ασθενείς μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι ασθενείς μας είναι υπερήλικες, οι παππούδες μας, ή ακόμα χειρότερα αν είναι παιδιά. Οπότε το να προσφέρουμε τις θεραπείες που χρειαζόμαστε με τους καλύτερους δυνατούς όρους είναι σημαντικό. Αλλά δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον κλινικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται έγκαιρα και συχνά. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ειδικά στα παιδιά, που είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, η τεχνολογία μας δίνει τις ικανότητες να τα ελέγχουμε και να τα αντιμετωπίζουμε ευχερέστερα σε σχέση με πριν. Αλλά και πάλι και σε αυτό το κομμάτι είναι οι γονείς εκείνοι που θα μας βοηθήσουν να είμαστε έγκαιροι και έγκυροι στην αντιμετώπιση τους.
0: Προχωρώντας στο ωμέγα, θα ήθελα να μας αναλύσετε τις πριμαντώνες των ασθενείων.
1: Όσον αφορά τα ότα, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις παθήσεις τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι οι παθήσεις που αφορούν την ακοή, μιλήσαμε για αυτήν και πριν, όσον αφορά τις μεγαλύτερες, τις μεσαίες, τις νεότερες ηλικίες. Και η άλλη είναι μια μεγάλη κατηγορία που αφορά τις παθήσεις του συστήματος αγωγής του ήχου, όπως λέμε, δηλαδή εκείνου του κομματιού του αυτιού που χρησιμεύει στο να μεταφέρει τον ήχο από το εξωτερικό περιβάλλον προς το νευρικό κομμάτι του αυτιού. Παραδοσιακά, παθήσεις που αφορούν τη τυμπανική μεμβράνη ή το μέσο ους ή τα ακουστικά οστάρια, όπως είναι η οτοσκλήνεση, αποτελούσαν προκλήσεις για εμάς, γιατί οι φλεγμονές και η καταστροφή αυτών των δομών οδηγούσε σε χρόνια προβλήματα με κακή ποιότητα ζωής πολλούς από τους γύρω μας. Ένα ειδικό κομμάτι αυτών των παθήσεων είναι τα παιδιά, όπου συχνά ακούμε για παιδιά που έχουν υγρό στα αυτιά και χρειάζονται να βάλουν σωληνάκια, όπως τα λέμε, δηλαδή να κάνουν μια τυμπανοτομή, γιατί δεν ακούνε καλά και δεν αναπτύσσουν ικανοποιητικό λόγο. Σε αυτό το κομμάτι η ειδικότητά μας με τη χρήση των μικροσκοπίων και λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί σήμερα να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα μικρά νοσήματα. Παραμένουν σημαντικά. Ωστόσο, σήμερα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε βαθμούς που στο παρελθόν δεν είχαμε τη δυνατότητα. Στα παιδιά ειδικά, ο έλεγχος με σύγχρονα μηχανήματα, όπως είναι τα τυμπανογράμματα, μπορούν να μας δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για να διακρίνουμε εκείνα τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά από τα παιδιά που χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ακόμα και όταν χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό σήμερα μπορεί να γίνει με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία του μικρού ασθενούς, και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν επιλέγουμε ή είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε τη χειρουργική μας ιδιότητα στο να βοηθήσουμε τους μικρούς μας φίλους.
0: Εδώ πραγματικά θα σταθώ στο γεγονός ότι επιμένετε στην παιδική ηλικία, εγώ θα έλεγα στη βρεφική αλλά και στο νεογέννητο, γιατί θα ήθελα να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε με το που βγαίνει το μωρό στον κόσμο αυτό. Ένας από τους πρώτους ελέγχους που, όπως ακούμε από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που δεν το ξέραμε, δηλαδή μετά από μια πνευμονολογική, οφθαλμολογική, αιματολογική, νευρολογική εξέταση τις πρώτες ώρες, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι χαιρόμαστε, τι ωραία ήρθε το μωρό και τα λοιπά, να το δούμε και να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά θα πρέπει να απαιτούμε να γίνεται και αυτός ο έλεγχος σε όλα αυτά τα όργανα και συστήματα για το μέλλον του. Μέσα από την δική σας ειδικότητα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται και ο έλεγχος στο νεογνώ, γιατί αφορά την ακοή. Η ακοή δεν τυρανά μόνο τα παιδιά που τα δημιουργούν δυσκολίες μαθησιακές στην τάξη, γιατί νομίζουμε ότι είναι χαζό ή δεν διαβάζει, είναι τεμπέλικο, και του προσάπτουμε χίλια δυο να το παιδί απλά δεν ακούει, όπως και ο ηλικιωμένος άνθρωπος, το οποίο τον παρεξηγούμε, δυσανασχετούμε, νομίζουμε ότι έχει άνοια, ενώ στην πραγματικότητα δεν μας ακούει και δεν μπορεί να συμμετέχει σε μία κουβέντα. Εδώ εν κατακλείδη, πέρα από αυτά που είπαμε, τα άκρα όσον αφορά τις ηλικίες, το ακουστικό αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο μαχών, γιατί η γιαγιά Ελισάβετ βάζει την τηλεόραση που νομίζω ότι ακούει καλά στο διαπασόν και τελικά ακούγεται μέχρι την πλατεία και όχι εκείνη δίπλα στο δωμάτιο που είναι, και δεν το παραδέχεται. Τι, εγώ θα βάλω ακουστικό? Γιατί και αυτοί που το χρησιμοποιούν, δεν μπορώ να το κρατήσω στο αυτί μου, είναι βάρος, ή ακούω κάτι βουητά και τα λοιπά, δικαιολογίες ίσως, ή ενοχλήσεις που ίσως είναι η τεχνολογία, όπως θα μας πείτε, της Ελλήνη πια, για να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το θαυματουργό όργανο. Επομένως, το σχόλιο σας με βάση αυτά που υπογραμμίσαμε, για να κλείσουμε και το ωμέγα.
1: Θα έλεγα, ξεκινώντας από το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, ότι όντως ένας από τους πρώτους γιατρούς που εξετάζει ένα νεογνώ είναι ένας οτορινολαρυγκολόγος. Ο λόγος είναι αυτό που ονομάζουμε καθολικός νεογνικός έλεγχος ακοής, η ΚΝΕΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που στο εξωτερικό είναι υποχρεωτικό, για να είμαι ειλικρινής. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την καθολική εφαρμογή του και επαφίεται στο ενδιαφέρον ή την ενημέρωση των γονέων για να προχωρήσουν σε αυτό. Αλλά σήμερα έχουμε σύγχρονες μεθόδους εντελώς ανώδυνες, όπου μπορούμε να εξετάσουμε την ακοή ενός νεογνού, δηλαδή ενός παιδιού, μέσα στο πρώτο 24ωρο ή στα πρώτα 2-24 ώρα, και να διακρίνουμε εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με παθήσεις που οδηγούν σε απώλεια ακοής. Η μέθοδος αυτή είναι οι οτοακουστικές εκπομπές. Την χρησιμοποιούμε σήμερα, την χρησιμοποιούμε παντού γύρω μας, μέσα στα μεθύρια, σε δύο μεγάλα μεθύρια της Θεσσαλονίκης την κάνω εγώ ο ίδιος, με σκοπό να είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ξεφεύγουν παιδιά που θα ανακαλυφθούν αργότερα. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, τόσο η δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε στο να εξελιχθεί φυσιολογικά ένα παιδί που δεν άκουγε, μικραίνει. Ο εγκέφαλος έχει μια πλαστικότητα η οποία όσο μεγαλώνουμε σε χρόνια χάνεται. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να τη χρησιμοποιήσουμε από νωρίς, άρα να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως εκτός από αποτελεσματικά. Τα παιδιά λοιπόν είναι μια κατηγορία όπου οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, και οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές, πρέπει να έχουν ορισμένες ιδιότητες. Εάν μια μέθοδος διάγνωσης είναι δύσκολη, δύσχρηστη ή επώδυνη, προφανώς δεν είναι κατάλληλη για τα παιδιά. Ο καθολικός διαγνωστικός έλεγχος πλέον γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα που δεν έχουν καμία ενόχληση για το παιδί. Αλλά ας μην σταθούμε μόνο εκεί, γιατί θα ξέρουμε ότι τα πιο συχνά νοσήματα στα παιδιά είναι οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια. Το ξέρουμε όλοι. Γύρω μας είναι το χειρουργείο που γίνεται κατά κόρον στις παιδικές ηλικίες. Ακόμα και αυτό σήμερα με τις σύγχρονες μεθόδους μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικά και κυρίως ανώδυνα. Εκείνες οι παλιές μέθοδοι όπου τα παιδιά κλαίγανε έντονα μετά το χειρουργείο έχουν περάσει. Σήμερα έχουμε τις δυνατότητες με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, κομπλέισον ή λέιζερ να αφαιρούμε αμυγδαλές και κρεατάκια με ανώδυνο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με το κομμάτι της ακοής στο άλλο άκρο το ηλικιακό, τους ηλικιωμένους που αναφέρατε. Δεν είναι πολύ μακριά από την αλήθεια αυτό που ισχυρίζονται αυτοί οι ασθενείς. Όταν χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρικοίες, συχνά τα παρατούσαν μετά από ένα διάστημα, και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν μηγάγγιχτη ή υπερβολική, αλλά στο γεγονός ότι η τεχνολογία μας έδινε συγκεκριμένες δυνατότητες ενίσχυσης, που καθώς ήταν γενικευμένες, ήταν δύσκολο ο ασθενής να προσαρμοστεί στο ακουστικό του. Για να πω ένα παράδειγμα, είναι σαν να προσπαθούμε να φορέσουμε όλοι ένα σακάκι που σε άλλον είναι μεγάλο, σε άλλον μικρό, σε άλλον ίδιο και φυσικά μας ενοχλεί, θέλουμε να το βγάλουμε. Σήμερα όμως έχουμε την ικανότητα με τη σωστή διάγνωση και την εξειδικευμένη θεραπεία να δημιουργούμε ακουστικά τα οποία έχουν γραφτεί για αυτόν τον ασθενή. Άρα η προσαρμογή του σε αυτά θα είναι πολύ μεγαλύτερη και άρα η ενόχληση που θα έχει από αυτά πολύ μικρότερη. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης, δηλαδή διατήρησης ακουστικής ενίσχυσης σε ένα βάθος χρόνου. Άρα θα έλεγα ότι τόσο στις μεγάλες ηλικίες όσο και στις μικρές, τα πράγματα με τη τεχνολογία έχουν γίνει ανώδυνα, γρήγορα, ασφαλή και κυρίως εξατομικευμένα. Δηλαδή ακολουθώντας το αξίωμα η κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή. Δεν χρησιμοποιούμε πια γενικούς κανόνες. Δεν κάνουμε σε όλους τα ίδια προσπαθώντας να προσαρμόσουμε τον ασθενή μας στη μέθοδό μας. Προσαρμόζουμε τη μέθοδό μας στον ασθενή μας, γι' αυτό είναι κρίσιμο να γίνει η σωστή διαλογή των ασθενών και σωστή συζήτηση, ώστε ο καθένας να πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει. Και αυτό που του αξίζει βρίσκεται εδώ, δίπλα μας στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεται μακριά από εμάς και μπορεί να το έχει.
0: Τι έχουμε να πούμε για τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΡΟ?
1: Όσον αφορά λοιπόν τη Ρίνα, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Η εξειδίκευσή μου είναι η ρινολογία, κυρίως με αυτό ασχολήθηκα στο εξωτερικό. Οι δυνατότητες, όπως είπα, οι φαρμακολογικές και οι εγχειρητικές σήμερα δεν έχουν, είναι η μέρα με τη νύχτα, δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Και εκεί, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, μπορούμε να προσφέρουμε αποτελέσματα που παλιότερα είτε δεν είχαμε τη δυνατότητα να το καταφέρουμε, είτε αυτό γινόταν με ένα μεγάλο κόστος σε νοσηρότητα, δηλαδή σε πόνο, σε ημέρες νοσηλείας, σε ταλαιπωρία, σε επώδυνες γάζες.

0: τραυματισμούς, δεν αισθάνεται κανένα πόνο, καμία δυσχέρεια και η όλη του η εμπειρία είναι τόσο ανώδυνη που οι περισσότεροι ασθενείς μας σήμερα αναρωτιούνται γιατί δεν είχαν προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματός τους νωρίτερα. Ομοίως, παθήσεις όπως η ιγμωρίτιδα αντιμετωπίζονται πλέον πολύ καλύτερα με ένα συνδυασμό ενδοσκοπικής, ενδοχειρουργικής και φαρμακολογικής θεραπείας. Δυνατότητες που λίγα χρόνια πριν δεν ήταν εφικτές και προχωρούσαμε σε εξωτερικές τομές, ανοίγαμε τα ιγμόρια μέσα από το στόμα με μεγάλες τομές πάνω από τα δόντια που άφηναν έντονο πόνο, επιπλοκές, μακροχρόνιες θεραπείες, πράγματα που σήμερα δεν θεωρούνται αποδεκτά στο σύγχρονο κόσμο. Όλα αυτά μαζί θεωρώ ότι συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα, την εικόνα ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία οι ασθενείς ενδεχομένως δεν έχουν ακόμα εγκιστώσει, δεν έχουν αφομοιώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα στο ιατρείο μου ή στο νοσοκομείο συναντώ ασθενείς που μου λένε ότι εγώ δεν κάθομαι να μου σπάσουν το διάφραγμά του. Είναι καθήκοντα να πούμε ότι πολλά από αυτά τα μυθεύματα, αν και έχουν απόλυτα αληθινή βάση γιατί βασίζονται σε εμπειρίες του παρελθόντος, σήμερα αποτελούν μουσιακά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κακό λοιπόν να κρατάμε τα μάτια μας και τα μυαλά μας ανοιχτά στο γεγονός ότι ίσως σήμερα να υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και είμαι εδώ για να κοινωνήσω κυρίως αυτό, ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που αποτελούσαν ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς από τους ασθενείς μας, ακόμα και να διαγνώσουν ή να ασχοληθούν με τα προβλήματά τους. Δεν είναι σπάνια αντίληψη ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα αυτιά μου, δυστυχώς δεν θα ακούω, είμαι μεγάλη γυναίκα, το παιδί μου έχει κρεατάκια αλλά δεν θέλω να το ταλαιπωρήσω, το παιδί μου γεννήθηκε κοφό αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό, η φωνή μου είναι βραχτή αλλά δεν θέλω να χειρουργηθώ, θα πονέσει, δεν θέλω να μείνω στο νοσοκομείο, θέλω να χειρουργήσω το διάφραγμά μου αλλά δεν έχω τόσες μέρες στη διάθεσή μου για να λείψω από τη δουλειά μου. Όλα αυτά είναι ένα προς ένα εμπειρίες που δεν βασίζονται στο σήμερα, αλλά σε μια μακρινή εποχή, την εποχή που οι δυνατότητές μας ήταν περιορισμένες. Είναι λυπηρό ακόμα και σήμερα να ακούμε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, γιατί απλώς δεν γνωρίζουν ότι αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και χαμηλή νοσηρότητα, ή αναζητούν τις λύσεις σε εξωτικές θεραπείες ή εξωτικούς προορισμούς. Δηλαδή, έξω τα γίνονται όλα καλύτερα. Όχι, έχουμε μεταφέρει αυτή την εμπειρία δίπλα μας και είναι προσιτή στον καθένα.
1: Πάλι μας εντυπωσιάζεται με δύο καινούργια στοιχεία, δηλαδή την αντιμετώπιση του στραβού διαφράγματος όπως λέμε, το οποίο ελάχιστοι και αν ασθενείς αλλά ακόμα και γιατροί γνωρίζουν τη νέα αυτή αντιμετώπιση που είναι τόσο εύκολη και μας γλιτώνει από μπουκώματα και βασικά από δυσκολίες στον ύπνο ή το ροχαλιτό, τα οποία δεν βοηθούν το οξυγόνο να πάει σωστά στον εγκέφαλο με ό,τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, αυτό που αναφέρατε για τα ιγμόρια, ότι πέρα από την γνωστή ιγμωρίτιδα, μια φλεγμονή την οποία αντιμετωπίζαμε με σπρέι, με αντιβιώσεις άπειρες, ό,τι να σημαίνει αυτό, υπάρχουν και πιο μέθοδοι αποτελεσματικότερες και ανώδυνες, οι οποίες αυτές τις χρόνιες καταστάσεις, το κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, όπως είναι με τις αμυδαλεκτομές για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εξαιρετικά αυτό μας δίνεται το ζουμί και την ουσία της σημερινής μας συνάντησης, δηλαδή τα νέα δεδομένα σε αντιμετώπιση παλαιών ασθενειών που μας τυράνιζαν αν όχι καθημερινά σε ετήσια βάση. Επομένως, το emoji που έχει μια γαλλική μητούλα αλλά τρέχει, μπορείτε να του δώσετε μια λύση. Η Σοφία, η οποία έφτιαξε την μητούλα της και πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα ψυχολογικά και τα λοιπά, δεν πόνες τόσο πολύ με τα σφυριά και τα τσεκούρια. Η γιαγιά Νίνα, που λόγω της άνοιας που έχει νομίζει ότι δεν μυρίζει καλά, ένα, γιατί έχει ιγμωρίτιδα. Όλα αυτά μπορούμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά και να τα αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε, μοντέρνα και ανώδυνα, γιατί

0: Αυτή είναι και η υποπτουσία της ιατρικής. Επειδή και μιλάμε πάντα για πρόληψη, πέρα από το κάπνισμα που αναφέρατε, σε όλα αυτά που πιάσαμε υπάρχουν άλλα προληπτικά μέτρα για να μην οδηγηθούμε εκεί?
1: Σίγουρα υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Μια καλή, όπως ξεκίνησα να λέω, η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, αλλά δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες που μάθαμε στα πρώτα μας χρόνια στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, η διακοπή του καπνίσματος, η διακοπή του αλκοόλ, μια σωματική άσκηση και μια σωστή διατροφή αποτελούν τη βάση για την πρόληψη όλων των νοσημάτων. Ο Ιπποκράτης ο ίδιος έλεγε ότι κάλλιον το προλαμβάνει το θεραπεύειν. Οπότε είναι πάντα προτιμότερο από το να αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε, όσο καλά και αν γίνει αυτό, όσο ανώδυνα και ασφαλέστερα και αν γίνει αυτό σήμερα, να αναγκαστούμε όμως να αντιμετωπίσουμε ένα νόσημα, είναι πάντα προτιμότερο να το προλαβαίνουμε, να το προλαμβάνουμε. Ο ίδιος ο καθολικός νοσημικός έλεγχος για τον οποίο μιλήσαμε είναι ακριβώς αυτό. Μια πρόληψη μιας κατάστασης, η οποία, εάν η διάγνωσή της γίνει νωρίς, η εξέλιξή της είναι πάρα πολύ καλή. Η διακοπή του καπνίσματος για τις κακοήθειες της κεφαλής και του τραχύλου είναι ακριβώς αυτό. Η συνέργεια με το αλκοόλ όσον αφορά το κάπνισμα είναι ακριβώς αυτό. Αλλά θα σταθώ στην πρόληψη, εκτός από τους βασικούς κανόνες που γνωρίζουμε, στην ανάγκη του έγκαιρου ελέγχου. Η υποτίμηση των συμπτωμάτων. Η αντίληψη ότι κάτι που έχω οφείλω να το έχω, γιατί είτε είμαι μεγάλο σε ηλικία, είτε το είχα πάντα, είτε το έχουν πολλοί άνθρωποι. Αυτή η κακή αντίληψη περί της προσωπικής μας υγείας είναι πολλές φορές η ρίζα του προβλήματος, ότι πολλοί ασθενείς μας φτάνουν σε εμάς σε ένα προχωρημένο στάδιο της πάθησής τους και γι' αυτό χρειάζονται πιο εκτεταμένες θεραπείες. Πολύ σωστά είπατε, όταν ένας άνθρωπος είναι βραχνός για ένα διάστημα και δεν βρίσκει λύση, δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται με αυτό. Ένας άνθρωπος δεν αναπνέει από τη μύτη του, δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται γι' αυτό. Η πρόληψη λοιπόν είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που αν αφαιθούν στη μοίρα τους θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικότερα προβλήματα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και σε ανίατα νοσήματα. Η σωστή ζωή θα μας επιτρέψει να μείνουμε υγιείς. Ο συχνός και εμπεριστατωμένος έλεγχος από έμπειρους επαγγελματίες θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα όποια νοσήματα στα πρώτα του στάδια και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια μακροπρόθεσμα πολύ καλύτερη υγεία.
0: Το προγούλι, τα πεταμένα αυτιά, οι καμπουρίτσες στη μύτη είναι θέμα ορειλά να τα διορθώσει όσον αφορά μια πλαστική επέμβαση και όχι ο πλαστικός? Έχουν κάποια άλλη αξία εκτός από το καλλιστητικό? Μας επιβαρύνουν σε κάτι άλλο?
1: Είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση, είναι η αλήθεια. Ας μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Η σύγχρονη εποχή, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποιες φορές ευτυχώς, κάποιες φορές πολύ δυστυχώς, βασίζεται στην εικόνα. Η χρήση όλων των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, η νέα γενιά που χρησιμοποιεί κινητά παντού, τραβάει φωτογραφίες για τα πάντα, έχουν βάλει την εικόνα μας σε κεντρικό σημείο στη ζωή μας. Αυτό οδηγεί σε πολλαπλές ψυχολογικές επιβαρύσεις σε ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό του προσώπου τους το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε την αισθητική, γιατί δυστυχώς σήμερα, ειδικά σε νέες ηλικίες ή ακόμα και σε παιδικές ηλικίες όσον αφορά τα πεταχτά αυτιά, τα αφεστώτα ότα, έχει σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο, το οποίο είναι μεναγενθημένο στη σημερινή εποχή σε σχέση με παλιότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούμε στη θέση ενός μικρού παιδιού που στο σχολείο υφίσταται εκφοβισμό γιατί τα αυτιά του είναι πεταχτά. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα υγείας, αλλά μια καινοδοξία, μια ματαιοδοξία. Στην πραγματικότητα, η υγεία δεν είναι η έλλειψη νόσου, αλλά η συνολική ψυχική και σωματική ευεξία. Άρα, ένα παιδί ή ένας έφηβος ή ένας ενήλικος που δεν αισθάνεται καλά με την εμφάνισή του, δεν είναι υγιής στην πραγματικότητα. Η ειδικότητά μας πράγματι μπορεί να αντιμετωπίσει και τα αισθητικά προβλήματα που αφορούν την κεφαλή και το τράχλιο και κυρίως, αν μην γελιόμαστε, το πρόσωπο. Στα δύο κομμάτια που αναφέρατε, πράγματι έχουμε τρομερές δυνατότητες παρέμβασης. Θα ξεκινήσω με τα αφεστώτα αότα, τα πεταχτά αυτιά, κυρίως αφορούν μικρές ηλικίες, τα παιδιά μας, που στο σχολείο, ξέρετε, τα παιδιά στις μικρές ηλικίες μπορούν να γίνουν πολύ σκληρά. Είναι αθώα, συμπεριφέρονται με αγάπη, αλλά όχι σπάνια, από άγνοια ίσως. Είναι πολύ σκληρά και πολύ κριτικά με τους γύρω τους. Το να διορθώσουμε λοιπόν τα αφεστώτα αότα είναι κάτι που γίνεται. Ένας οτορυνοδαρυγκολόγος με εμπειρία σε αυτό μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι μια επέμβαση που με τα σύγχρονα μέσα δεν πονάει πια, είναι ανώδυνη και είναι χρήσιμο να προσφέρεται στα παιδιά εκείνα που αντιμετωπίζουν μια κακή κοινωνική ζωή ακριβώς για αυτό. Με χαρά έχω ασθενείς που έχουν αλλάξει την κοινωνική του ζωή, παιδιά που απέκτησαν καινούργιους φίλους και δεν απομονώνονταν, ή κορίτσια που σήκωσαν επιτέλους τα μαλλιά τους και δεν είχαν πάντα το ίδιο χτένισμα ή δεν κοιτούσαν με θλίψη το καθρέφτη τους, μετά από μια απλή επέμβαση που κράτησε λίγο και δεν πόνεσε καθόλου. Στο άλλο το κομμάτι, στο κομμάτι της ρινοπλαστικής, δηλαδή τη διόρθωση του αισθητικού προβλήματος της μύτης, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Γιατί σε αντίθεση με τα αυτιά, που το πρόβλημα είναι κυρίως αισθητικό όσον αφορά τα πτερίγια και όχι λειτουργικό, δεν αφορά δηλαδή τη λειτουργία του οτός, στη μύτη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Μία άσχημη μύτη είναι σχεδόν εξορισμού και μία μύτη που δεν λειτουργεί με τον ορθό τρόπο. Άρα το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι διτό. Έχει να κάνει με το αισθητικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα με τη λειτουργία της μύτης. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν θέλουν ταυτόχρονα να βελτιώσουν τόσο τη ειρηνική τους αναπνοή που αποτελεί κέριο και κομβικό κομμάτι στην ποιότητα ζωής τους, όσο και την εμφάνισή τους. Εκεί ο ρόλος του οτορυνολαρυγκολόγου είναι περισσότερο από κομβικός. Με κάθε σεβασμό σε κάθε άλλη ειδικότητα, η λειτουργία της ρινός είναι κατανοητή σε έναν οτορυνολαρυγκολόγο με τρόπους που καμία άλλη ειδικότητα δεν μπορεί να έχει. Εάν λοιπόν σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τη μύτη σαν ένα αισθητικό και λειτουργικό σύνολο, αυτό θα πρέπει να γίνεται από τους εξειδικευμένους γιατρούς. Μας βοηθάει εκεί η τεχνολογία του σήμερα, μας βοηθάει πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση υπερήχων, των λεγόμενων πιεζοτόμων, να αποφεύγουμε αυτό που κάναμε παλιότερα και ονομάζαμε οστεοτομές. Τι είναι οι οστεοτομές? Χρησιμοποιούσαμε μεταλλικά εργαλεία, συγγνώμη για κάποιους ασθενείς που το βρουν ενοχλητικό και σαν εικόνα, για να σπάσουμε οστά της μύτης, ώστε να μπορούμε να μετακινήσουμε τις δομές και να τις φέρουμε σε νέα θέση. Σήμερα με τη χρήση πιεζοτόμων, δηλαδή υπερήχων, μπορούμε να λιάνουμε το οστό και να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε γλυπτική, ονομάζεται και diamond rhinoplasty, ουσιαστικά να κάνουμε μια οστεογλυπτική, σαν το γλύπτη να φτιάξουμε ένα άγαλμα στη μύτη, όχι μετακινώντας αδρά μεγάλα κομμάτια οστών, αλλά παρεμβαίνοντας στοχευμένα εκεί που χρειάζεται. Τι μας δίνει αυτό? Πολλά. Πρώτον, μια μετεγχειρητική εικόνα και πορεία που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του από παλιότερες επεμβάσεις. Οι μεγάλες μελανιές κάτω από τα μάτια, τα τεράστια πρυξήματα, οι μέρες και οι μήνες που δεν βγαίναμε από το σπίτι μας γιατί είχαμε σπάσει τεχνητά τη μύτη μας για να την κάνουμε να λειτουργεί και να φαίνεται ομορφότερη, είναι, όπως είπα και πριν, μουσιακά πράγματα. Σήμερα με τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας όλα αυτά έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και μπορούμε να κάνουμε μια ρινοπλαστική, λειτουργική και αισθητική επέμβαση γρήγορα, ανώδυνα, με ελάχιστες μέρες απουσίες από τη δουλειά μας και με μηδενικό πόνο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος και εδώ να συμβιβαζόμαστε με μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε ένα μπέρνιν, σε μια επιβάρυνση της ψυχικής μας υγείας και άρα σε μια επιβάρυνση της ποιότητας της ζωής μας.
0: Κλείνοντας, αυτό που θέλουμε όλοι μας να μάθουμε είναι το εξής. Ο παππούς Σωτήρης τρέχει συνέχεια η μύτη του. Αλλεργία. Η Χρυσούλα είναι συνεχώς μπουκωμένη. Γονίδιο από τη μαμά της στη Θεία Μάρο. Η Μαρία, όταν αλλάζει ο καιρός, αισθάνεται, και όχι μόνο, ζάλι, βουητά, ήλιγκος.
1: Είναι κρίσιμο για όλα αυτά τα πράγματα να ξεχωρίσουμε το σύμπτωμα από την ασθένεια. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν είναι ταυτόσιμα. Οι εμβοές του βουητός στα αυτά, για να πιαστώ από την τελευταία λέξη σας, είναι ένα σύμπτωμα. Μπορεί να οφείλεται σε μία πάθηση ή σε μία άλλη. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να οφείλεται στο συγκεκριμένο νόσημα και σε έναν άλλον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο σύμπτωμα σε ένα άλλο. Συνεπώς, τίποτα από αυτά δεν είναι ανίατο ή μοναδικό, παθογνωμονικό όπως το ονομάζουμε. Το self-medication, δηλαδή το να παίρνουμε μόνοι μας φάρμακα προσπαθώντας να θεραπεύσουμε το σύμπτωμα και αγνοώντας την δυνατότητα σωστής διάγνωσης για να θεραπεύσουμε το λόγο και όχι το σύμπτωμα, την αιτία και όχι την έκφανση, είναι θεωρώ το βασικό πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η συμβολή μου λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν: εμπιστευτείτε και επισκεφτείτε τον ειδικό επιστήμονα που θα βρει όχι τι να κάνει με τη μύτη σας που τρέχει, αλλά το γιατί τρέχει η μύτη σας. Όχι να σας δώσει ένα χάπι για να μην ζαλίζεστε, αλλά να διαγνώσει το γιατί συμβαίνει αυτό. Όχι το να βελτιώσει τα βουητά σας, αλλά να διαγνώσει το σοβαρό νόσημα που υποκρύπτεται πίσω από αυτά και να προλάβει ενδεχόμενες μελλοντικές επιπλοκές πολύ σοβαρότερες από τα βουητά. Δεν είναι σωστό να συμβιβαζόμαστε με την αντίληψη δεκαετιών πίσω ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εδώ να αντιμετωπίσουμε πράγματα και ότι αυτά πάντα μας ταλαιπωρούσαν και πάντα θα μας ταλαιπωρούν. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, μπορούμε να βοηθήσουμε και σήμερα μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτά τα τρία γραμματάκια, ωμέγα, ρο και λάμδα, τους δώσατε μια τέτοια ένα τέτοιο φωτισμό και μια τέτοια γλύκα που ο καθένας που θα χρειαστεί είτε μόνος του είτε από άλλους γιατρούς να παραπευθεί στον Οριλά θα το θεωρήσει σαν ένα πανηγύρι, σαν να πηγαίνει για ένα γλυκό στην παραλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ελπίζω να βοηθήσαμε όλο τον κόσμο, παραμένω πάντα στη διάθεσή σας, το ξέρετε, και σίγουρα θα χαρούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να βρουν λύσεις σε προβλήματα που θεωρούσαν δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακόμα και σε αυτή την ειδικότητα, Οριλά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμπαιγνία της ιατρικής. Όλες οι ειδικότητες μιλούν για πρόληψη, μιλούν για το κάπνισμα, μιλούν για τη διατροφή, μιλούν για την άσκηση. Όλες οι ειδικότητες μιλούν για τα νέα φάρμακα, μιλούν για τη νέα τεχνολογία. Όλες οι ειδικότητες που στοχεύουν στο να ξεπεράσουμε τα παλιά δεδομένα όπως του Οριλά, που είχε πολύ πόνο, πολύ αίμα, πολύ αντιβίωση και πολλά σπρέι, να δούμε με άλλη προοπτική τις ασθένειες αυτές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 5, στίχους 17 και εξής. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις εν αυτό, ιούσα αίρεσις των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλλοντας χείρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τη ρίση δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυκτός ίνιξε τα στήρας της φυλακής, εξαγαγώντε αυτούς είπε: «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Ακούσαντες δε εισήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και δίδασκον. Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και εις εν αυτό, συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των ιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμοτήριον αχθήνε αυτούς. Οι δε υπηρέτε παραγενόμενοι ουχεύρον αυτούς εν τη φυλακή. Αναστρέψαντες δε απήγγυλαν λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον εύρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρώτων θυρών. Ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρωμεν. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους, ότε ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γέννη το τούτο. Παραγενόμενος δε της απήγγειλεν αυτής ότι ιδού οι άνδρες ους έθεστε εν τη φυλακή εισήν εν το ιερό εστώτες και διδάσκοντες των λαών. Τότε απελθών ο στρατηγός συν τις υπηρέτες ήγαγεν αυτούς ου μεταβίας. Εφοβούν το γάρ των λαών ή να μη λιθαστώσιν. Αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν το συνεδρίο και επιρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον: «Ου παραγγελία παρηγγείλαμεν ημίν μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο? Και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου». Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπων: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης? Ο Θεός των Πατέρων ημών ήγηρεν ίσουν ον ημείς διεχειρίσαστε κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και ημείς εσμέν αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων. Και το πνεύμα δε το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό. Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και βουλεύοντο ανελήν αυτούς. Αναστάς δε της εν το συνεδρίο Φαρισαίος ονόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος Τίμιος, παντί το λαό, εκέλευσεν έξω βραχίτη τους Αποστόλους ποιήσε. Είπετε προς αυτούς: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε αυτής επί της ανθρώπης τούτης τι μέλετε πράσιν. Προγαρ τούτων των ημερών ανέστη θευδάς, λέγον είναι την άε αυτών, όπρος εκλήθη αριθμός ανδρών οσί τετρακοσίων, όσαν ηρέθη και πάντες όσοι επίθοντο αυτό διελήθησαν και γένοντο Ισουδέν. Μετά τούτων ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και απέστησε λαών ικανών ο πίσω αυτού. Κακίνος απόλετο και πάντες όσοι επίθοντο αυτό διεσκορπίστησαν. Και τανίν λέγω ημίν, απόστητε από τον ανθρώπον τούτον και εάσατε αυτούς, ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλή αυτή ή το έργον τούτο καταληθήσετε, ή δε εκ Θεού έστιν ουδύναστε καταλύσε αυτό, μήποτε και θεομάχη ευρεθείτε». Επίστησαν δε αυτό και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους δήραντες παρήγγειλαν
μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού. Και απέλυσαν αυτούς. Ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμαστήνε. Πάσαντε ημέραν εν το ιερό και κατοίκον ούκ επάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνο έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τους Αποστόλους και τους εφυλάκησαν δημοσία. Αλλά Άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε εις τον ναόν και μιλήστε εις τον λαόν δια τη νέαν αυτήν ζωήν». Όταν άκουσαν αυτό, εμπήκαν εις τον ναόν ενωρίς το πρωί και εδίδασκαν. Όταν δε έφτασε ο αρχιερεύς και η ακολουθία του, συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλη την Γερουσία την Ισραηλιτικήν και έστειλαν εις την φυλακήν δια να τους φέρουν. Αλλά όταν επήγαν οι υπηρέτε, δεν τους ευρήκαν εις την φυλακήν και εγύρισαν πίσω και ανέφεραν: «Ευρήκαμε τη φυλακή κλεισμένη με μεγάλη ασφάλεια και τους φύλακες να στέκονται εμπρός στις πόρτες. Όταν όμως τις ανοίξαμε, δεν ευρήκαμε μέσα κανέναν». Μόλις άκουσαν αυτό ο ιερεύς και ο αξιωματικός του ναού και οι αρχιερείς, ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία εξαιτίας των και δια τα συνεπίας που θα είχε αυτό. Ήλθε όμως κάποιος και τους ανήγγειλε: «Οι άνδρες που εβάλατε εις την φυλακήν βρίσκονται εις το ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο αξιωματικός με τους υπηρέτας και τους έφερε χωρίς βία, διότι εφοβούντο μήπως τους λιθοβολήσει ο λαός. Όταν τους έφεραν, τους οδήγησαν εις το μέσον του συνεδρίου και ο αρχιερεύς τους ερώτησε: «Δεν σας εδώκαμεν αυστηρή διαταγήν να μην διδάσκετε περί του ονόματος αυτού? Και εσείς εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε σε εμάς την ευθύνη δια των θάνατων του ανθρώπου αυτού». Απεκρίθη ο Πέτρος και οι Απόστολοι: «Πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεόν παρά εις ανθρώπους. Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσκοτώσατε, κρεμάσαντες αυτόν επί σταυρού. Τούτον ο Θεός ανύψωσε δια της δεξιάς του εις αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει στον Ισραήλ μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς οι μεθαμάρτυρες αυτών των πραγμάτων, όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν». Όταν άκουσαν αυτά, έτριζαν τα δόντια και σκέπτοντο να τους σκοτώσουν. Αλλά ένα μέλος του συνεδρίου, φαρισαίος, ονομαζόμενος Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που ετοιμάτω από όλων των λαών, εσηκώθηκε, διέταξε να οδηγήσουν έξω τους Αποστόλους για λίγη ώρα και ύστερα είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε τι μέλετε να κάνετε εις τους ανθρώπους αυτούς, διότι προλίγου καιρού εφανίστηκε ο Θευδάς, ο οποίος παρίστανε ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και ένας αριθμός ανθρώπων περίπου 400 τον ακολούθησαν. Αλλά εφωνεύθηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διελήθησαν και εξαφανίστησαν. Ύστερα από αυτόν εμφανίστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τας ημέρας της απογραφής και παρέσυρε αρκετό κόσμο πίσω του. Αλλά και εκείνος εχάθηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διασκορπίστησαν. Τώρα σας λέγω, μη πλησιάζετε τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους, διότι αν αυτοί εειδέετον και όσα κάνουν είναι έργο ανθρώπινον, θα ανατραπεί. Εάν όμως είναι από τον Θεόν, δεν μπορείτε να το ανατρέψετε και μάλιστα μπορεί να βρεθείτε και θεομάχοι». Εκείνοι επίστησαν εις αυτόν και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους διέταξαν να μη μιλούν περί του ονόματος του Ιησού και τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, διότι εκρίθησαν άξιοι να κακοποιηθούν υπέρ του ονόματος αυτού. Και κάθε ημέρα εις το ναόν και εις τα σπίτια δεν έπαβαν να διδάσκουν και να κηρύττουν ότι ο Ιησούς
είναι ο Μεσσίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου, ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου, και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών, και επάρθητε επίλε αιώνιοι, και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών, και επάρθητε επίλε αιώνιοι, και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι.
4: τα ευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, ως ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενείς οτι επολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενού σώμα ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τοσών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγίεστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέλυνσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο.

0: Κρήτος μεταλαβήν των ακράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπισα φιέ νέα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τρικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι νίδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός.

0: ως ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει η τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρής σου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσος συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίε συνελήφθην και νομαρτίε εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντίσμη ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνίσμη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίσμη αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολάσου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες σου με εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εμπαντή πλούτο. Εν τους εντολές σου αδερεσχίσου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσου ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόλητα επί ίσας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσονι μας, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντας εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον και νυνοσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω μεν ρηστή με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωση Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Μέσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης

Ιησούς, εάν αυτόν θέλομεν η νέος έρχομαι τί προσε, σύ ακολούθημι. Εξήλθεν ούν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Σήμερα 8 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Επιστηθίου Φίλου, Ιγαπημένου και Παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου. Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Σερών θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον Όρθρο και την Εόρτια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Σε Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ύμνουμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον ύμνουμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δημάς, θανάτω θάνατον όλεσαι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πανηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη συλλόγη σου και νικήσεν το κρινέστασεν. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσισε με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον έλεμι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασύν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη Σιανέδο κάνω ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός θα ξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίας σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξίαρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

Μεγαλία σου Παρθένε, τις διηγήσετε, πρίσγαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

Όλου και Ευαγγελιστού Επιστηθίου, φίλου αγαπημένου και παρθένου Ιωάννου του Θεολόγου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ότι εν ουσίς.
1: Ότι σε εσύ πάσε δυνάμεις όλα μας και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

Αρχιερεύσιμων εκκλημάτισε και τη λειτουργική στάφη και νεμάχου θυσία. Την ιερουργία παρέδοκα σημείων δεσπότη των απάντων, συγκαρμόνο κύριο Θεόσιμο, δεσπότη των Αϊπορανίων και των Επιγείων Αρχιτρών, τελικού υποκούμενο, όντω Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, ο μόνο Άγιο.

και την καρδία να αποσυνειδήσω σπονηράς και καλωσόρτη τη δυνάμει του Αγίου Σπνεύματος, εντετιμένων την της Ιερατείας χάρη παρασυνεχή Αγίας του Τάφου Τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και Άχραντον σου σώμα και το Τίμιον αίμα. Σίγαρ προσέρχομαι κοινό των ευρωπαίων και δεδομένων μη αποστρέφοντας ο πρόσωπος απέμπτυνε που δοκιμάσουμε εκπέμπτυνε. Αλλά αξίωσον προς εν Αθήνες είπε

Υιός σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τα χερουβή μυστικό συγχωνίζοντες και τις δοθείων τριάδες των τρισάγιων ύπρων προσάγοντες, μας αν την βιωτική να ποθόμεθα.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Θεολόγου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Θεοσός του Ταύτης Επαρχίας και των Συλλειτουργούν των Αυτοαρχιερέων, Δωροθέου Μακαρίου Χρυσοστόμου Κυρίλου Γεωργίου, Χρυσοστόμου Ιερονίμου Ιεροθέου Πλάτωνος και Αμφιλοχίου, των Συλλειτουργούν των ημών, ημίν αδελφών, πρεσβυτέρων και διακόνων, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον, του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των εν θλίψες υπικρές δουλείες και εχμαλωσίες ευρισκομένων αδελφών ημών, των εν Κύπρο Κωνσταντινούπολη και Βορείο Ήπειρο, των εν ασθενείες κατακειμένων και των εν μέση Ανατολή δοκιμασωμένων αδελφών ημών, των εν της εκπαιδευτικής καθιδρύμασης της πόλεως ταύτης διδασκόντων και διδασκομένων, πάντων ον τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία Νεορτή ταύτην, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού Πάτρου.

0: τα σφύρα εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατευθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάτε την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς. Και ανελθόντε στους ουρανούς και καθιζόμενον εν δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Jesucristo
1: Θεός ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου,
0: γεννηθήτω
1: το θέλημά σου,
0: ως εν ουρανό και την πηγή,
1: των

αγαθών εξομάλιστον κατά την εκάστοιδιαν κρύαν της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, όλοι οι πατέρες. Προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, της Αγίου Κατοικητήριου, από χρόνου δόξης της Βασιλείας.

στον γλυκή και χαρμόσυνο απόϊχο του μεγάλου και μοναδικού θαύματος της ανθρωπότητος και των αιώνων της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αλλά και της Μεσοπεντηκοστής, δραμώντες προς τον μνημείο και εμείς μετά του Πέτρου και του Ιωάννου και ήδη παρά των μυροφόρων με μαθηκότες και του Αρχαγγέλου της Χαράς ότι γέρθει ο Κύριος, αναφωνούμε και λέγουμε τον επινίκιο ύμνο της Εκκλησίας μας, εν ενή στόματι Χριστό.

Η αντιφώνηση της χαράς ότι γέρθει ο Κύριος, αναφωνούμε και λέγουμε τον επινίκιο ύμνο της Εκκλησίας μας «Εν ενή στόματι Χριστός Ανέστη». Και τούτη η αντιφώνηση

Πήγαινε μαζί του όλο το ανθρώπινο γένος. Κατήργησε το θάνατο, έλυσε τις σωδήλες του και από τότε με την Ανάστασή του χάρισε σε όλους μας την αιώνια ζωή. Μια πορεία προς την τελειότητα. Μια πορεία της χαράς και της ειρήνης που πρέπει να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Στις καρδιές όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως, αδελφοί. Να είμαστε χαρούμενοι, ειρηνικοί, πράοι. Να έχουμε καταλλαγή με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους συνανθρώπους μας. Να αγαπώμεν τους άλλους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη, και δικαίως μέσα σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο έγραψε «Και ειδού μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις τη ζωή ότι αγαπώμεν τους αδελφούς». Δηλαδή η αγάπη προς τον άλλον, προς τον διπλανό, προς τον άγνωστο, προς τον συνάνθρωπο, προς τον πάσχοντα, προς τον έχοντα ανάγκη ενός λόγου παραμυθητικού, ιαματικού και ενισχυτικού, είναι ακριβώς ο τρόπος για να ζήσει κανείς μέσα του τη χαρά της αιωνιότητος και να προγεύεται αυτήν τη χαρά δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής σήμερα μας έγραψε και πολλάκι σε έχει δεχθεί και είναι αλήθεια ότι αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας που κάθε μέρα τον βλέπουμε δίπλα μας, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, τον οποίον δεν τον θεωρούμε, δεν τον βλέπουμε, διότι Θεόν ουδείς πόποτε εώρακεν. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Ιωάννης, δικαίως από την Εκκλησία, αποκαλείται ο Ευαγγελιστής της Αναστάσεως και της Χαράς. Της Αναστάσεως διότι κατέγραψε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με το πάθος, το μαρτυρικό θάνατο επί του Σταυρού, της Αναστάσεως και της συναλήψεως του Κυρίου στους ουρανούς. Είναι πράγματι ο Ευαγγελιστής της Ανάστασης, διότι στην αρχή του Ευαγγελίου του μπορεί να θεωρηθεί ο γράψας πράγματι την νέα γένεση, το νέο βιβλίο μιας νέας γένεσης που όμως αναγεννάται μέσα στο φως της Αναστάσεως. Τι διαβάζουμε στο βιβλίο της γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη? «Εν αρχή επίησεν Θεός των ουρανών και τη γη. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και το Πνεύμα του Θεού επεφέρεται επί των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως και είδε ο Θεός ότι καλόν». Και τι γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του που το ακούμε τη βραδιά της μυσταγωγικής λειτουργίας της Αναστάσεως? «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Αυτό το «εν αρχή» που και στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και στο βιβλίο του Ευαγγελίου του Αποστόλου Ιωάννου, αλλά και η παρουσία και η αναγγελία του φωτός, το οποίο έρχεται στον κόσμο να πλημμυρίσει τη ζωή μας, είναι που συνθέουν τον Ιωάννη με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και δίνουν ένα άλλο νόημα στο Ιερό του Ευαγγέλιο, ως το Ευαγγέλιο της νέας δημιουργίας, της νέας καινής κτήσεως. Το «και» είναι με αλφαγιώτα, της καινούργιας κτήσεως, την οποία ήρθε να εγκαθιδρύσει ο Θεός εις τον κόσμο.

Και μέσα σε αυτή τη χαρά οι ποταμοί της θεολογίας, οι οποίοι έρευσαν από το Άγιο Στόμα Του, πλημμυρίζουν τη ζωή μας και τη ζωή της Εκκλησίας. Οι επιστολές του Αποστόλου Ιωάννου, το Ευαγγέλιο του, το βιβλίο της Αποκάλυψης που έγραψε εξόριστος στο ιερό νησί της Πάτμου, καταδεικνύουν περίτρανα το πόσο ο Άγιος είχε εισέλθει στη χαρά του Κυρίου και εγνώριζε με το πιο βαθύ και θεολογικό νόημα τι σημαίνει αγάπη. Όχι μια αγάπη επιφανειακή, όχι μια αγάπη απλώς συναισθηματική, όχι μια αγάπη που τώρα είναι τόσο ωραία και μετά από λίγο σβήνει και χάνεται, αλλά μια αγάπη ειλικρινή, μια αγάπη που έχει τη δύναμη να χωράει τον άλλον μέσα στη ζωή μας. Μια αγάπη που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι σημαίνει, αν δω έναν άρρωστο στο δρόμο, αδελφέ μου, μακάρι να μπορούσα να φορέσω εγώ το άρρωστο σώμα σου και να σου δώσω το δικό μου για να ξεκουραστείς έστω και λίγο από τα βάσανα και τις δυσκολίες που φέρει στη ζωή σου. Αυτή είναι η αληθινή και ειλικρινής αγάπη. Να σηκώνουμε ως κυριναίοι το σταυρό των συνανθρώπων μας, τους ώμους μας, όσο και αν πολλές φορές είναι βαρύς, για να ξεκουραστούν λίγο και αυτοί. Αν κοιτάξουμε πέρα από τον κοντόφθαλμο εγωισμό μας, από την καθημερινότητά μας, που δόξα τω Θεώ είναι ήσυχη, γαλήνια και ειρηνική, θα δούμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι πονούν. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι δακρύζουν. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύονται από τη ζωή. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τέλος στη ζωή τους, γιατί θεωρούν ότι όλα χάθηκαν και μπροστά τους είναι μόνο αδιέξοδα. Αν κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα κημητήριο, θα δούμε μάνες να κλαίνε επί των τάφων τα παιδιά τους. Θα δούμε συζύγους να κλαίνε τους ομοζύγους τους. Θα δούμε παιδιά να θρυνούν για τον αποχωρισμό των γονέων τους. Και όλα αυτά συναπαρτίζουν μια εικόνα της ζωής μας. Ή θέλουμε να το πιστέψουμε ή δεν θέλουμε. Και εκεί χρειάζεται η δύναμη της αγάπης. Εκεί χρειάζεται η δύναμη να βρούμε το κουράγιο και την αντοχή, όχι τίποτε άλλο να κάνουμε. Να απλώσουμε το χέρι μας και να σκουπίσουμε το δάκρυ αυτό από τα μάτια των ανθρώπων. Να θοπεύσουμε το πρόσωπό τους, να τους κρατήσουμε λίγο σφιχτά το χέρι και να τους πούμε, αδελφέ μου, έλα μαζί να βαδίσουμε. Θα γίνω συνέκδημό σου και συνοδοιπόρος σου στη ζωή, για να μπορέσεις να αναλάβεις δύναμη και να συνεχίσεις το δύσκολο δρόμο σου και τον όποιο Γολγοθά σου έχει τάξει η ζωή να περάσεις. Γιατί όλοι μας, αδελφοί μου, έχουμε ένα προσωπικό Γολγοθά να μην δούμε. Και αλίμονο αν δεν πιστεύουμε με τα ταύτα στην Ανάσταση, θα μείνουμε εκεί, καρφωμένοι, επάνω στο σταυρό των αδυναμιών και των παθών μας και δεν θα αισθανθούμε τη χαρά της Αναστάσεως, τη χαρά που πληρώνει την ψυχή μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Σήμερα λοιπόν η χαρά της Εκκλησίας είναι μεγάλη, γιατί τιμά και εορτάζει αυτόν τον Άγιο που με τόσα όμορφα επίθετα η ίδια τον καταστόλησε. Θεοδίδακτο, Απόστολο, Ευαγγελιστή, Ηγαπημένο, Επιστήφιο, γιατί μόνον αυτός έσκυψε την βραδιά του μυστικού δείπνου και άκουσε τους χτύπους της καρδιάς του Χριστού. Και αυτούς τους χτύπους τους κράτησε σε όλη του τη ζωή και τους μετέφρασε και τους μετέβαλε σε λόγους αγάπης. Γι' αυτό και έως τα συσχατιά τη ζωή του απέθανε σε βαθύτατο γύρας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τίποτε άλλο δεν έλεγε προς όλους. Μόνον αγαπάτε αλλήλους, να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο του Θεού για τη ζωή μας. Αλλά για εδώ, για την πολύγενη και περιάκουστη πόλη των Σερών, για την τοπική αυτή εκκλησία, η χαρά σήμερα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ετοιμότατοι άρχοντες του τόπου, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, αγαπητά και καλά μου παιδιά των σχολείων της περιοχής που ήρθατε να τιμήσετε
την εορτή του Μητροπολίτη και επιμελάτη σας μαζί με τους καθηγητές σας και σας συγχαίρω ολόψυχα γι' αυτό. Σεβασμιότατοι και αγαπητοί αδελφοί, συνιερουργοί, συμπρεσβύτεροι και διάκονοι, μοναχές, η χαρά για την τοπική αυτή εκκλησία είναι σήμερα ακόμα μεγαλύτερη. Πριν πολλές δεκαετίες, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου εμφανίστηκε ένας νέος. Ο διορατικός Αρχιεπίσκοπος είδε στο πρόσωπο του φερέλπιδος εκείνου νέου έναν καλό κληρικό που θα υπηρετούσε την Εκκλησία με εκκλησιαστικό ήθος και εκκλησιαστικό φρόνημα. Και εκείνος ο νέος σήμερα είναι ο ποιμενάρχης σας. Το όραμα του Αρχιεπισκόπου εκπληρώθηκε. Ένας καλός και άξιος κληρικός που όπου και ανετάχθη να υπηρετήσει και να διακονήσει την Εκκλησία έδειξε πράγματι και έδωσε το καλύτερό του εαυτό. Και 25 περίπου χρόνια τα τελευταία εδώ στη Μητρόπολη Σερών ο σεβασμιότατος αδελφός μας θεολόγος έχει καταδείξει πράγματι τα χαρίσματα με τα οποία ο Θεός τον κατεστόλησε. Και δεν ήταν τυχαίο ότι ο Αρχιεπίσκοπος όταν τον έκυρε μοναχών και τον νυμφαγώγησε στην Εκκλησία του έδωσε το όνομα Θεολόγος, γιατί έχει τα χαρίσματα του Αγίου, έχει το χάρισμα της αγάπης προς όλους μας, έχει το χάρισμα της μακροθυμίας, έχει το χάρισμα της φιλανθρωπίας, είναι καλός ποιμένας και αν είστε εκτιμένοι να σας διαποιμένει, είναι καλός και σοφός ιεράρχης, σας κατηχεί με το Λόγο του Θεού, είναι δημιουργός έργων αγάπης και κοινωνικής ευθυΐας στην πόλη σας. Είναι ο αδελφός μας ο θεολόγος για τον οποίο καυχάται η Εκκλησία μας, σεμνύνεται η ιεραρχία μας και όλοι εμείς οι αδελφοί του, νεότεροι και πρεσβύτεροι, τον τιμάμε και τον σεβόμεθα. Είναι υποστηρικτικός πάντοτε προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, προς τα θέματα της Εκκλησίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μίζωνα και επισφαλή πολλές φορές. Και ο λόγος του ήταν για όλους μας διδακτικός, ήταν λόγος καταλλαγής, ήταν λόγος αγάπης. Αυτόν λοιπόν τον αδελφό μας ήρθαμε σήμερα χωρία αρχιερέων από τις επαρχίες μας για να τιμήσουμε και μαζί του να τιμήσουμε τους καλούς και λαμπρούς κληρικούς του, τους συνεργάτες του, εσάς όλους, τους καλούς και ευσεβείς και φιλαπολούθους αρχονικούς σεραίους και την ιστορική αυτή πόλη σας, για την οποία χθες με τόσα λόγια αγάπης και συγκίνησης ομίλησε ο αδελφός μας. Ευχόμεθα λοιπόν, αδελφέ θεολόγε, με χαρμόσυνη φωνή αναστάσιμη, φέροντες και εδώ και παντού και στον κόσμο και στην ιστορία το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Τα έτη σου να είναι πολλά και ευλογημένα. Και επειδή εορτάσαμε τη Μεσοπεντηκοστή, να σας πω ότι ήταν μεγάλη εορτή στο Βυζάντιο. Ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας, ο μεν ένας εκκλησιάζητο, ο δε άλλος λειτουργούσε στο ναό του Αγίου Μοκείου. Και εξήρχε το Αυτοκράτορ και ο λαός ο οποίος περίμενε εκράβγαζε. Ο Θεός αγάγει την Βασιλεία Σου, είσαι έτη πολλά και ευλογημένα. Παραφράζοντας αυτά τα λόγια και εμείς σήμερα σεβασμιότατε, σου λέμε τα έτη σου αδελφέ μας θεολόγε και η αρχιερατεία σου να είναι μακρά, καλήκαρπη, έγκαρπη και ευλογημένη. Αδελφοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Oh.

Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις

ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας.

δόξασμένο δούλου του Θεού Χρυσάνθου Αρχιερέως και πάντων των αείδημων πατέρων, ημών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξους πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής.

Αγία φυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία αντιμόνη τάφτη και πάσαν πόνη και χώρα να αποργείς λιμόνη μου σεισμό κατά ποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλών φίλων εμφυλίου πολέμου και φνίδιου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και διάλεκτο γενέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και ενώσον την καθημόνη κινουμένη και ρίσασε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο καταβάς εξ ουρανού και εντυθείς στην ανθρωπίν φύσιν, είναι ελευθερώσεις το γένος των βρωτών και πάσαν την φύσιν, εκ της θανασίμου αγκάλης και εχμαλωγίας του αρχεκάκου και παλεμναίου εχθρού, ο στηρίξας και εν της παλαιής έτεση, αλλά και εν της νεωτέρης χρόνης, το ευγενές των Ελλήνων έθνος, μη επιθυμών την απώλειαν αυτού, πρόσδεξε την ευγνώμονα και ευχαριστήριον ταύτην δέησιν των οικούντων εν τη πόλη ταύτη των Σερών, αλλά και πάντων των φερόντων το όνομα του Χριστού της τοπικής ταύτης εκκλησίας. Ούτως ο ανθρωποκτόνος κατά την Κυριακήν ρήσιν της πονηρίας δράκων και ή της άγαρο Οθωμανή Τούρκη, τα μένε απνέοντες κατά του Χριστονίμου λαού σου και διαλογιζόμενοι την σφαγήν αυτού κατησχύνθησαν υπό σου, τη κρατεά σου δυνάμει και τη θερμοτά τη πρεσβεία προσέ του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Ευαγγελιστού και Παρθένου Ιωάννου του αγαπημένου σου μαθητού. Ως περγάρ μετά την ζωή φόρων σου θανήν, προστάτη σου το σε γένετο τη ή επινεύση τη Αγία Μητρό σου, ούτω και τη επαιτίο τη πανιέρου μνήμη αυτού και επικρατεά, εδείχθηκε φύλαξ άγρυπνο και ακατέσχυντο κηδεμών και προστάτη των Ορθοδόξων, του θαυμαστού και ελληνικοτάτου άστεως τούτου, θαυμαστός αποκαλύψας και σκεδάσας, τας φωνικάς και ευδελειράς επινίας των αλλογενών αγαρινών και διασώσας ούτω τους πιστούς πατέρας ημών. Θεάδελφε Απόστολε και Ευαγγελιστά Ιωάννη, από καρδίας ευχαριστούμε ενσύ, δια την αποτροπήν του ποτέ καθημών κακουργήματος, αλλά και τα νύνδεόμεθά σου μη παύσει γητές σου Αγίες την πόλην ταύτην, την Αγίαν Εκκλησίαν, των Επίσκοπων, των Ευαγήν Κλήρων αυτής, τα ιερότατα συστήματα των μοναχών, των φιλόχριστων λαών και τους αυτού τιμίους άρχοντας εκ των εναντίον δυνάμεων του πονηρού, ως και εκ των απειλών παντός πολεμίου της αληθούς πίστεως και της πόλεως ταύτης, αλλά και συμπάστης πατρίδος ημών, ποδηγετών ασφαλώς και προφυλάσσων, ή να δοξάζεται το Πανάγιον όνομά σου, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μαζί με την Ιερά Μνήμη του κηδεμόνος και προστάτου αυτής της πόλεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σήμερον αναμνησκόμεθα και ενθυμούμεθα με ευγνωμοσύνη και το θαύμα το οποίο με την δική του χάρη ετελέστη και αφορά εις την διάσωση της πόλεως των Σερών εκ της βεβαίας σφαγής, η οποία είχε αποφασιστεί από τους Οθωμανούς Τούρκους, τους κατακτητάς και τυράννους της περιοχής αυτής. Και πράγματι οι πατέρες μας, εις έκφραση ευγνωμοσύνης, έκτισαν εκείνων των ωραίων, μικρών, αλλά γεμάτων χάριν και τον αφιέρεσαν εις την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος είναι και προστάτης και κηδεμών της πόλεως αυτής. Και πρέπει να σημειώσω ότι η προηγουμένη Δημοτική Αρχή και σύμπαν το Δημοτικό Συμβούλιο επήρε μία απόφαση η οποία δείχνει και αποτυπώνει και την ιστορική μνήμη αλλά και την ευαισθησία η οποία τους διέκρινε και απεφάσισαν ομοφόνο γνώμη η σημερινή ημέρα να είναι μία ημέρα ευγνωμοσύνης και τιμής εις τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων, τον προστάτη και κηδεμόνα της πόλεως και σωτήρα της πόλεως αυτής. Και μάλιστα τότε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρυσάφης, με τα χέρια του ανήρτησε ενώπιον της εικόνος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εις τον ομώνυμο ναό του μίαν αργυράν κανδύλαν, ως έκφραση αυτής της ευγνωμοσύνης της πόλεως των Σερών προς τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων, δια τούτο και η Εκκλησία μας σήμερα μαζί με την Ιερά του Μνήμη τιμά με ευγνωμοσύνη και την διάσωση της πόλεως των Σερών εκ της βεβαίας καταστροφής και της σφαγής. Σε αυτή λοιπόν την διπλή, τριπλή χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας, χθες και σήμερα είχαμε τη μεγάλη ευλογία και την τιμή να έχουμε συμπανηγυριστάς πολλούς αδελφούς αρχιερείς, περί τους 25 χθες και σήμερα, οι οποίοι ήρθαν όλοι από τις επαρχίες τους, από ολόκληρη την Ελλάδα,
1: για να τιμήσουν την πόλη, να τιμήσουν την ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ασφαλέστατα να εκφράσουν την αδελφική τους αγάπη προς το πρόσωπο της ελαχιστότητάς μας. Ήταν και είναι η αδελφή διδημοτήχου ο κύριος Δαμασκηνός, Σύρο ο κύριος Δωρόθεος, ο οποίος και σήμερα ομίλησε θεολογικότατα, ο γείτον αδελφός Μητροπολίτης Σιδηροκάστρο, ο κύριος Μακάριος, ο αδελφός Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Κηφισίας, κύριος Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Κύτρους και Κατερίνης, κύριος Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Τρίκης, κύριος Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, ο κύριος Ιερώνυμος, ο Μητροπολίτης από την Ακριτική Μητρόπολη Λίμνου, ο κύριος Ιερόθεος, ο γείτον αδελφός Μητροπολίτης Λαγκαδά, κύριος Πλάτων, ο Μητροπολίτης, ο αδελφός Μητροπολίτης Θύρας, Αμοργού και Νήσων, ο κύριος Αμφιλόχιος, σήμερα ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Κιάθου, κύριος Ιωάννης, και χθες οι Μητροπολίτες Θεσσαλιώτιδος της Καρδίτσης, δηλαδή κύριος Τιμόθεος, Σιατίστης και Συσανίου, ο κύριος Αθανάσιος, οι γείτονες Μητροπολίτες Ιερισσού και Αρδαμερίου, ο κύριος Θεόκλητος, ο Σεβασμιότατος γείτον Μητροπολίτης Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, ο γείτον επίσης αδελφός Μητροπολίτης Ζυχνών και Νευροκοπίου, ο κύριος Ιερόθεος, μαζί με τους πνευματικούς μου αδελφούς, τέκνα και παιδιά της οικογένειας του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μαζί με τους άρχοντες της πόλεώς μας, μαζί με τον Ευαγή Κλήρο, μαζί με τις μοναχές και τους μοναχούς της τοπικής μας εκκλησίας και τον φυλάγιο λαό του Θεού, για να ενώσουμε τις προσευχές μας για την πόλη, για την εκκλησία, για τον επίσκοπο, για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Τους ευχαριστούμε άπαντας εκ μέσης καρδίας, διότι δι' αυτού του τρόπου εξέφρασαν και εκφράζετε και εσείς την στοργή σας και την προσευχή σας προς τον επίσκοπό σας, ο οποίος με πολλήν αγάπη και με πολλή στοργή και με πνεύμα πάντοτε προσφοράς θα διαπημένει αυτών των λαών, εις τον οποίον του ενεπιστεύθη η τιμία ψήφος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστώ από καρδίας τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς που υποβλήθησαν σε αυτόν τον κόπο, αλλά και δι' αυτού του τρόπου να καταδείξουμε την ενότητα και την αγάπη του Ιερού Σώματος των Επισκόπων, που είναι μία ασφάλεια και μία ελπίδα για τον κόσμο και για την Εκκλησία μας ολόκληρη και δι' την Εκκλησία της Ελλάδος. Σε όλους εύχομαι πλουσίαν την χάρη του Θεού, στην κυρία Βουλευτή, στους κυρίους Βουλευτάς, τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Λεονταρίδη, τον κύριο Μπούμπα, ασφαλέστατα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι παρόν, τον ταξίαρχό μας, την Διευθύντρια της Αστυνομικής Διευθύνσεως, τον Διευθυντή Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όλες τις αρχές, τους κληρικούς μας, τις μοναχές μας, το λαό του Θεού, σε όλους απευθύνομεν των εόρτιων Πασχάλιων χαιρετισμών Χριστός Ανέστη και τις εγκάρδιες και ευγνώμονες ευχές και ευχαριστίες μου. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένο. Επίσης, ελισμόνησα ότι χθες το απόγευμα είχαμε και τους αδελφούς επισκόπους, τον επίσκοπο Ρηγίου, τον κύριο Ειρηναίο, τον επίσκοπο Αμφιπόλεως, κύριον Χριστοφόρον, και τον επίσκοπο Δομενίκου, τον κύριον Αθηναγόρα, πολύ αγαπητούς αδελφούς, οι οποίοι κοσμούν και στολίζουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους και σε όλους σας, αδελφοί και τέκναν Κύριο. Ευλογία, Κυρίω, και έλεος αυτού έλθει εφημάς,

θα ήταν παράληψής μου πραγματικά εάν δεν ετώνιζα και δεν εξέφραζα τη μεγάλη μου συγκίνηση για τα παιδιά μας τα οποία από νωρίς σήμερα είναι εδώ κοντά μας και μάλιστα ενδεδειμένα στα εθνικά μας χρώματα τα περισσότερα και κυρίως κρατώντας τις σημαίες. Αυτά τα παιδιά υποστασιάζουν την ελπίδα μας για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν δικαιότερο κόσμο, για έναν κόσμο όπου θα επικρατεί η αλήθεια, η πίστη, η αγάπη, η ενσυναίσθηση, η δικαιοσύνη, η φιλοπατρία, όλα αυτά τα οποία κράτησαν όρθιο το γένος των Ελλήνων μέσα στην πορεία του χρόνου. Αυτά τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες, τους οποίους ευχαριστώ θερμότατα, μαζί με τους καλούς τους δασκάλους και τους διευθυντάς των δύο εκπαιδευτικών διευθύνσεων, γεμίζουν τις καρδιές μας με πολλές ελπίδες ότι πράγματι με τέτοια παιδιά τα οποία εμπνέονται από τα ιδανικά του τόπου μας η πατρίδα μας έχει μέλλον, ένα μέλλον γεμάτο φως, γεμάτο αγάπη, γεμάτο καλοσύνη. Και επειδή σε λίγες μέρες ετοιμάζονται πολλά από αυτά για τις εξετάσεις τους, να γνωρίζουν ότι η Μάνα Εκκλησία είναι κοντά τους με την προσευχή της, να προκόψουν, να γίνεται καλύτεροι από εμάς. Εμείς οι παλαιότεροι έχουμε σε πολλά φταίξει και τα δικά μας λάθη τα πληρώνετε εσείς σήμερα ως μειόφιλε. Να γίνετε καλύτεροι από εμάς σε όλα τα επίπεδα, πιο αληθινοί, με αγάπη στην καρδιά σας, με περηφάνεια στην σκέψη και στην ψυχή σας, με τιμή στις ρίζες σας, τις ελληνικές μας ρίζες. Να αφήσετε στην άκρη τα κινητά και να ασχοληθείτε με την πραγματική ζωή, την οποία πρέπει να την διαμορφώσετε, γιατί είναι αλήθεια ότι η σημερινή πραγματικότητα δεν περιποιεί τιμή για κανέναν μας. Να αφήσετε στην άκρη όλα αυτά τα οποία σας απομακρύνουν από την πραγματική ζωή. Να ασχοληθείτε και να αγωνιστείτε για ένα καλύτερο αύριο, που θα μας κάνει και εμάς περήφανους και θα είναι η απολογία μας ότι κι αν δεν καταφέραμε πολλά, τουλάχιστον δώσαμε σε αυτά τα παιδιά, σε εσάς, μία καλή ευκαιρία να γίνουν καλύτεροι από εμάς σε όλα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν να έχετε προκοπή, να έχετε καλή πρόοδο, να είστε όχι μόνο καλοί μαθητές, να γίνετε άνθρωποι. Αυτό λείπει, παιδιά μου, σήμερα από τον κόσμο, η ανθρωπιά. Να έχετε ψυχή καθαρή, να μάθετε να αγαπάτε, να μάθετε να προσφέρετε, να μάθετε να λέτε ευχαριστώ, να έχετε ένα καλό λόγο στο στόμα και στην καρδιά σας. Εμείς προσευχόμαστε για σας και αγωνιζόμαστε για σας ως οι πνευματικοί σας πατέρες. Ευχαριστώ τους καλούς μας ιεροψάλτες, οι οποίοι χθες και σήμερα πράγματι ελάμπριναν την πανήγυρή μας, και το εκκλησιαστικό μας κανάλι, το 4Ε, που εκάλυψε σήμερα και μετέδωσε εικόνα από τις Σέρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εικόνα πίστεως, ελπίδος και χαράς. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα ο κόσμος για να ζήσει. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, με την Ανάσταση του Χριστού μας, οι ελπίδες μας στερεώνονται και μπορούμε να αγωνιζόμεθα για να επικρατήσει το φως μέσα εις τον κόσμο.

δικά σας έτη να είναι πολλά και ευλογημένα και θα ήθελα με συγκίνηση να μνηστώ τρεις ανθρώπους οι οποίοι λείπουν από τη ζωή μου και μιλώ για τους Έιμις, τους γονείς μου, τον Απόστολο και την Εκατερίνη που αναπαύονται στους ουρανούς και τον πνευματικό μου πατέρα, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλον, εις τον οποίον οφείλω το εκκλησιαστικός ζήν. Ας τους έχει ο Θεός, πρεσβείες του Αγίου Θεολόγου, σύντρις εις την αγκαλιά Του και μέσα στην ολόφωτη βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της έντης μνήμας

0: Να υπενθυμίσουμε, αδελφοί, στην αγάπη σας το υπόλοιπο πρόγραμμα εορτασμού των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μενάρχου μας κυρίου Θεολόγου, 11 με 1 το μεσημέρι, μετά από εδώ δηλαδή, στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως μας Κύπρου 10, να είμαστε όλοι για να ευχηθούμε στον Άγγελο και Πρωτεύθυνο της τοπικής μας Εκκλησίας, στον Ποιμενάρχη μας τον κύριο Θεολόγο, να έχει έτη, πλήστα και κράτηστα παρακυρίου. Το απόγευμα επίσης στις 6 με 8 θα δέχεται ο Ποιμενάρχης μας στο Επισκοπείο τις ευχές του κλήρου και του λαού, 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα των αστεριών του Διπεθέ, η εόρτια εκδήλωση μελίσματα παραδοσιακών τραγουδιών του τόπου μας από την χοροδία Αγγέλων Φωνές και το Μαξίμιο Πνευματικό.
1: Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Σερών παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου, ηγαπημένου και παρθένου, Ιωάννου του Θεολόγου. Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης, κύριο Θεολόγο, ευχόμαστε υγεία ακλόνητο, θείο φωτισμό και δύναμη εξ ύψους. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, για να σβήσουμε τη δίψα της ψυχής μας στην αστήρευτη πηγή του Ευαγγελίου. Στόχος μας πάντα να μαθητεύσουμε στο σχολείο του Χριστού μας και να ακούσουμε τον αυθεντικό λόγο του Κυρίου. Από τα χείλη του θα ακούμε πάντα την αλήθεια που οικοδομεί, που φωτίζει, που αφυπνίζει, που ανορθώνει, που αγιάζει, που σώζει. Μαθητεύομαι στο σχολείο του Χριστού, που είναι για μας ιδιαίτερη τιμή, αλλά συγχρόνως δημιουργεί και μια βαριά ευθύνη για αυτό που είμαστε και για εκείνο που θα έπρεπε να είμαστε. Ως προς το διδάσκαλό μας και τη διδασκαλία του, καμιά ανθρώπινη διδασκαλία δεν θα μπορέσει να συγκριθεί με τη δική του και κανένας διδάσκαλος του κόσμου δεν μπορεί να σταθεί κοντά του, διότι όποιος το αποτολμήσει οπωσδήποτε δεν θα έχει σώα στα σφρένας του και ο καθένας θα διαπιστώσει ότι ο Χριστός είναι ο γίγαντας και το οποιοδήποτε ανθρωπάκι θα είναι ο Νάνος ή τον Ανάκη αν θέλετε. Αλλά φίλοι ακροατέ, ώρα να ανοίξουμε το Ιερό Ευαγγέλιο για να διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο τους στίχους 4 έως και 6. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Ιδού ο μισθός των εργατών, των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει και εμποέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ εις ελιλήθεση. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας ημών ως εν ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων και ουκ αντιτάσετε ημίν.

και περάσατε δύον σπάταλων και άσωτων. Επαχύνατε τις φιλίδωνες καρδιές σας όπως τα θρεφτάρια που τα παχύνουν για την ημέρα της σφαγής τους. Έτσι και για σας επιφυλάσσεται η ημέρα της κρίσεως ως άλλη ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε τους αθώους, εφωνεύσατε τον δίκαιον. Δεν αντιστέκεται στην ασυνείδητο σκληρότητά σας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει να ασχολείται με το πρόβλημα του πλούτου και με την παρουσία των πλουσίων μέσα στην αλλοπρόσαλη αυτή κοινωνία. Και αρχής γενομένης ξεκινά με το πόθεν έσχες. Ζητά να μάθει πώς απέκτησαν οι πλούσιοι τα χρήματά τους. Και τη γραφίδα του και τη σκέψη του επικεντρώνει σε μια πηγή πλουτισμού, την οποία εκ των προτέρων οφείλουμε να καταδικάσουμε ως μη ηθικός άμεμπτον. Τι μπορεί ένας άνθρωπος να πλουτίσει εκμεταλλευόμενος τον τίμιο υδρόπτα των εργατών, αποστερώντας τους μισθούς και κάθε νόμιμο δικαίωμα που τους ανήκει. Και είναι σαφής και κατηγορηματικός ο αδελφόθεος Ιάκωβος στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Άνθρωποι που πλωτήσατε αδικούνται στους εργάτες που δούλεψαν στα χωράφια σας και στα καταστήματά σας και στα εργοστάσια σας, αυτός ο πλούτος είναι καρπός ανομίας, άθροισμα αδικίας και ο τρόπος πλουτισμού εξ ολοκλήρου καταδικαστέως. Πλούσιοι που σαν βδέλες ρουφήξατε το αίμα των πτωχών, που εκμεταλλευτήκατε τη δυστυχία τους, που πατήσατε επάνω σε ανθρώπινα πτώματα για να γεμίσετε τα βαλάντια σας, αυτός ο πλουτισμός είναι αμαρτωλός. Πλούσιοι θα κλάψετε πικρά. Τα δάκρυα και οι κραυγές των αδικημένων αδελφών σας φθάνουν στον ουρανό και περικυκλώνουν τον θρόνο του Θεού. Πλούσιοι, μη προκαλείτε με τα άνομα πλούτη σας τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο δίκαιος κριτής στην κατάλληλη ώρα θα δώσει την απάντησή του. Γίνεται πλέον φανερόν, φίλοι ακροατέ, ότι μία βασική πηγή πλουτισμού είναι η αδικία που διαπράτεται από τον εργοδότη εις βάρος των εργαζομένων. Ο νόμος του Θεού δεν παρέχει περιθώρια πλουτισμού σε κανένα εργοδότη εις βάρος του οποιοδήποτε εργαζομένου. Στο Δευτερονόμιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται λόγος και για το θέμα αυτό. Ουκ απαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς εκ των αδελφών σου ή εκ των προσιλήτων τες πόλεσή σου. Αυθημερών αποδόσεις των μισθών αυτού. Ουκ επιδίσεται ήλιος επ' αυτό, ότι παίνεις εστί και εν αυτό έχει την ελπίδα. Και καταβοήσετε κατά σου προς Κύριον και έστε εν σύ αμαρτία. Δευτερονόμιον κεφάλαιον 24 στίχος 14 έως και 15. Με πιο απλά λόγια, δεν θα αδικήσεις το μισθό των πτωχό και ενδεεί ημερομίσθιον ομοεθνή εργάτη σου ή κάποιον ξένων που είναι στις πόλεις σας. Θα πληρώσεις αυτόν αυθημερών, δεν θα βασιλέψει ο ήλιος πρώτου μισθού του, διότι είναι πτωχός

και στο μισθό αυτό έχει την ελπίδα του. Εάν δεν γίνει αυτό, θα βοήσει ούτως εναντίον σου με αγανάκτηση προς τον Κύριό σου και θα είσαι ένοχος έναντι του Θεού. Χρήματα και κτήματα, εργοστάσια και βιοτεχνίες, καταθέσεις σε τράπεζες και περιουσίες που είναι καρπός αδικίας και κλοπής, είναι απολύτως καταδικασμένα όλα αυτά, εφόσον δε φέρουν τη γνήσια σφραγίδα της τιμιότητος. Μία άλλη πηγή πλουτισμού, φίλοι ακροατέ, είναι η πατρική κληρονομιά ή μια οποιαδήποτε κληρονομιά που προήλθε από το θάνατο προσφυλούς προσώπου. Στον κάτοχο αυτού του πλούτου δεν θα μπορούσε να αποδοθεί οποιαδήποτε ενοχή, διότι αυτός προσωπικός ούτε έκλεψε, ούτε αδίκησε και επομένως δεν τον βαρύνει καμιά απολύτως ενοχή. Γι' αυτό που ευθύνεται είναι η καλή ή η κακή χρήση αυτού του πλούτου. Σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις ο κληρονόμος οφείλει να διαχειριστεί τα πλούτη ως ιερά και να τα χρησιμοποιήσει όχι μόνο για το δικό του καλό αλλά και για το καλό των συνανθρώπων του. Αυτό θα αποτελέσει και το καλύτερο μνημόσυνο για αυτόν που απερχόμενος του ματέου του κόσμου αφή και μια τεράστια περιουσία την οποία ο ίδιος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει για το καλό των συνανθρώπων του. Οι αιτίες του πλουτισμού, φίλοι ακροατέ, στις ημέρες μας μπορούν να έχουν πολλές θολές πηγές. Άλλοι μπορούν να πλουτίσουν με παράνομο εμπόριο, με καλλιέργεια ή και εμπόριο ναρκωτικών ή με διακίνηση αρχαίων αντικειμένων αμυθήτου αξίας. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει και τις κλοπές και τις ληστείες ή ακόμη και του παρανόμου χρηματισμού, εκμεταλλευόμενος κάποια υψηλή θέση, ιδιοποιούμενος είτε χρήματα του δημοσίου είτε εξυπηρετώντας κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις με το αζημίωτο της ρουσφετολογίας μάλιστα. Οπωσδήποτε, φίλοι ακροατέ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο πλουτισμού ή την απόκτηση μιας αξιολόγου περιουσίας που έχει τις πηγές της στην τίμια εργασία και την καλή διαχείριση. Μπορεί ο Γιώργος από την καλλιέργεια της γης ή από την πληθώρα του ποιμνίου του να αποκτήσει οικονομική επιφάνεια και να δημιουργήσει μια κάποια αξιόλογη περιουσία χωρίς να έχει κανείς το δικαίωμα να τον προσάψει μομφή για όσα απέκτησε με τον τίμιο ιδρώτα του και με την τίμια εργασία του. Φίλοι ακροατέ, τα πλούτη, ο μεγάλος αυτός πειρασμός για κάθε άνθρωπο, δεν πρέπει να γίνονται αφορμή να μισούμε ο ένας τον άλλο, να αδικούμε ο ένας τον άλλο και να εξοντώνουμε ο ένας τον άλλο. Όλα τα αγαθά της γης πρέπει να ανήκουν σε όλους και όταν όλα αυτά συγκεντρώνονται στα βαλάντια των ολίγων, τότε τα χέρια τους γίνονται τραχιά, οι καρδιές των σκληραίνουν και η ζωή τους αποτελεί πρόκληση και σκάνδαλο στις μάζες που δυστυχούν και υποφέρουν. Θα έχετε ακούσει, φίλοι ακροατέ, για το μυθικό γενάρχη των φρυγών, τον Ίδα. Αυτός διακατήχε το
από σφοδρά επιθυμία να αποκτήσει χρήματα πολλά. Η δίψα του για το χρήμα ήταν ακόρεστος. Γι' αυτό ο μύθος αναφέρει ότι παρεκάλεσε τον Διόνυσο, το Θεό, ό,τι πιάνει στα χέρια του, ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσάφι. Το αίτημά του εισακούεται. Ο Μίδας πιάνει το ψωμί και το ψωμί γίνεται χρυσάφι. Ο Μίδας πιάνει με τα χέρια του το ποτήρι με το νερό και το ποτήρι με το νερό γίνεται χρυσαφένιο. Πιάνει τα ενδύματα να τα φορέσει και αυτά γίνονται χρυσαφένια. Ο Μίδας κινδυνεύει να πεθάνει, γι' αυτό παρακαλεί εκ νέου το Διόνυσο να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση, γιατί αλλιώς ο θάνατος ήταν περισσότερο από βέβαιος. Πολλές φορές, φίλοι ακροατέ, και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι όπως και ο Μίδας που κατέχονται από ακατάσχετο δίψα να αποκτήσουν χρήματα πολλά. Όλα τα μετρούν με το χρυσάφι, όλα τα βλέπουν με το χρήμα, όλα τα ζυγίζουν με το χρήμα. Θέλουν τους πάντας και τα πάντα να τους βλέπουν ως χρυσάφι. Αλλά αυτού του είδους τη δυστυχία κάποια ώρα θα την αισθανθούν και από μόνοι τους θα ζητήσουν να απαλλαγούν από το οδυνηρό αυτό πάθος της φιλεργυρίας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλιο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως στις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήλθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε καθηγητά, Χριστός Ανέστη.
1: Αγιθός Ανέστη.
0: Κύριε καθηγητά, η επόμενη Κυριακή είναι της Σαμαρίτιδος. Πώς προέκυψε το ούσι χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες?
1: Η ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη Σαμαρίτιδα είναι μια από τις σημαντικότερες της Καινής Διαθήκης, γιατί σε αυτή αποκαλύπτονται οι μεγαλύτερες αλήθειες της πίστεώς μας. Μην ξεχνάμε ότι γι' αυτό το σημαντικό ραντεβού της Σαμαρίτιδας με τον Χριστό, τη συγκεκριμένη ώρα, την 12η μεσημβρινή, το καταμεσήμερο, ο Κύριος μας μαζί με τους μαθητάς του ξεκίνησε χαράματα από την Ιουδαία και μετά από πεζοπορία 6 περίπου ωρών έφτασε στην πόλη Σιχάρ και κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, καθισμένος σε μια πέτρα, αφού έδιωξε τους μαθητάς του στην πόλη για να αγοράσουν τροφές, περιμένει το θύραμά του τη Σαμαρίτιδα. Πριν αναλύσουμε το δύσκολο αυτό κεφάλαιο που λέγεται Σαμαρίτιδα, θα επικαλεστώ την βοήθεια του βασιλιά του Άμπωνα, το Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Άγιος αυτός πατέρας, σε μια ομιλία του που αφορούσε τη Σαμαρίτιδα, μόνο σε 5 γραμμές έπλεξε το εγκόμιό της και είπε: «Σήμερα ο Χριστός διαλαλεί τους άθλους της Σαμαρίτιδος. Βλέπω την πίστη της και θέλω να φτιάξω το εγκόμιό της και μαζί σας να επενέσω την φτωχιά και την πλούσια, την πόρνη και την Απόστολο, την άσωτη και την πιστή, την πολύγραμμο και πολυδύναμη, αυτή που πολλούς εμόλυνε και το μονογενή γιο του Θεού υπηρέτησε, αυτή που μολύνθηκε και καθαρίστηκε, που δίψασε και επιθύμησε νερό ζωντανό και κληρονόμησε τα νάματα της χάρης του ουρανού». Η εορτή της Σαμαρίτιδας ορίστηκε να εορτάζεται στην εβδομάδα αυτή της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα γιορτή, όπως και κατά την Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας σημαίνει Χριστός, δηλαδή χρησμένος ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή έχει κάποια σχέση με την εορτή της περασμένης Κυριακής. Σε εκείνη ο Χριστός θαυματούργησε μπροστά στη κολυμβήτρα. Στη σημερινή ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φεκέ. Τότε τους επιτέθηκαν 2 φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρους Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ιδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία της. Συγκεκριμένα, δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν οι πρώην ιδωλολάτρες ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά υδρολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς. Γι' αυτό και το Χριστό πολλές φορές τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη, επειδή τάχα όπως εκείνη έτσι και αυτός άλλα δεχόταν και άλλα απέριπτε από τον νόμο. Και μην ξεχνάμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Χριστός όταν, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου έβαλε ακριβώς ο σκαλόν τον Σαμαρίτη. Όπως επίσης και με τους 10 λεπτούς που θεράπευσε, αυτός ο καλός ένας από τους 10 που γύρισε και είπε ευχαριστώ, τον ήταν ακριβώς ο Σαμαρίτης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος κατά τους πατέρες είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδος?
1: Αδελφέ Δήμητρα, ο Κύριος μας στον χρόνο της επίγειας ζωής του έκανε πολλούς διαλόγους με τους Φαρισαίους, με τους μορφωμένους, με τον λαό, με τους ασθενείς, με τους μαθητάς του, με τις μυροφόρες, με την μητέρα του, με τον ληστή στον Γολγοθά, με τον Σατανά και άλλους. Αν μας ρωτούσαν ποιος είναι ο σημαντικότερος διάλογος από όλους αυτούς, ίσως μερικοί να έλεγαν ο διάλογος με τον Νικόδημο, τον νομοδιδάσκαλο, που συζήτησαν περί πνευματικής αναγεννήσεως του ανθρώπου. Άλλοι θα έλεγαν για τον πρώτο διάλογο που είχε ο Χριστός 12 ετών ον εν το ναό με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Άλλοι θα έλεγαν ότι ο σημαντικότερος διάλογος ήταν ο διάλογος με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Ο διάλογος επίσης του Χριστού με τον Διάβολο στην έρημο στους πειρασμούς ήταν επίσης σημαντικός. Ακολουθούν πολλοί διάλογοι με τους τυφλούς, τους παραλυτικούς και άλλους. Οι τελευταίοι διάλογοι με τον ληστή στον Γολγοθά που είπε ο Κύριος σήμερον με τιμώ έσυ εν το παραδείσο και με τη μητέρα του και τον Ιωάννη. Μετά την Ανάστασή του, ο διάλογος του Χριστού με τις μυροφόρες και τους μαθητάς του επίσης ήταν πολύ σημαντική. Αλλά κατά τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος που ακούστηκε ποτέ είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και μιας πόνης, της Σαμαρίτιδος. Εκεί αποκαλύφθηκε η πιο μεγάλη και βαθιά αλήθεια της θρησκείας. Εκεί μίλησε ο Θεός για τον Θεό. Μίλησε ο Θεός για την ουσία Του και τη λατρεία Του. Εκεί αποκάλυψε τον εαυτόν Του στους ανθρώπους για να μάθουν και οι άνθρωποι να αποκαλύπτονται σε Εκείνον με τη λατρεία Τους. Μόνο σε 2 πρόσωπα απεκάλυψε ο Χριστός ότι είναι Υιός του Θεού, στη Σαμαρίτιδα και στον εκγενετή τυφλό που θα δούμε την επόμενη Κυριακή.
0: Μια άλλη απορία που μας γεννιέται, κύριε καθηγητά. Ο Κύριος γνωρίζει ότι θα έχει συνάντηση με μια πόρνη. Γιατί αντί να κρατήσει τους μαθητές του κοντά του, αυτός τους διώχνει?
1: Ο Κύριος σαν παντογνώστης ήξερε ότι ακριβώς την 12η ώρα θα πάει η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι για να πάρει νερό. Λοιπόν, είναι βέβαια σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε λίγες περιπτώσεις μέσα η Αγία Γραφή, οι Ευαγγελιστές ειδικά, σημειώνουν και την ώρα που έγινε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ μεγάλης σημασίας. Τώρα βέβαια το γιατί έδιωξε τους μαθητάς του είναι βέβαια μια απορία και λογικά κανείς θα έλεγε θα έπρεπε να τους κρατήσει. Αλλά ο Κύριος όμως γνώριζε ότι η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, δεν θα είχε το θάρρος να αντικρίσει τόσους πολλούς. Αν δηλαδή έβλεπε 13 άντρες μπροστά της, δεν θα είχε το θάρρος να ανοίξει συζήτηση και μάλιστα με Ιουδαίους ούσα αυτή Σαμαρίτιδα. Και αν έβλεπε το αξίωμα του δασκάλου, που οι άλλοι μαθητές θα του λέγανε, διδάσκαλε, κύριε, όπως τον προσφωνούσαν. Αν έβλεπε λοιπόν το αξίωμα που είχε ο δάσκαλος, την επισημότητα αμέσως θα έφευγε και θα διακόπτονταν ο διάλογος. Γι' αυτό ο Κύριος τους έδιωξε ως μαθητάς και κάθισαν οι δυο τους, ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, και κάνανε το διάλογο. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, σε πολλά σημεία, αυτός ο διάλογος κινδύνευσε να σταματήσει, να διακοπεί. Διότι η Σαμαρίτιδα πρόβαλε πολλές ερωτήσεις και ο Κύριος μας, χωρίς να λιώνει την αλήθεια, λοιπόν, φαινόταν αρχικά ότι συμφωνούσε με τη Σαμαρίτιδα για να την φέρει ακόμη πιο κοντά του. Δηλαδή, ο Χριστός, σαν καλός ψαράς, όπως οι ψαράδες, μόλις το ψάρι δαγκώσει το δόλωμα, δεν το τραβούνε, αλλά υποχωρούν. Αφήνουν, λοιπόν, αφήνουν την πετονιά να προχωρήσει προς την θάλασσα, μέχρι να καταπιεί το ψάρι το αγκίστρι και μετά το φέρει. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μας, σαν καλός ψαράς, λοιπόν, μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, φαινόταν ότι συμφωνεί μαζί της σε πολλά σημεία μέχρι να τη φέρει κοντά του.
0: Κύριε Τσαντήλα, όπως προείπατε, ο διάλογος Χριστού και Σαμαρίτιδος κινδύνευσε κάποια στιγμή να διακοπεί. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Είναι απορίας και θαυμασμού άξιον το γεγονός ότι ο Ιησούς τα πιο υψηλά και πνευματικά θέματα τα δίδαξε σε μονοπρόσωπο ακροατήριο και μάλιστα σε γυναίκα προερχόμενη από τους Σαμαρίτες, με τους οποίους οι Ιουδαίοι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Αλλά και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε και το καλύτερο όνομα ή, όπως θα λέγαμε, την καλήν έξωθεν μαρτυρία. Και όμως το αμαρτωλό παρελθόν της δεν την εμπόδισε να γίνει πρώτα μαθήτρια, συνομιλήτρια του Ιησού και στη συνέχεια εις Απόστολος. Ο αμαρτωλός που έχει καλή πρόθεση και διάθεση είναι το πρόσωπο που αγαπάει ο Θεός, και για το αμαρτωλό ακριβώς άνθρωπο ήρθε στη γη ο Δημιουργός. Η Σαμαρίτιδα συμβιώνει παράνομα με κάποιον άντρα. Αυτό το ομολογεί στον Κύριο, διότι όταν εκείνος της ζήτησε να φωνάξει τον άντρα της, είπε εκείνη: «Ουκ έχω άντρα». Και συμφωνεί ο Κύριος ότι δεν έχει άντρα. Βέβαια είχε 5, αλλά και αυτόν που έχει τώρα δεν είναι άντρας της. Δεν νομιμοποιείται για τον Κύριο η συμβίωση εκτός γάμου. «Και νυν ον έχεις, ουκ έστις ο ανήρ». Η συμβίωση, η συγκατοίκηση δεν κάνει τον άντρα σύζυγο. Εδώ θα περίμενε κανείς η γυναίκα που της αποκαλύπτει ο Κύριος τον βίο της με θαυμαστό τρόπο να διαμαρτύρεται ή να διακόπτει τον διάλογο και να φεύγει. Όμως η καλή της διάθεση και πρόθεση την κρατάει εκεί, αλλά και εμβαθύνει τον λόγο. Έτσι, πολύ νωρίς και προτού προχωρήσει η συζήτηση, κάνει μία ομολογία όταν λέγει: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Δεν είναι σίγουρη, μόνο υποψιάζεται τη μεγάλη αλήθεια για την οποία ψάχνει την επιβεβαίωση. Γι' αυτό αμέσως μετά περιμένει από τον Ιησού μια απάντηση στο θέμα που χωρίζει Ιουδαίους και Σαμαρίτες. Πού βρίσκεται το σωστό για τη λατρεία του Θεού? Στην άποψη των Ιουδαίων που προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα ή στους Σαμαρίτες που προσκυνούν στο δικό τους όρος? Αλλά μέσα στο ερώτημα υπάρχει και το πολύ σημαντικό, όταν λέγει: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν». Αυτή η αναφορά των πατέρων που την δένει στη θρησκευτική παράδοση φανερώνει ότι η γυναίκα αυτή δεν είναι αυτονομημένη και αποκομμένη. Κινείται μέσα στην θρησκευτική κοινότητα, παρά την άτακτη ζωή της. Η απάντηση του Κυρίου ικανοποίησε το αίτημα της ψυχής της και θα οδηγηθεί σε μια άλλη αποκάλυψη των θρησκευτικών της ενδιαφερόντων. Αναφέρεται στη συνέχεια στο πρόσωπο για το οποίο μίλησαν όλοι οι προφήτες, δηλαδή στο Μεσσία που είναι προσδοκία των εθνών. Τον Μεσσία τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά και οι Σαμαρίτες και οι Εθνικοί. Τον περίμεναν όλοι. Τον περίμενε και η γυναίκα αυτή. Και όχι μόνο τον περίμενε, αλλά και ήταν σίγουρη ότι ο λεγόμενος Χριστός θα είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα και να απαντήσει σε όλα τα πνευματικά ζητήματα και αιτήματα των ανθρώπων. ομολογεί ότι όταν έλθει εκείνος, ο Χριστός, αναγγελεί ημίν πάντα. Μετά από αυτή την ομολογία της, σε μια τόση ανοιχτή καρδιά, πρόθυμη να δεχτεί την αλήθεια, που περιμένει την αλήθεια, ο Κύριος δεν είχε κανένα λόγο να κρύβεται. Της αποκαλύπτεται μπροστά της. Της λέγει, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Η καρδιά της Σαμαρίτιδας ήταν γη αγαθή, όπως μας διδάσκει η παραβολή του σπορέως. Και σε μια τέτοια γη, όταν πέφτει ο σπόρος, φέρνει καρπών εκατοπλασίωνα. Αξιώθηκε να συνομιλεί τόση ώρα με εκείνον τον οποίο αγνοούσε, αλλά περίμενε και η ψυχή της το αναζητούσε. Σε τέτοιες ψυχές αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός μας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ, αδελφοί Δήμητρα, και να σας πω ότι αν ένας Ιουδαίος παρακολουθούσε τη σκηνή του διαλόγου του Ιησού με τη γυναίκα, θα θεωρούσε ότι υπάρχουν σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι για να πάψει ο Ιησούς να συνομιλεί μαζί της. Η γυναίκα αυτή είναι Σαμαρίτιδα, είναι αμαρτωλή και σαν να μην έφταναν αυτά, αδυνατεί να καταλάβει αυτά που της λέει ο Ιησούς. Από την άλλη πλευρά όμως διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο αντισταθμίζει όλα τα παραπάνω αντικειμενικά μειονεκτήματα. Έχει ειλικρινή διάθεση και προαίρεση. Θέλει να ακούσει και να μάθει. Δεν επηρεάζεται από την αντιιουδαϊκή ιδεολογία του λαού της και έτσι δεν διακόπτει σε καμία στιγμή τον διάβλο της επικοινωνίας της με τον Κύριο, παρά τη δυσκολία της να τον αντιληφθεί. Επίσης, δεν θίγεται όταν εκείνος της αποκαλύπτει την αματωλή ζωή της και δεν εμένει στις παγιωμένες θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις της. Γι' αυτό δέχεται τελικά την εξαιρετικά μεγάλη ευλογία να συνομιλήσει με τον ίδιο τον Κύριο και να πιστέψει σε Αυτόν. Μάλιστα, η Σαμαρίτιδα δεν περιορίζεται στο ότι η ίδια βρήκε τον Μεσσία, τον λεγόμενο Χριστό, αλλά σπέβδει να μεταφέρει την εμπειρία της και στους συμπατριώτες της. Έτσι τους οδηγεί σε Αυτόν για να πιστέψουν και οι ίδιοι, σε αντίθεση προς τους μονίμως απιστούντες Ιουδαίους, ότι Αυτός εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου.
0: Κύριε Καθηγητά, την Σαμαρίτιδα, την μετέπειτα Αγία Φωτεινή, η Εκκλησία μας την ονομάζει εις Απόστολο και οι πατέρες την χαρακτήρισαν πιο δυνατή από τους Αποστόλους. Για ποιο λόγο?
1: Αδελφέ Δήμητρα, όπως είπα και προηγουμένως, να συνεχίσω λιγάκι με τη Σαμαρίτιδα. Μετά την φανέρωση του Ιησού, η Σαμαρίτιδα άλλαξε. Δεν αντέχει να κρατάει ως μυστικό τη γνωριμία με τον Χριστό. Ξέχασε ότι ήρθε στο πηγάδι για να πάρει νερό. Τώρα βρήκε το ίδιο το ζών. Ξεδίψασε πλέον η καρδιά της και τρέχει να κηρύξει τον Χριστό. Δεν πήρε μαζί της ούτε τη στάνα της. Εξάλλου, αυτή η πύλινη στάμνα δεν χωράει, ούτε βαστάει το είδωρ το ζών, λέγει ο Ευαγγελιστής. Αφήκεν ούν την ιδρίαν αυτής η γενή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπημι πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Η Σαμαρίτιδα έγινε τώρα εις Απόστολος. Κηρύττει τον Ιησού στους συγχωριανούς της. Τους είπε, δεύτε είδετε, όπως είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, το έχω και είδε. Και οι Σαμαρίτες ήρθαν και είδαν και επίστευσαν. Και μάλιστα παρεκάλεσαν τον Κύριο να μείνει μαζί τους και αυτός έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλό πλοίος επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Η συνάντηση της γυναικός με τον Ιησού είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή της. Μετά τη συνάντηση η γυναίκα άλλαξε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, για να δούμε και εμείς την δύναμη του Λόγου του Θεού, που τον άνθρωπο τον αλλοιώνει, τον μεταβάλλει, τον αλλάζει. Η Σαμαρίτιδα από αμαρτωλή γίνεται εις Απόστολος. Αυτή που πήγαινε για νερό το μεσημέρι για να μην την βλέπουν, τώρα με παρησία κηρύττει τον Ιησού Χριστό, και αφού πρώτα φώτισε την οικογένειά της, περιόδευσε στον κόσμο κηρύττοντας. και επισφράγισε το έργο της με το μαρτυρικό θάνατό της. Φωτεινή η Σαμαρίτιδα και εις Απόστολος προβάλλεται από την Αγία Εκκλησία μας, διότι επιβεβαιώνει την δύναμη του Αναστάντος Κυρίου και την επενέργεια της Αναστάσης του Κυρίου στην ζωή των πιστών. Επίσης βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και τους είπε ελάτε να δείτε την επιθυμία να βγουν και να πιεστούν στο δίχτυ. Πόρνη με συνείδηση Αποστόλου που έγινε από τους Αποστόλους πιο δυνατή, γιατί οι Απόστολοι περίμεναν να συμπληρωθεί ολόκληρη η Θεία Οικονομία και τότε άφησαν το αποστολικό τους κήρυγμα. Η πόρνη όμως και πριν από το πάθος και την Ανάσταση ευαγγελίζεται το Χριστό. Διαλαλεί τα μαθήματά της για να οδηγήσει στο Χριστό τους συμπατριώτες της. Κηρύττει τον Χριστόν χωρίς να τον δει να ανασταίνεται, χωρίς να δει την Ανάσταση του Λαζάρου.

0: χωρίς να δει όλα τα άλλα τα μεγάλα θαύματα του Κυρίου μας. Αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Χριστό, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος, 54 έως 68 μετά Χριστόν, μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνο του πηγαδιού, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιστοιανός, το μετέφερε από την Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης, μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα δύο μπροστά από τον Άρθικα, στο αριστερό μέρος, για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπτησαν πλήθος ασθένειες.
1: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας συνοψίσετε τα μηνύματα της μεθαυριανής Ευαγγελικής Περικοπής?
0: Ευχαρίστω, αδελφή Δήμητρα. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι το γεγονός ότι ο Κύριος δεν περιφρόνησε τη Σαμαρίτιδα, παρά την καταγωγή της, την αμαρτωλότητά της και τη δυσκολία στη συνεννόηση μαζί της, αλλά και το ότι η Σαμαρίτιδα από την πλευρά της δεν διέκοψε την επικοινωνία με εκείνον, παρά τους κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους που είχε να το πράξει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως ο Χριστός και η Σαμαρίτιδα, έτσι και εμείς καλούμαστε να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την φιλετική, την εθνοτυπική, την κοινωνική και τη θρησκευτική τους ιδιαιτερότητα ή το ηθικών ποιόν τους. Αφού ο ίδιος ο Θεός είτε στον κόσμο ως άνθρωπος σταυρώθηκε και ανέστη για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, πώς μπορούμε εμείς καμιά φορά και με περισσή ευκολία να καταφρονούμε τον πλησίο μας μόνο και μόνο επειδή τυχαίνει να έχει διαφορετική καταγωγή, γλώσσα, χρώμα δέρματος, θρησκεία, κοινωνική θέση ή επειδή η ζωή του δεν ανταποκρίνεται προς τις δικές μας ηθικές αντιλήψεις? Η μεταστροφή και η σωτηρία κάθε ανθρώπου δεν εξαρτώνται από τέτοια εξωτερικά δεδομένα και ας φαίνονται σε πολλούς αντικειμενικά, αλλά από την προαίρεσή του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός αλλού ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα προηγηθούν στην Βασιλεία του Θεού των θεωρούμενων ως ευσεβών ανθρώπων, εννοώντας ότι η σωτηρία των ανθρώπων είναι ανεξάρτητη από το βαθμό της κοινωνικής περιθυριοποίησεώς τους και από την αντικειμενική τους αματωλότητα. Εξαρτάται μόνον από την προαίρεσή τους και την εσπραχνία του Θεού. Ο κατεξοχήν χώρος και τρόπος εκδηλώσεως της προαιρέσεως και της ποιότητας της πίστεώς μας είναι η λατρεία. Το λατρευτικό μας ήθος δείχνει αν μοιάζουμε με τους αυτοδικαιωμένους Ιουδαίους ή με την ταπεινή και ανοιχτή Σαμαρίτιδα και τους συμπατριώτες της. Αυτό που καταρχάς συνάγεται από τα όσα περί λατρείας μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι σε ένα συγκεκριμένο τόπο λατρείας ή κατά προέκταση σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή. Κάθε ναός και κάθε ιερουργός δίνει τη δυνατότητά της της εν πνεύματι αληθούς λατρείας. Βέβαια, ο τόπος ή τα πρόσωπα μπορούν να υποβοηθήσουν ή να δυσχεράνουν τη λατρευτική προσέγγιση του Θεού, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να την υποκαταστήσουν ή να την εμποδίσουν. Η προσκόλληση σε τόπους και πρόσωπα δημιουργεί ανεπίτρεπτο ελιτισμό στους κόλπους της Εκκλησίας και περιορίζει τον Θεό που είναι πνεύμα και επομένως όπου θέλει πνί. Ας μην επιτρέψουμε ωστόσο να συμβεί αυτό. Ας γίνουμε απλοί και ειλικρινείς, όπως η Σαμαρίτιδα της Ευαγγελικής Περικοπής, ώστε ο Κύριος παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες να διαλεχθεί μαζί μας και τελικά να μας αποκαλυφθεί. Ας αφήσουμε ανοιχτή την ψυχή μας, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να πιστεύσουμε σε Αυτόν, αλλά και να Τον λατρέψουμε ευνεύματι και ευδαίματι και αληθεία. Θα έλεγα, εσείς που κρατάτε πάντα αυγιανή τη στάμνα της ψυχής σας και ξετρέχετε σε όλα τα πηγάδια της ζωής, εσείς που δεν έχετε, εσείς που ζητάτε, εσείς που κλαίτε, εσείς που νοσταλγείτε, ελάτε σε Εκείνον που σβήνει με τα λόγια και τη χάρη Του κάθε δίψα και κάθε λαχτάρα και είναι πάντα η αιώνια πηγή της ζωής. Και τελειώντας, θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, ότι ο Χριστός απευθύνεται στο καθένα μας και μας ρωτά, τι διψάς, να γνωρίσεις την αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Τι ποθείς, την επιτυχία, την ευτυχία στη ζωή? Είναι τούτο φυσικό, όμως γι' αυτό μείνε κοντά μου και θα σωθείς. Τι επιθυμείς, κίνηση, δράση, δημιουργία? Εγώ θα σου δείξω πού μπορείς να αποδώσεις, τι μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο αυτό. Σε βρήκαν βάσανα στη ζωή, απέκαμες, κουράστηκες πολύ, σε έδιναν μπόρες, θλίψεις, πένθη, σε καταλαβαίνω. Διψάς από χαρά, ζητάς ανακούφιση, παρηγοριά, ελπίδα? Λοιπόν, δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσου ημάς. Είναι βεβαρημένη η συνείδησή σου και σε ελέγχει? Διστάζεις να με κοιτάξεις κατάματα γιατί παρεύεις τον νόμο μου? Πήγαινε να εξομολογηθείς, όμως μη τρομάξεις. Δεν έγινα ακόμη κριτή σου. Ο διάβολος μπορεί να σε ενίκησε για λίγο, όμως δεν τον έκαμες φίλο. Τον βλέπεις για εχθρό σου. Μη περάσει ποτέ από το νου μας ότι παρόμοιο νερό μπορούμε και να βρούμε και μακριά από τον Χριστό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Το αθάνατο νερό, το ύδωρο ζών, έρχεται μόνον από τον ουρανό, από την αιωνιότητα το φέρνει ο Χριστός και στην αιωνιότητα οδηγεί αυτούς που το πίνουν. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε αυτό που είπε ο Κύριος μας, ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου τη φύση πάλι, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγωδώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χριστός Ανέστη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32 νη. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

0: Συναχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εκείνος περπατούσε μόνος στις όχθες του Ιορδάνη. Ήταν αλήθεια πως ήταν. Ήταν πάντως ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Νέος στα 30 του χρόνια. Ωραιότερος τύπος του ανθρώπου. Όμως δεν ήταν αυτό μονάχα που τον ξεχώριζε. Ούτε η ευγένεια της μορφής, ούτε ο σιωπηλός και συγκρατημένος τόνος της συμπεριφορά, ούτε η γνήσια αριστοκρατική ή βασιλική τρόπη. Ήταν το φως που έβγαινε από τα μάτια ή η ακτινοβολία που τύλιγε σε μια αδιόρατη φωτεινή σκιά την όλη παρουσία. Ίσως. Μπορεί να ήταν και κάτι απροσδιόριστο που φτερούγιζε άπιαστο αλλά ελκυστικό και γαλήνιο σαν άβρας πνοή πάνω στο μοναδικό αυτό άνθρωπο που ήταν όμοιος με όλους τους ανθρώπους και όμως από όλους αλλιώτικος. Όμως εκεί στις όχθες του Ιορδάνη, όταν τον είδε ο προφήτης, τον έδειξε με το δάχτυλό του και είπε τον μεγάλο λόγο: «Ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και τότε, σε μια δυνατή καρδιά, στην καρδιά ενός νέου που στεκόταν πλάι στο μεγάλο προφήτη, άναψε μια τεράστια πυρκαγιά.

αγάπης που δεν θα έσβηνε ποτέ, γιατί τα σύνορά της φθάνουν στον Άδη. Ήταν ο Ιωάννης αυτός. Ο Ιωάννης που έγινε φίλος του Θεανθρώπου. Ο φίλος του. Ο Νεφίλιο Ιησούς.

Εκείνη την ημέρα, η ώρα ήταν 4 το απόγευμα που ο ήλιος αρχίζει να κλείνει στη γη. Το γράφει ο ίδιος. Άρχισε η μεγάλη ιστορία. Ο μαθητής συνήντησε τον θεάνθρωπο και του πρόσφερε την θύελα των συναισθημάτων του, ένα διαυγές πνεύμα και μια δυνατή καρδιά. Και κάτι πάνω απ' όλα που εφραίνει το Θεό. Την αγνότητα της ψυχής του. Γιατί ο Ιωάννης ήταν μέχρι τα κατάβαθα της υπάρξεώς του αγνός. Πάνω σε αυτήν την κρυστάλλινη αγνότητα του ανθρώπου έλαμψε με πρωτοφανή ωραιότητα η τρυφερότητα του Θεού. Πίστης και ηρωική αυταπάρνησης θα συμπληρώσουν τη γενναία καρδιά του Ιού της Βροντής, το πολύτιμο κρύσταλλο πάνω στον οποίο ο μεγάλος Θεός θα γράψει με ανεξίτηλους καθρεφτισμούς την αιώνια και πάντα φρέσκια και ζωντανή ιστορία της αγάπης του που έχει για τον άνθρωπο. Στου Ιωάννου, τον Ευαγγελικό καθρέφτη, θα διαβάζουν οι αιώνες και οι ψυχές την τρυφερότητα της Θείας Στοργής. Ημείς, φίλοι μου εστέ, τεκνία. Εάν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέραν Ιησούν Χριστόν δίκαιον, ο Θεός αγάπη εστί.

Σε λίγο καιρό θα αφήσει και τα δίχτυα και το πλοίο μαζί και τον πατέρα στη θάλασσα της Γαλιλαίας και χάριν αυτής της αγάπης από ένας πλούσιος ψαράς θα γίνει ένας περιπλανόμενος οπαδός του μεγάλου φίλου. Φαίνεται πως ήταν ένα δυνατό και βαθιά φιλοσοφημένο μυαλό, μια δυνατή θέληση και χαρακτήρας γενναίος, με πλούσιους οραματισμούς. Αυτό που λέμε σήμερα ήταν προσωπικότητα. Αγάπησε τον Ιησού με σοβαρότητα και συνέπεια. Γι' αυτό και τον κατάλαβε. Και έγινε ο κορυφαίος του ατέλειωτου χορού των ψυχών που ο Χριστός ονόμασε μέχρι το τέλος των αιώνων φίλους.

Ο Ιωάννης διάβηκε τους δρόμους της θείας αγάπης με σταθερό το βήμα, με γερτό το κεφάλι, να πιάνει πάντα τους παλμούς της θείας καρδιάς. Δετά τα χέρια για να κρατούν την παρακαταθήκη του ηγαπημένου. Το βλέμμα στυλωμένο στο μεγάλο όραμα της θείας αποκαλύψεως. Δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε όλα αυτά τα βήματα του μαθητού της αγάπης, γιατί τα τυλίγει στις πνοές του το πνεύμα. Είναι όμως μερικά χνάρια, τόσο ανεξίτηλα χαραγμένα πλάι του Χριστού τα πανάγια βήματα, που είναι αδύνατο να σταθούμε σε αυτά χωρίς να αντικρίσουμε και εκείνα.

Καθώς από τον αιώνοντο πέρασμα κοιτάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια το μαθητή της αγάπης, μας φαίνεται πολύ φυσικό το ότι στέκεται στο πλευρό του Κυρίου στις πιο ιδιαίτερες ώρες του. Όταν ανασταίνει την κόρη του Ιαΐρου, στο βουνό της μεταμορφώσεως, στις αγωνίες στον κήπο. Γιατί για μας ο Ιησούς είναι ο Χριστός και νομίζουμε ότι όλα έτσι έπρεπε να γίνουν όπως έγιναν. Ξεχνούμε ότι στα ανθρώπινα χρόνια του ο Χριστός, τότε που μετρούσε τα βήματά του πάνω στη γη, στους πολλούς φανατισμένους Ιουδαίους φάνταζε σαν ένας ευγενής διδάσκαλος, παρόμοιος με πολλούς άλλους και τίποτα παραπάνω. Λησμονούμε πως για να πιάσεις τους θεϊκούς τόνους της διδασκαλίας του και να νιώσεις δικό σου το φανέρωμα της θεότητος, έπρεπε να έχεις μια καρδιά αποφασισμένη για την αυταπάρνηση της αγάπης του. Τόσο ξένης προς τα ανθρώπινα μέτρα κι ας ήσουν εκλεκτός. Αυτή την άγρυπνη αυταπάρνηση ο Ιωάννης την είχε για τον Χριστό. Η αγάπη του ήταν παντοτινά παρούσα. Γι' αυτό το βλέπουμε πλάι στον θεάνθρωπο φίλο, με την καρδιά ανοιχτή στις μοναδικές ώρες της απέραντης μοναξιάς του.

Είναι ο μόνος που διαβαίνει το κατόφλι του αρχιερέως τη μοναδική εκείνη νύχτα της συλλήψεως και παίρνει θέση με την καρδιά σπαραγμένη απέναντι στο μεγάλο κατάδικο. Και μια αγωνία όλος δεν ζει παρά για εκείνον που αιμόφυρτος πομπεύεται στον ανθρώπον τα χέρια. Είναι η μόνη φίλη καρδιά μέσα στην πλήμυρα του μίσους που πάει να σπάσει από τη λύπη για εκείνα τα όρια της ασχημοσύνης που βλέπει να ξεσπούν στο διδάσκαλο. Άραγε, αυτή η ηρωική παρουσία του Ιωάννου νύχτα μέρα στην αυλή του αρχιερέως δεν του κοστίζε τίποτα? Για τον Ιησού ήταν η παρουσία της αγάπης. Ευλογημένος να είναι ο Ιωάννης που δεν τον άφησε μόνο.

Αλλά η Παρασκευή που ξημέρωσε ήταν η τραγικότερη ημέρα της ζωής για τον αγαπημένο μαθητή. Μελημένα από τον αβάσταχτο πόνο τα γόνατα, ανέβηκε και εκείνο στο Γολγοθά, αντιμέτωπος προς την ανθρωποθάλασσα της καταφρόνιας, της αγνωμοσύνης, της κακουργίας. Ο Άδης είχε ξεβράσει ό,τι χειρότερο γύρω στον ιό της Παρθένου, που ανέβαζε λυγισμένος από την εξουθένωση τον σταυρό στο Γολγοθά. Ναι, αλλά αυτός ήταν η αγάπη του Ιωάννη. Και έχει τόση βαρύτητα η παρουσία του εκεί, στο μενόμενο πλήθος των Ταύρων, χάριν του Ιησού. Γιατί και ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη καταλάβει ότι ο Ιησούς μετά το Σταυρό θα περνούσε τον θρίαβο της Αναστάσεως. Ούτε την καρδιά, ούτε τη σκέψη του γλύκαινε η υποψία της νίκης. Ανέβηκε και εκείνος στο Γολγοθά με την απόφαση του θανάτου για να παρασταθεί στον Εσταυρωμένο. Α, η αγάπη δεν λογαριάζει θάνατο, ούτε την καταφρόνια. Εν αυτό μένει. Και παραστάθηκε. Εκεί, στο Γολγοθά, την Παρασκευή εκείνη, την Μεγάλη Παρασκευή, ο Θεάνθρωπος ήταν μόνος απέναντι στον κολασμένο Άδη. Ήταν εκεί και η στρατιά των δαιμόνων. Στη σύγκρουση του ουρανού και της κολάσεως, τολμά να σταθεί όρθια η αγάπη του μαθητή και να καταγράψει με δέος της ψυχής του τις πλάκες, τις κινήσεις του εσταυρωμένου φίλου. Η παρουσία της αγάπης στις μεγάλες ώρες των ψυχών

Υπάρχει μια θαυμάσια εικόνα ενός ζωγράφου που δείχνει τον Ιωάννη μετά την αποκαθήλωση, που με σπαραγμένη από τον πόνο τη μορφή γυρνά εις τα ίδια ως Υιός πλέον της Παναγίας Μητέρας, την οποία οδηγεί στο σπίτι του. Είναι το ευγενές, το τιμητικό δώρο της μεγάλης αγάπης. Σε αυτόν ανέθεσε ο λατρευτός τη μητέρα. Έτσι είναι οι καρδιές, παίρνουν μόνες τη θέση τους. Ευλογημένε Θεολόγε, ο Θεός λόγος σε διάλεξε για να μας μάθει τι σημαίνει αγάπη. Με βεβαιότητα πλέον θα γράφει για τον εαυτό του ο μαθητής, ο νεφίλιο Ιησούς. «Ον ηγάπα, ως και ανέπεσε έναν το δείπνο επί το στήθος αυτού». Έτσι είναι. Όποιος αγαπά Άγια, είναι βέβαιος ότι αγαπάται.

Καθίστε τον πως τρέχει στο κενό μνημείο με τη λαχτάρα της καρδιάς που ψάχνει να βρει ό,τι πολύτιμο υπάρχει πλάι στον Απόστολο, τον άλλο εκείνο αγαπημένο που η αγάπη του πέρασε από τη φωτιά της μεγάλης πτώσεως. Έτσι είναι μεγάλη. Η πραγματική αγάπη δεν ζηλεύει, δεν γίνεται σκληρή. Είναι τόσο πρόθυμη να βρίσκει όσους συναντώνται στον ίδιο δρόμο. Ο Χριστός τους ένωσε και θα είναι για πάντα αγαπημένοι. Ο Ιωάννης όμως θα είχε πάντα το θάρρος της αγάπης που έμεινε πιστή, αφοσιωμένη, τρυφερή, θαραλέα.

Ο κύριος Εστί θα ηχήσει η φωνή του πάνω από τα κύματα της Τιβεριάδος, το κρυστάλλινο εκείνο πρωινό που η αναστημένη αγάπη του έστειε στον Αιγιαλόν με τη μορφή ενός αγνώστου. Είναι προνόμιο της αγάπης να βλέπει πρώτη όσα οι άλλοι θα δουν αργότερα.

Ο μεγάλος φίλος του δεν του χάρεσε το μαρτύριο. Μετέβαλε την καρδιά του σε περιβόλι της αγάπης του και μαζί με τα οράματα της Αποκαλύψεως του χάρισε και τον ωραιότερο τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης, ο Θεολόγος».

8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μαθητή της αγάπης, τον Υιό της Φροντής, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι εκείνος που έσκυψε πάνω στην καρδιά του Υιού του Θεού όταν έγινε και Υιός ανθρώπου και πίστεψε στην υπέρτατη σοφία της αγάπης του. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος ζωγραφίζει και οριοθετεί το πρόσωπο του ανθρώπου ως αδελφού και διατρανώνει τη χαρμόσυνη σωτήρια εμπειρία της αγάπης. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν από του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όμως η αγάπη είναι αποκάλυψη που την οφείλουμε και αυτή σε εκείνον, τον Ιησού Χριστό. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Έτσι η αγάπη στον αδελφό αποτελεί κριτήριο της υπάρξεως ημί αγάπης προς το Θεό. Ως δαν θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό.

ερώτημα, λόγος Θεού ενεργής, διεισδυτικούς, οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας σε ένα δικό του ερώτημα αυτογνωσίας. Μήπως σήμερα που η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους διέρχεται μία περίοδο οδυνηρής καχεξίας, επιβεβαιώνεται η κρίση που υπάρχει στη σχέση Θεού και ανθρώπου? Σήμερα που μοιάζει ο άνθρωπος να μην συγκινείται από την αγάπη του Θεού και είναι απορροφημένος από την καταστροφική μονοδιάστατη ενασχόληση με τον εαυτό του, δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει ακόμα και στην πιο στενή έννοια ως αδελφός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον άνθρωπο το υπέροχο δημιούργημα του Θεού ως μέσο, διαπράττοντας τη μεγαλύτερη ασέβεια στην εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε συνάνθρωπος.

Κι όμως, η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μας, κατά βάθος απαρηγόρητη στη διάψευση της προσδοκίας της ο άλλος να είναι αδερφός, κάτω από την επίφαση της διανθρώπινης κακίας, τίνει το χέρι στην ψυχή του άλλου σε έναν αδελφικό χαιρετισμό. Όταν πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές, όταν αποθέτονται τα προσωπία στο φως της αλήθειας, στέκουν αντικριστά και όχι αντιμέτωπα πλάσματα, όμοια και ομόγλωσσα, που το ένα καθρεφτίζει εφρόσινα στα μάτια του άλλου το ομοίωμά του. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που ελευθερώνει από τη μοναξιά, αλλά το αυθεντικό ον, εφόσον συνδέεται με ένα άλλο.

Για να γίνει εφικτή και βέβαιη αυτή η σύνδεση, ασφάλεια είναι να περάσει μέσα από την κοινωνία και την αγάπη του Θεού. Γιατί ταύτην την εντολή να έχομεν είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Περνώντας μέσα από την αγάπη του Θεού, η αγάπη του ανθρώπου εξαγιάζεται, θωρακίζεται, νικά τον χρόνο και εισέρχεται νικήτρια στην αιωνιότητα, όπου μας περιμένει ο πρωτότοκος, ο οποίος αγάπη εστί. Και Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό.

Οι Απόστολοι του Χριστού όλοι, και μάλιστα οι ονομαστότεροι, Πέτρος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Παύλος και άλλοι, έχουν φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Όμως οι εκκλησίες που ίδρυσαν, καθοδηγούσαν και έτρεφαν με τη θεόπνευστη διδαχή τους, μένουν. Μένουν να αγωνίζονται σώμα προς σώμα με τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία Εβραίων, ειδωλολατρών του ίδιου του σιδερένιου Ρωμαϊκού κράτους και μάλιστα και με τις αιρέσεις που κάθε τόσο φυτρώνουν από τους σπόρους του πικρού φυτού του σκληροτράχυλου Ιουδαϊσμού ή του φαρμακερού της ψευδοφιλοσοφίας και κενής απάτης. Και η Θεία Πρόνοια ορίζει τώρα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον ήρεμο και ειρηνικό, αλλά και τον άκαμπτο με τις εκρήξεις του θείου ζήλου και της αφοσιώσεως του Χριστού, να επισκοπεί και επιβλέπει και κυβερνάει τις δυνάμεις της Εκκλησίας.

Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Βέβαια οι χριστιανοί κρατούν στα χέρια τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά. Τα μελετούνε και στηρίζονται από τις αιρές διηγήσεις τους, από τα θαύματα του Κυρίου, τη διδαχή του, την απλή και βαθύτατη, τα παθήματά του και την τριήμερη ταφή και ανάστασή του.

Όμως τα βιβλία και όταν είναι ιερά και θεόπνευστα δεν πάβουν να είναι βιβλία. Η παρουσία και η ομιλία του αυτόπτη Αποστόλου και μάλιστα του πλέον αγαπημένου από τον Κύριο έχει άλλη χάρη, βρίσκει άλλη απήχηση. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Κι αυτός ακούραστος και ανεξάντλητος δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργαζόταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. «Ω ειν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν. Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμών, και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το εψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για το Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένη μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας, να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με μας και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιό του Ιησού Χριστού.

είναι μεστά, όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους που έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι επεπληρωμένη. Βέβαια αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο αλλά και από θλίψη, κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. «Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος και συνέτερός σας στη θλίψη και τους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού την ένδοξη, που θα μας χαριστεί αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστος στο νησί Βράχο που το λένε Πάτμο. Και με απομόνωσαν στην Πάτμο για το θείο κήρυγμα που κάνω και για τη μαρτυρία που συνέχεια δίνω για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που μόνος μας σώζει.

Αυτό το κήρυγμα και αυτή η μαρτυρία του Ιωάννη, την τόσο ζεστή και πηγαία όσο και μαρτυρική, την ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και μάλιστα οι επίσκοποι, όχι μονάχα προφορικοί που μπορεί κανείς και να την ξεχάσει, αλλά και γραπτοί να την έχουν μπροστά τους την κάθε στιγμή. Και έπεισαν τον ιερό Ιωάννη να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο και να γίνει Ευαγγελιστής.

Για τον εαυτό του εκράτησε σεμνά αλλά σταθερά τον τίτλο «Ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς». Ποτέ δεν τον άλλαξε τον τίτλο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα άλλαξε με την τρυφερότερη χρειά «Εφίλη». Αλλά είτε ηγάπα είτε εφίλη, το γεγονός μένει αναλύωτο εις τους αιώνες και το δικαίωμα αναφέρετο να ονομάζεται ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης. Η έννοια αγάπη και φιλία του Θεού προς τον άνθρωπο κελαρίζει μέσα στις σειρές του Ευαγγελίου του και των επιστολών του, όπως το γάργαρο νεράκι που ζωογονεί τις πρασιές στο περιβόλι. Και όπως το αηδονολάλημα ξυπνάει στη φύση το μυστήριο της ομορφιάς και τη διάθεση για κατάνοιξη, παίρνει στα φτερά της την χωματένια μας ύπαρξη και την υψώνει προς το φως και την ουράνια δόξα.

Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Θεός αγάπη εστίν, και ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τρυφερή, δυναμική, αποκαλυπτική η αγάπη του Υιού αναπηδά στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και συγκινεί και λυτρώνει. Καθώς ηγάπησε με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μέσα από τα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κατά τον ωραιότερο τρόπο αντιχεί η συμφωνία της θεϊκής αγάπης, και κατά τον ευγενέστερο τρόπο διατυπώνεται η πρόσκληση στην ανθρώπινη καρδιά να αγαπήσει το Θεό της. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή».

αλλά με ποιον αντάλλαγμα? Εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο πατήρ μου και εγώ θα έλθουμε μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη να κατοικήσουμε μονίμως μέσα της, μεταβάλλοντάς την σε ζωντανό ναό μας. Αυτή η βεβαίωσης, η διακήρυξη της αγάπης του Θεού, λύνει το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου. Πλάσμα της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, προορισμένος να χωρέσει μέσα του τη θεϊκή δόξα σε μια ατέρμονη αιωνιότητα μακαριστή, πεσμένος στο χώμα τώρα, χωρίς φτερά και χωρίς όραση του ουρανίου, χαμοδέρνεται λασπωμένος και αφανισμένος στον εφιάλτη της συμφοράς και της απαξίας. Τραγικός, άδειος, τρομοκρατημένος και κάποτε δαιμονικός. Μα αν περάσει μέσα στην ψυχή του το χάδι της θεϊκής στοργής και ο ήλιος της αγάπης θερμάνει την πετρωμένη του καρδιά και κινηθεί προς τη θεία αγάπηση, ο άνθρωπος τότε βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς του. Αν συγκινηθεί και αγαπήσει, τότε η ανάσταση του ανθρώπου είναι το θαύμα για το οποίο όλοι οι κτήσεις αποκαραδοκεί. Αν αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό του, μια τέτοια σκηνή απαθανάτησε στο Ευαγγέλιο του ο ζωγράφος Ευαγγελιστής, σφραγίζοντας επιγραμματικά την πνευματική ανάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία ξέχισε το μύρο της μετανοίας της στα πόδια του Κυρίου, εσθωμένη την θεότητά του και εσώθη ότι αγάπησε πολύ. Αλλά φίλοι μας, ο Ευαγγελιστής της αγάπης ξετυλίγει μία άλλη σκηνή λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό με το μύρο της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω και αντικρίζουσα το Θεό της, ευρήκε το νόημα της πιο υψηλής αποστολής να γίνει Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως προς τους αδερφούς του Ιησού.

Όπως και ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος ξαναβρήκε το ύψος της αποστολής του όταν εβεβαίωσε την αγάπη του προς τον Ιησού σταθερά, φλογερά και αβίαστα. Συγνώσκεις ότι φιλώσε. Ο Ιωάννης από Σεμνότητα ποτέ δεν είπε για τον εαυτό του ότι εκείνος αγαπούσε ιδιαίτερα το Θεό της αγάπης. Σημειώνει βέβαια στην πρώτη επιστολή του ότι «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, αλλά σπεύδει να συμπληρώσει ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Και συμπληρώνει με την εντολή «Ηνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών Αυτού». Με τη μεταξύ μας αγάπη ολοκληρώνεται και φανερώνεται η διακήρυξη της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης από τα νεανικά του χρόνια ως τα βαθιά του γεράματα απέδειξε ότι άξια είχε τον τίτλο του μαθητού «Ο Νεφίλιο Ιησούς». Ήταν ο μόνος φίλη μας που στάθηκε κάτω από το σταυρό του και κράτησε βαθιά στην ψυχή του τα μυστικά που είχε αφουγκραστεί στο θεϊκό στήθος, γερμένος επάνω του την ώρα του μυστικού δείπνου και πάθους. Είναι αυτός που μαζί με τη διακήρυξη θα μας δώσει και τον κώδικα της Θείας Αγάπης. Αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν.

Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο μαθητής, ο νηγάπα ο Ιησούς, με τα υψηλά θεολογικά του πετάγματα, μας έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Κατέγραψε όλα τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας για να τα γνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας, της αγάπης ο Θεός, είπε για τους μαθητές του όλων των αιώνων «Είναι ζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι». Έχουμε φίλοι μας κάποια καταγράψη από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τα οποία και σας τα παραθέτουμε.

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμία αποθάνει στον αιώνα.

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος εστί. Παν κλίμε εν εμή μη φέρον καρπών, έρι αυτό, και παν των καρπών φέρον, καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει.

Αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον σημερινό τιμόμενο Άγιο. Δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε τώρα παρά Άγιε Ιωάννη, πόσο σε ευγνωμονούν οι αιώνες για τις λεπτομέρειες που διέσωσες στο Ευαγγέλιο σου από όσα είδες και άκουσες και υψηλάφισες περί του λόγου της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου, του οποίου αξιώθηκες να γίνεις ο μαθητής, ο νεφίλη.

0: και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.
1: Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Λόγων Απάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Μας λέγει λοιπόν: «Αμέσως με το ξεκίνημά μου διασταυρώθηκα εις το δρόμο με μια ομάδα από καταδίκους που μετεφέροντο υποσυνοδείαν. Όταν επλησίασα, ανεγνώρισα μέσα σε αυτούς και τους δύο ανθρώπους που με είχαν ληστέψει. Ήσαν και οι δυο στην εξωτερική γραμμή της παρατάξεως. Έπεσα σχεδόν στα πόδια τους, παρακαλώντας θερμά να μου πούν τι έκαναν τα βιβλία μου. Στην αρχή δεν μου δώσαν σημασία, αλλά τέλος ένας από αυτούς μου είπε: «Εάν μας δώσεις κάτι, θα σου πούμε που είναι τα βιβλία σου. Δώσε μας ένα ρούβλι». Τους εβεβαίωσα πως για την αγάπη του Χριστού, αν μπορούσα, θα το ζητιάνευα ένα ρούβλι να τους το δώσω, και τους προσέφερα το διαβατήριό μου για ενέχειρο. Έτσι μου είπαν ότι τα βιβλία μου ήσαν εις τις αποσκευές που ακολουθούσαν τους καταδίκους μαζί με άλλα κλεμμένα αντικείμενα. «Πώς θα μπορέσω να τα πάρω?» ρώτησα. «Παρακάλεσε τον αξιωματικό της συνοδείας», μου απάντησαν, «και έσπευσα να τον βρω και να τον παρακαλέσω». «Λες αλήθεια πως ξέρεις να διαβάζεις την Αγία Γραφή?» με ρώτησε. «Μάλιστα», απάντησα, «και όχι μόνο μπορώ να διαβάζω καλά, αλλά ξέρω και να γράφω. Εις το Ευαγγέλιό μου πάνω υπάρχει η υπογραφή μου, για να σε βεβαιώσει ότι είναι δικό μου. Να το διαβατήριό μου με το όνομα και το επώνυμό μου». Μετά από αυτά ο αξιωματικός μου είπε ότι οι λοποδίτες ήσαν λιποτάκτε, εκρύβοντος σε μια λασπωμένη καλύβα του δάσους, και είχαν ληστέψει πολλούς διαβάτες. Αλλά ένας έξυπνος αμαξάς, όταν του επετέθησαν χθες, κατόρθωσε να τους πιάσει και να τους δέσει. «Εντάξει», προσέθεσε, «θα σου δώσω τα βιβλία σου, αλλά πρέπει να έλθεις μαζί μας μέχρι τον πρώτο σταθμό που θα κάνουμε για τη νύχτα. Είναι μόλις 3,5 χιλιόμετρα από εδώ και θα σταματήσουμε εκεί, γιατί εδώ στη μέση του δρόμου δεν μπορούμε να διακόψουμε την πορεία». Με μεγάλη χαρά επεζοπόρησα δίπλα του και κουβεντιάζαμε, εγώ πεζός και αυτός επάνω στο άλογο του. Ήταν ευγενικός, φαινόταν ειλικρινής και είχε περάσει την πρώτη του νιώτη. Με ρωτούσε από πού ερχόμουν και πού επήγαινα. Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις του χωρίς να κρύψω το παραμικρό, και έτσι εφτάσαμε στο σπίτι που θα γινόταν η στάθμευση για τη διανυκτέρευση. Ευρήκε τα βιβλία μου και μου τα έδωσε πίσω λέγοντας: «Πού να πας τώρα νύχτα καιρό, κάθισε εδώ και κοιμήσου σε αυτό εκεί το δωματιάκι». Με έπεισε να μείνω. Τώρα που είχα βρει τα βιβλία μου, ήμουν τόσο ευτυχής, ώστε δεν ήξερα πραγματικά πώς να ευχαριστήσω το Θεό. Έσφιξα τα βιβλία εις το στήθος μου και τα κράτησα εκεί τόσο, ώσπου τα χέρια μου μουδιάσανε. Έχισα δάκρυα χαράς και η καρδιά μου χτυπούσε με αφροσύνη. Ο αξιωματικός με παρακολουθούσε και είπε: «Πρέπει, όπως βλέπω, να αγαπάς πάρα πολύ την ανάγνωση της γραφής. Αλλά η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπόρεσα να του απαντήσω και αισθανόμουν διάθεση να κλάψω». Έπειτα προχώρησε λέγοντάς μου: «Κι εγώ διαβάζω τακτικά κάθε μέρα το Ευαγγέλιο». Και έβγαλε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε τα 4 Ευαγγέλια, τυπωμένο εις το Κίεβο και δεμένο με αργυρές πλάκες. «Κάθισε», εξακολούθησε, «και θα σου πω τι μου συνέβη κάποτε. Φέρτε μας κάτι να φάμε για βράδυ», εφώναξε δυνατά, και πλησιάσαμε στο τραπέζι, ενώ συγχρόνως άρχισε την ιστορία του. «Όταν ήμουν νέος, υπηρετούσα εις τον στρατό, έξω εις την Ήπεθρο, όχι στα γραφεία. Ήμουν καλός εις τη δουλειά μου και οι ανώτεροι μου αξιωματικοί με αγαπούσαν, γιατί ήμουν ένας ευσυνείδητος ανθυπολοχαγός. Ήμουν ακόμη νέος, όπως και οι φίλοι μου. Δυστυχώς όμως άρχισα να πίνω και σιγά σιγά το πάθος του ποτού γιγάντωσε μέσα μου. Όταν δεν ήμουν κάτω από την επίρρεια του Ινοπνεύματος,
ήμουν τακτικός και καλός αξιωματικός. Αλλά όταν έπεινα, γινόμουν ανίκανος για κάθε τι, για πολλές μέρες κάθε φορά. Με ανέχθηκαν για αρκετό καιρό, αλλά μια φορά, ύστερα από πολύ ποτό, ασέβησα άσχημα εις το διοικητή μου και τιμωρήθηκα με φυλάκιση και υποβιβασμό εις την τάξη του στρατιώτου για 3 χρόνια. Απειλήθηκα με ακόμη βαρύτερη τιμωρία αν εξακολουθούσα να παραδίδομαι εις το πάθος μου αυτό της μέθης. Παρόλες τις ποινές όμως και τις απειλές, δεν μπορούσα να κυριαρχήσω εις τον εαυτό μου και να θεραπευθώ από το καταραμένο πάθος. Επιχειρούσα, αλλά κάθε φορά απετύχανα. Η ανώτερη μου, απογοητευμένη από την κατάστασή μου, απεφάσισα να με στείλουν σε σοφρονιστικές φυλακές. Όταν το έμαθα αυτό, το μυαλό μου πήγε να σταματήσει. Ήμουν απορροφημένος σε θλιβερές σκέψεις μέσα στο στρατόνα, όταν ήρθε εκεί ένας μοναχός που έκανε εράνους για μια εκκλησία. Καθένας μας του δώσε ό,τι μπορούσε. Έπειτα ο μοναχός αυτός ήλθε κοντά μου και με ρώτησε γιατί ήμουν τόσο θλιμμένος. Του είπα τι μου συνέβαινε και αυτός με συμπάθησε πολύ για τη δυστυχία μου και μου είπε: «Το ίδιο συνέβη και κάποτε με τον αδερφό μου. Τι νομίζεις όμως ότι τον βοήθησε?» Ο πνευματικός του του έδωσε ένα τετραβάγγελο με αυστηρό κανόνα να διαβάζει ένα κεφάλαιο χωρίς ούτε μια στιγμής καθυστέρηση κάθε φορά που θα αισθανόταν την επιθυμία να πιει. Εάν η επιθυμία εξακολουθούσε, έπρεπε να προχωρήσει στο διάβασμα και άλλου κεφαλαίου και άλλου μέχρι ότου το πάθος θα αναχαιτιζόταν. Ο αδερφός μου ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του πνευματικού του και έπειτα από λίγο καιρό κατόρθωσε να απαλλαγεί από το πάθος του ποτού. Πάνε 15 περίπου χρόνια από τότε και τα χείλη του δεν άγγιξαν ούτε σταλαγματιά από οποιοδήποτε ποτό. Κάνε το ίδιο και θα δεις ότι και εσύ θα γλιτώσεις από τη δυστυχία αυτή. Έχω ένα τετραευάγγελο και θα έλθω επίτηδες πάλι για να σου το φέρω. Τον άκουσα με προσοχή και μόλις τελείωσε του είπα: «Πώς θα μπορέσουν τα ευαγγέλια σου να με βοηθήσουν αφού όλες οι προσπάθειες οι δικές μου και των γιατρών απέτυχαν από του να με σώσουν από το πάθος του ποτού?» Εμίλησα κατά αυτόν τον τρόπο γιατί δεν ήξερα τι είναι το ευαγγέλιο και δεν το είχα ποτέ διαβάσει. «Μην το λες αυτό», μου είπε ο μοναχός, «σε βεβαιώνω ότι θα σε βοηθήσει». Και την άλλη μέρα μου έφερε το τετραευάγγελο. Το άνοιξα, έριξα μια ματιά μέσα και είπα: «Δεν το παίρνω, γιατί πώς θα το χρησιμοποιήσω μη γνωρίζοντας όπως οι ιερωμένοι την παλαιοσλαβωνική γλώσσα?» Όμως ο μοναχός προχώρησε για να με βεβαιώσει ότι οι λέξεις αυτές καθεαυτές του Ευαγγελίου είναι γεμάτες από θεία χάρη και έχουν θεία δύναμη, επειδή με αυτές είναι γραμμένο εκείνο που ο ίδιος ο Θεός παρέδωσε και απεκάλυψε εις τους ανθρώπους. «Δεν πειράζει αν στην αρχή δεν καταλαβαίνεις καλά, μόνο προχώρησε στο διάβασμα με επιμέλεια». Ένας Άγιος μοναχός είπε κάποτε: «Εάν σι δεν καταλαβαίνεις τις λέξεις του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, τα πονηρά πνεύματα καταλαβαίνουν τι διαβάζεις και τρέμουν. Το πάθος σου για το ποτό είναι οπωσδήποτε σατανική ενέργεια. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι και εις το δωμάτιο όπου φυλάσσεται ένα Ευαγγέλιο, τα πνεύματα του σκότους κρατούνται έξω από αυτό με τη δύναμή του. Μέσα δε εκεί τρέμουν και το σκέπτονται πολύ να κάνουν κακό». Έδωσα λίγα χρήματα εις το μοναχό, δεν θυμάμαι πόσα, και αγόρασα το τετραευάγγελο. Το έβαλα μέσα σε έναν μπαούλο με άλλα πράγματα και το εξέχασα εκεί. Σε λίγο μια ταραχή για το πάθος του ποτού άρχισε να με φοβίζει. Μια ακατανίκητη επιθυμία
Για να πιω, με έκανε ώστε σαν τυφλός να σπεύσω να ανοίξω τον μπαούλο για να πάρω κάμποσα χρήματα και να τρέξω στο ποτό. Αλλά τα μάτια μου έπεσαν αμέσως στο τετραευάγγελο και σε μια στιγμή πέρασαν ζωηρά από το μυαλό μου όλα αυτά που ο μοναχός μου είχε πει. Άνοιξα τότε το βιβλίο και άρχισα να διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Έφτασα εις το τέλος του κεφαλαίου αυτού χωρίς να καταλάβω ούτε μία λέξη, αλλά θυμήθηκα πως ο μοναχός μου είχε πει: «Μη στεναχωρείσαι αν δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, μόνο προχώρησε εις το διάβασμα με επιμέλεια». «Εμπρός», είπα στον εαυτό μου, «θα διαβάσω και το δεύτερο κεφάλαιο». Τώρα διαβάζοντας άρχισα κάπως να καταλαβαίνω κάτι. Έτσι συνέχισα το τρίτο κεφάλαιο και έπειτα ξαφνικά σήμανε το σιωπητήριο του στρατοπέδου. Τώρα πλέον δεν επιτρέπεται η έξοδος σε κανέναν και έπρεπε όλοι να πάνε για ύπνο. Όταν ξύπνησα το πρωί, μαζί μου ξύπνησε και η ανεκπλήρωτη επιθυμία για να πιω. Όμως ξαφνικά σκέφτηκα να διαβάσω ακόμη ένα κεφάλαιο για να έβλεπα τέλος πάντων ποια θα ήταν η αποτελεσματικότητα του Ευαγγελίου. Το διάβασα πράγματι. Ηρέμησα για λίγο και δεν επήγα να αγοράσω ποτέ. Ξαναγιγάντωσε σε λίγο μέσα μου η επιθυμία, αλλά ξαναδιάβασα ακόμη ένα κεφάλαιο και αισθάνθηκα ανακούφιση. Αυτό μου έδωσε θάρρος και έκτοτε κάθε φορά που αισθανόμουν τον πειρασμό του πάθους της μέθης να με κυριεύει, διάβαζα ένα κεφάλαιο από εκεί που είχα μείνει και κάθε φορά υπερνικούσα το πάθος. Το περισσότερο δε, όσο επερνούσε ο καιρός, τόσο και η κατάστασή μου καλυτέρευε, και όταν πάνω κάτω ετελείωνα την ανάγνωση των τεσσάρων Ευαγγελίων, τελείωνα και με το πάθος μου που προχωρούσε ραγδαία προς τα πίσω, κοντεύοντας να ανήκει πια εις το παρελθόν. Σε λίγο καιρό συχαινόμουν το ποτό και είναι 20 περίπου χρόνια αφότου ούτε μια σταγόνα δεν έβαλα στο στόμα μου. Όλοι εκπλαγήκανε για τη μεταβολή μου αυτή. 3 χρόνια αργότερα επανήλθα στο βαθμό μου, προβιβάστηκα έπειτα και τέλος ξαναμπήκα εις την σειρά προαγωγής που μου ανήκε, αλλά που την είχα χάσει εξαιτίας του ποτού. Έπειτα παντρεύτηκα και ζω ευλογημένα με τη σύζυγό μου. Έχουμε όλα τα καλά και δοξάζουμε το Θεό που μας έδωσε άφθονα τα πάντα. Βοηθούμε τους φτωχούς κατά δύναμη και φιλοξενούμε όταν μπορούμε τους προσκυνητές. Έχω και ένα γιο αξιωματικό πρώτης τάξεως παιδί. Σημείωσε όμως και το εξής: αφότου θεραπεύθηκα από το πάθος του ποτού, έκανα τάμα να διαβάζω με τη σειρά ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο από τα 4 κάθε μέρα, κάθε 24 ώρες, ώσπου να κλείσω τα μάτια μου και φύγω από αυτόν τον κόσμο. Τίποτε εις τον κόσμο δεν μπορεί να με εμποδίσει από του να τηρώ κάθε μέρα το τάξιμο με αυτό. Όταν είμαι καμιά φορά πολύ κουρασμένος, ξαπλώνω και παρακαλώ τη γυναίκα μου να διαβάζει, ώστε ποτέ να μην χαλάσω τον κανόνα που έχω καθιερώσει. Για ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς το Θεό, το έντισα αυτό το τραευάγγελο με καθαρό ασήμι και το έχω πάντοτε μαζί μου μέσα εις την επάνω τσέπη του σακακιού μου. Άκουσα με πολύ χαρά όλη την ιστορία αυτή και του είπα ότι κι εγώ ήξευρα μια παρόμοια περίπτωση. Εις ένα εργοστάσιο στο χωριό μου ήταν ένας τεχνίτης πολύ ικανός, καλός και ευγενής άνθρωπος. Δυστυχώς όμως έπινε και συχνά μάλιστα. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος μια μέρα τον συνεβούλευσε ώστε όταν επρόκειτο να τον καταλάβει η επιθυμία του ποτού να επαναλαμβάνει την προσευχή του Ιησού Χριστού 33 φορές προς τιμήν της Αγίας Τριάδος και εις ανάμνηση των 33 ετών της ζωής του Χριστού.
Η συμβουλή του έγινε ακουστή και ο άνθρωπος με το πάθος την εφήρμοσε και αλήθεια, πολύ σύντομα απαλλάχτηκε από αυτό. 3 χρόνια αργότερα ο άνθρωπος αυτός, ελεύθερος πια, αφιέρωσε εις τον Θεό τον εαυτό του και εκλείστηκε σε ένα μοναστήρι.

0: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά στη Θεσσαλονίκη, ψηλόβροχο αυτή την ώρα εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Καλές όμως οι καιρικές συνθήκες, καλή η θερμοκρασία, είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο και θα ανέβει κι άλλο, λένε οι μετεωρολόγοι, πριν να πέσει ξανά στις αρχές της εβδομάδας αφού βλέπουν βροχές. Ακόμη είναι νωρίς βέβαια. Φαίνεται όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό όσον αφορά τη θερμοκρασία και θα θυμίζει καλοκαιράκι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Λευκάδα, πάμε πρώτα-πρώτα, καθώς βρέθηκαν εκρηκτικά σε ένα θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εκεί από τις αρχές. Στις πληροφορίες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, εντοπίζουμε ότι οι αστυνομικοί που κατάφεραν να εντοπίσουν εκεί στη θαλάσσια περιοχή, στη Βασιλική Λευκάδας, το μαύρο, μη επανδρωμένο σκάφος, είναι επιφυλακτική, δεν έχουμε βέβαια περισσότερες πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι είχε εκρηκτικά τα οποία δεν ήταν ενεργοποιημένα. Σε διαφορετική περίπτωση καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Ουκρανικής κατασκευής στο ντρόουν και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ρωσικό πλοίο. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στις απρόκλητες Ιρανικές επιθέσεις. Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, λένε οι Αμερικανοί. Όμως οι Ιρανοί λένε ξανά και ξανά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους και έτσι είχαμε την κατάπαυση του πυρός να πλήττεται και στην ουσία να μην υπάρχει. Παραβίαση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δηλαδή. Οι Ιρανοί είναι ανάστατοι, ενώ η εκεχηρία φαίνεται ότι φαντάζει πολύ μακρινό στόχος. Ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά, μεγάλες ανατιμήσεις έχουμε το τελευταίο διάστημα, απλησίαστα τα κεράσια λένε η παραγωγή, ανατιμήσεις έχουμε σε κρέας και ψάρι, σε περιβάλλον επίμονης ακρίβειας οι καταναλωτές που περιορίζουν βέβαια τις δαπάνες μέρα με την ημέρα. Αναβάλουν αγορές και στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός καλπάζει, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 6% πλέον, ίσως και το μεγαλύτερο των τελευταίων μηνών, και όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθούν νέα μέτρα ίσως και μέσα στο Μάιο. Εντός της επόμενης εβδομάδας τώρα θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για 300.000 vouchers, για 300.000 επιταγές. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν έχουμε τη διαδικασία ελέγχου, μοριοδότησης, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα λόγω βέβαια του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών η καθυστέρηση αυτή αφού ήταν να ανακοινωθούν σήμερα. Στα εκκλησιαστικά πάμε τώρα. Την αισιοδοξία του για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης εξέφρασε από το κατάμεστο θέατρο Παλά στην Αθήνα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά το χαιρετισμό στην εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Η διοργάνωση έγινε από την εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης. Σήμερα το απόγευμα ο Παναγιώτατος θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την προσφορά του στον εθελοντισμό και στο περιβάλλον, ενώ το πρωί επισκέφθηκε τα Αρσάκια σχολεία. Θυμίζουμε ότι η επίσκεψή του ξεκίνησε τώρα την Τρίτη στην Αθήνα με μια σειρά από επαφές με την ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τώρα ανακοινώθηκε συλλήτουργο προκαθημένων, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Μαλακοπής στην Καπαδοκία την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου. Την πρόεδρο και τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παραρτήματος Κιλκής, δέχτηκε στο Επισκοπείο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος εχθές Πέμπτη.
Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, συμφώνησαν από κοινού για, για ενδυνάμωση της ήδη καλής και αποδοτικής προς την τοπική κοινωνία καλής συνεργασίας. Ο Σεβασμιώτατος συμμετείχε σήμερα και χθες στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην πόλη των Σερών. Σήμερα άγει τα ονομαστήριά του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερών, κύριος Θεολόγος. Έτσι πολλά να ευχηθούμε. Παρακολουθήσαμε το πρωί απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών. Μαΐου η εκλογή του νέου Πατριάρχη Γεωργίας. Αυτή τη Δευτέρα, 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, μία τοπική ώρα, θα διεξαχθεί στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα η διευρυμένη σύνδοση του Πατριαρχείου Γεωργίας, η οποία θα κληθεί να εκλέξει το νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Γεωργίας. Η πρώτη μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, δέχθηκε ομάδα προσκυνητών από τη Μολδαβία, ιερείς μοναχές προσκυνητές υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μολδαβίας, κύριο Πέτρο, τους οποίους καλωσόρισε και ευλόγησε. Βαρισίμαντο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης, κυρίου Προδρόμου, ο Σεβασμιώτατος έδωσε το παρόν στην εξώδια ακολουθία του αδικοχαμένου 21χρονου νικίστρατου Γεμιστού στο Χώνο Μιλοποτάμου και από εκεί μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Σεβασμιώτατος για το τελευταίο αντίο και εξέφρασε την ανάγκη να στρέψουμε την κατεύθυνση προς την παιδεία και όχι προς τα όπλα, τα οποία αποτελούν τεράστια μάστιγα για το νησί. Νέοι άνθρωποι, είπε, πληρώνουν τις αντιδικίες με τη ζωή τους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο νεαρός δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2023 έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το θύμα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Να πούμε επιτέλους ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης, είπε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή με απευθείας μετάδοση θα μεταφερθούμε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβας. Την ίδια ώρα απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Το απόγευμα της Κυριακής θα μεταφερθούμε στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Η γενέτειρα του Αγίου Αργυρίου πανηγυρίζει η εορτή του Αγίου Νομάρτυρος Αργυρίου. Το απόγευμα της Κυριακής, απευθείας μετάδοση του πανηγυρικού αρχαιρατικού Εσπερινού από το Ναό του Αγίου Αργυρίου και τη Δευτέρα το πρωί πανηγυρική αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση. Επίσης μείνετε ενήμεροι για τις απευθείας μας μεταδόσεις και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εορτή του Αγίου Θεράποντος στην ενορία Λεχόβου της Μητρόπολης Καστορίας. Απευθείας μετάδοση και από εκεί ιερές ακολουθίες. Την Τετάρτη ο Πανηγυρικός Αρχαιρατικός Εσπερινός του Αγίου Θεράποντος, ενώ την Πέμπτη το πρωί Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Θα μεταφερθούμε και στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Απευθείας μετάδοση και από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Εκεί στα ερείπια του σημαντικού Βυζαντινού Ναού θα παρακολουθήσουμε στις 16 Μαΐου το πρωί το αρχαιρατικό συλλήτουργο ζωντανά από τις 9. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε βέβαια τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε υψηλούς τόνους, βέβαια, εκεί είχαμε αρκετές φωνές με αντιδράσεις για τις κυβερνητικές πολιτικές. Εδώ στα νέα διαβάζουμε γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία για την εξάωρη αυτή συνεδρίαση γεμάτη εχμές και μπηχτές, ειδικά για τους κυρίους Σκέρτσο και Δένδια.
στην απογευματινή το ίδιο θέμα με έναν διαφορετικό τίτλο. Τα είπαν και ξεθύμαναν, διαβάζουμε εδώ, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Εδώ για τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο πρωτοσέλιδος τίτλος, την οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός με μια σειρά από αλλαγές που προωθούνται. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή για τις ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως κατευληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ειδοποιητήρια έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στους αγρότες σε όλη τη χώρα. Ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εχθές. Το μανιφέστο «Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα», η ατάκα του Πρωθυπουργού, για να πετύχουμε ότι δεν έχει, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, είπε. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει τρεις συνεχείς εκλογές. Αυτό ήταν που τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλη δηλώσεις εδώ του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνολικά λάβαν το λόγο εχθές 43 βουλευτές και διήρκησε πάνω από 6 ώρες η συνεδρίαση. Κόντρα, πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε, γράφει Κόντρα πάντα, ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Ο λόγος βλέπει εκτόνωση της κρίσης, είπαμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, εντάσεις, οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικό δεξαμενόπλιο, όπως λένε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί που επιμένουν ότι η κατάπαυση του πυρός πλήγεται μονάχα από τους Ιρανούς και βέβαια σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Η εστία πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό, το πρωτοσέλιδο. Εδώ λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κ. Θεοδωρικάκος, διαβάζουμε, τη μείωση του ορίου ηλικίας στο εκλέγεσθε. Πάμε στα 21 χρόνια

με την αναθεώρηση του συντάγματος, να πούμε, αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και ο πρωτοσέλιδος τίτλος εδώ. Πολίτικα γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασάζ του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στην εφημερίδα Δημοκρατία, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη λογοδοσία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μην ξεχνάτε, μιλάμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Θα απαντήσει η καλή ομάδα των κοινωνικών δικτύων. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, μην ξεχνάτε, από όπου μας ακούτε με live streaming ζωντανά. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα, κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Χριστός Ανέστη.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας.

0: Ταυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η Βυζαντινή Χοροδία Εργαστήρη Ψαλτικής με χωράρχη τον πρώτο ψάλτη κύριο Θανάσιο Παϊβανά. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το «Την ωραιότητα της Παρθενίας σου» και θα το ακούσουμε από συναυλία η οποία έδωσε η χοροδία τον Μάρτιο του 2020 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο θέατρο Μαρίνσκι.

Και πάλι από συναυλία την οποία έδωσε η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, σε ένα διεθνές φεστιβάλ ορθόδοξης μουσικής το έτος 2009. Θα ακούσουμε την αργή δοξολογία σε ήχο βαρύ εναρμόνιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

γνωστό αργό ενίτε σε σύνθεση Ιακώβου και ήχο τρίτο, θα ακούσουμε από συναυλία τον Απρίλιο του 2022, η οποία δόθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης του Χολαργού.

Στη συνέχεια και πάλι από την χοροδία εργαστήρι ψαλτικής με χωράρχη τον Αθανάσιο Παϊβανά θα ακούσουμε από συναυλία που είχε δοθεί το έτος 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το «Την Γάρσιν Μήτραν» του Ιωάννου Κλαδά και διασκευή του Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή και αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στην χοροδία εργαστήρι ψαλτικής με το αργό άραλα τα χείλη, το μεγαλινάριο της Παναγίας που λέμε στις παρακλήσεις την περίοδο του 15 Αυγούστου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πολλές φορές όταν κάθονταν στο τζάκι εκείνες τις βραδινές ώρες, τα μάτια τους, της Χλώης και του Άρη, έμεναν εκεί καρφωμένα και κοιτάζονταν για ώρα πολύ χωρίς να μιλούν. Το ξέρε η Χλώη πως οι ψυχές τους αντικρίζονταν μέσα από τα παράθυρα των ματιών τους. Χαιρετούσε η μια την άλλη από μακριά με ένα άσπρο μαντίλι. Ήταν καλωσόρισμα τάχα ή αποχαιρετισμός. Ποιος το ήξερε. Δεν είχαν προλάβει να γνωριστούν καλά. Μια σύντομη γνωριμία λίγων μηνών και ύστερα η καταστροφή. Και μείναν οι δυο τους πάνω στα ερείπια, δύο άγνωστοι, δύο ξένοι. Τι ήξερε τάχα για τη ζωή του Άρη, εκτός από τις λίγες μέρες που έζησαν μαζί. Το γνώρισε σαν ένα παιδί συνεπαρμένο από το όνειρο της ευτυχίας του. Τι ήξερε για τον άλλο Άρη, τον μυστικό. Τι ήξερε για τα κρυφά του όνειρα, τις επιδιώξεις του, για το βαθύτερο εαυτό του. Δεν είχαν τον καιρό μέσα στο σύντομο διάστημα της γνωριμίας τους να ανοίξουν ο ένας τον άλλο την καρδιά τους, να γνωριστούν, να γίνουν φίλοι. Τι ήξερε για αυτήν ο Άρης, για τον αληθινό εαυτό της. Τίποτε. Είχε απλώς θαμποθεί από την εξωτερική ομορφιά και είχε σταματήσει εκεί. Δεν τους δόθηκε καιρός να προχωρήσουν πιο πέρα. Τι ήξερε ο Άρης για την αγάπη που έκαιγε στην καρδιά της. Την αγάπη της που δεν σταματούσε στην επιφάνεια, μα προχωρούσε μέσα, βαθιά στο είναι της. Για την αγάπη της που δεν ήταν απλώς η αγάπη της γυναίκας για τον άντρα της, μα είχε μια μεγάλη δόση εκείνης της μεγάλης, της απέραντης αγάπης της μητέρας για το παιδί, που την έκανε να ξεχνά τον εαυτό της, τον καημό της, τους πόνους, τη δυστυχία της, για να θυμάται μονάχα εκείνον. Και ήταν τόσο δύσκολο να τα φανερώσει όλα αυτά τώρα. Θα ήταν σαν να προσπαθούσε να τον δεσμεύσει, να τον αναγκάσει και αυτόν να ανταποκριθεί στην αγάπη της, με μια ίση, δυνατή αγάπη. Δεν του λέγε τίποτε. Έμενε για τα μάτια του η ίδια Χλώη που εκείνος είχε αγαπήσει, ενώ στο βάθος το ήξερε πως ήταν ένας εντελώς καινούριος άνθρωπος, μια άλλη γυναίκα που είχε πάρει τη θέση της παλιάς Χλώης. Πώς να τα πει αυτά, σε ποιον να τα πει και ποιος μπορούσε να την καταλάβει. Αν ήταν εδώ η μαμά, σκεπτόταν καμιά φορά. Όμως όχι. Ούτε και η μαμά θα μπορούσε να συλλάβει την καινούργια της κατάσταση, γιατί δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο. Μπορεί να γνώρισε πολλές θλίψεις και βάσανε η μαμά, όμως στη συζυγική της ζωή, όσο σύντομη κι αν ήταν, υπήρξε μια ευτυχισμένη γυναίκα. Πώς μπορούσε λοιπόν να νιώσει την άβυσο που ανοιγόταν μπρος τα πόδια της Χλώης. Ήταν ένας αγώνας που μόνη της θα έπρεπε να αγωνιστεί και να τον κερδίσει. Μόνη της. Τι δύσκολο που ήταν. Τότε μια μέρα ξαναθυμήθηκε την αδελφή Σοφία. Έτσι, όλος διόλου αναπάντεχα, την έφερε στο νου της. Πόσο την είχε επιθυμήσει. Να ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να τη βοηθήσει. Όχι δίνοντας χέρι βοηθείας απ' έξω, αλλά οδηγώντας την να βρει μόνη της τη δύναμη που της χρειαζόταν. Τη δύναμη που σαν δροσιά ουρανού θα στάλαζε από ψηλά μέσα στην πονεμένη και σαστισμένη καρδιά της. Έπρεπε να τη δει την αδελφή Σοφία χωρίς άλλο. Αν την ειδοποιούσε...

Είναι πια Μάρτης. Ο ήλιος έμπαινε από τα παράθυρα του σαλονιού και ερχόταν να βρει τη Χλώη στη μεγάλη πολυθρόνα. Ο Άρης τη σήκωνε κάθε μέρα στην αγκαλιά του και την εγκαθιστούσε εκεί για να περνά το πρωινό της. Ήταν μια αλλαγή στη ζωή της που η Χλώη τη δέχτηκε με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη. Άλλο να κάθεσαι σαν άνθρωπο στην πολυθρόνα, να έχεις γύρω σου τα πράγματα που χρειάζεσαι για να απασχολήσεις τα χέρια και το μυαλό σου για ένα ολόκληρο πρωί, και άλλο να μένεις στο κρεβάτι ξαπλωμένη ή μισοκαθισμένη μέρα νύχτα, να μην κάνεις τίποτε και να σκέφτεσαι συνέχεια. Από την ημέρα που ξαναντάμωσε την αδελφή Σοφία, που βρήκε μια ώρα ελεύθερη και πετάχτηκε στο σπίτι της να τη δει, είχε γίνει άλλος άνθρωπος η Χλώη. Δεν ήταν μονάχα η παρουσία της αδελφής και η αγάπη που ακτινοβολούσε τριγύρω της που είχε κάνει το θαύμα. Ήταν η υπερφυσική δύναμη με την οποία ήξερε να έρχεται σε επικοινωνία η αδελφή. Ήταν ο Θεός. Ήταν ο Θεός που μπόρεσε να συνδέει η αδελφή Σοφία και τους άλλους. Μίλησαν για πολλή ώρα οι δύο νέες εκείνη την ημέρα. Άνοιξε την ψυχή της η Χλώη και της είπε όλα εκείνα που τη βασάνιζαν. Τις αμφιβολίες της, τους δισταγμούς της, ακόμη και εκείνη τη βασανιστική ερώτηση που κάθε τόσο ξεπηδούσε μέσα της. Άραγε θα πρέπει να τον κρατάω δεμένο μαζί μου τον Άρη. Δεν είναι κρίμα να σκλαβώσει τα καλύτερα του χρόνια, πλάι σε μιαν ανάπηρη. Δεν θα ήταν καλύτερα να τον αφήσω ελεύθερο να ξαναρχίσει τη ζωή του? Η Σοφία τη μάλωσε πολύ για αυτές τις σκέψεις της. Της είπε πως δεν ένιωσε τον αληθινό σκοπό του γάμου και το αληθινό του νόημα, που δεν είναι βέβαια μια εταιρεία στην οποία ο καθένας συνεισφέρει κάτι, και όταν δεν μπορεί να το συνεισφέρει η εταιρεία διαλύεται. Ο γάμος είναι ένα μυστήριο, ένωση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ακατάλληλτος και αδιάλυτος δεσμός, όχι μόνο για τους καιρούς της ευτυχίας αλλά και για τις εποχές των θλίψεων και των δοκιμασιών. Για πέστε μου, κυρία Χλώη, αν εκείνος πάθαινε αυτό που πάθατε εσείς και βρισκόσαστε ξαφνικά δεμένοι με έναν ανάπηρο, θα τον χωρίζατε? Μα τι λέτε, αδελφή? Θα το αφοσιωνόμουν από όλη μου την ψυχή. Θα γινόμουν τα πόδια του, τα χέρια του, τα μάτια του. Μα τότε γιατί τον υποτιμάτε, νομίζοντας πως κι εκείνος? Ω, πίστεψέ με, αδελφή, η αγάπη μου και μόνο αυτή είναι που με κάνει να σκέφτομαι έτσι. Με οθεί να του δώσω την ελευθερία του. Το ξέρω και είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας, μα δεν είναι σωστό, δεν το θέλει ο Θεός. Νομίζετε ότι δεν μπορούσε να ορίσει το δυστύχημα να γίνει πριν το γάμο σας? Γιατί να γίνει αμέσως μετά? Δεν υπάρχει άραγε κάποιος σκοπός εδώ, κάποιο κρυφό νόημα, κρυμμένο από τα μάτια των ανθρώπων και φανερό μόνο στα μάτια του Θεού? Πώς εμείς θα σταθούμε εμπόδιο στα σχέδιά του? Πώς μπορείτε εσείς να παίξετε το ρόλο της θείας πρόνοιας? Ήταν παρηγορητικά τα λόγια της αδελφής. Έχιναν ένα γλυκό βάλσαμο στην πονεμένη ψυχή της Χλώης. Όλα έπαιρναν ένα νόημα και σ' όλα έβλεπες κάποιο σκοπό. Κάθε πόνος φέρνει και ένα σφραγισμένο μήνυμα από το Θεό. Το ζήτημα είναι πώς θα το ξεσφραγίσουμε και πώς θα το αποκρυπτογραφήσουμε για να βρούμε κυρίως πίσω από τα ιερογλωφικά παράξενα σημάδια το μεγάλο νόημά του. Και πώς θα το ξεσφραγίσουμε που δεν κατέχουμε το μυστικό κώδικα που θα μας βοηθούσε να το κάνουμε? Όλοι μας τον έχουμε στα χέρια μας τον κώδικα αυτόν, μόνο που τον έχουμε σε αχρηστία. Ο σκοπός είναι τώρα να μάθουμε να τον χρησιμοποιούμε. Και για πολλή ώρα ύστερα η αδελφή Σοφία της ανέπτυξε τι μεγάλο δώρο για τον άνθρωπο είναι μελέτη του αιωνίου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Εκεί το βλέπεις πως είσαι παιδί του Θεού και ότι έρχεται στη ζωή σου, έρχεται μέσα από τα πατρικά του χέρια. Κάτι πολύ καλό και πολύ μεγάλο θα βγει μέσα από όλα αυτά. Να είσαστε βέβαιοι, κυρία Χλώη. Έφυγε η Σοφία και μείνει η Χλώη με κάτι φτερά ανοιγμένα στην ψυχή της, με κάτι φτερά γερά και μεγάλα που θα τη βοηθούσαν να πετάξει ψηλά πάνω από τον πόνο, πάνω από τη θλίψη, πέρα από την απελπισία, να συναντήσει τη μεγάλη χαρά, την αληθινή χαρά που δεν τη σκιάζουν τα σύννεφα, που δεν τη λιγοστεύουν οι αναποδιές της ζωής, μα που τον αντίον μεγαλώνει και φουντώνει στις ανηφοριές.
Από εκείνη την μέρα έβαλες εφαρμογή και τις άλλες πρακτικές συμβουλές της Σοφίας. «Δεν σας κάνει καλό να κάθεστε έτσι αργοί, χωρίς να κάνετε τίποτα», της είχε πει. «Όταν το χέρι δεν δουλεύει, τότε το μυαλό παίρνει τους δρόμους που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Φροντίστε να απασχολείτε τα χέρια σας, μια που αγαπάτε τριγόχειρα. Φροντίστε να απασχολείτε το μυαλό, την καρδιά σας. Μην την αφήνετε να αλυτεύει από εδώ και από εκεί». Αφήστε την να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να βρει την ανάπαυσή της στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και με το Θεό. Η αποκλειστική απασχόλησή σας με τον εαυτό σας και με το σύζυγό σας, που είναι και αυτός μέρος του εαυτού σας, δεν μπορεί να σας ανακουφίσει. Δώστε την και κάπου αλλού. Τότε θα δείτε πόσο διαφορετικά θα τα αντικρίσετε όλα. Και ύστερα, κάθε φορά που θα σας κυριεύει η μαύρη απελπισία, γιατί θα έρθουν ξανά και ξανά οι στιγμές της απελπισίας, μην την αφήνετε σαν άγρια μπόρα να τσακίσει το λεπτό δέντρακι της γαλήνης. Καταφύγετε εκεί από όπου θα αντλήσετε καινούργια δύναμη. Στο Θεό με την προσευχή. Κάνετε τον πόνο προσευχή, την απελπισία προσευχή, την αγάπη σας προσευχή. Και τότε θα είστε ο άνθρωπος που τίποτε δεν μπορεί να τον λυγίσει. Αυτό προσπάθησε να εφαρμόσει η Χλόη και αλήθεια, το νιώθε πως άρχισε να γίνεται άλλος άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα είχε ξαναβρει τα αγαπημένα της εργόχειρα. Ήταν ένα που δεν είχε κατορθώσει να το τελειώσει πριν από το γάμο της. Είχε ένα σχέδιο παράξενο με κάτι κλαδιά και φύλλα και εξωτικά πουλιά που το κεντούσε με πολύχρωμες κλωστές. Και ήταν μεγάλη η χαρά της να το ξαναπάρει στα χέρια της και να το κεντήσει. Βέβαια, άλλες σκέψεις συνόδευαν τις Βελονιές όταν το άρχισε. Ήταν οι σκέψεις ενός κοριτσιού που όλα τα περίμενε από τη ζωή και που έβλεπε να της χαμογελά χρυσόφτερη ελπίδα. Τώρα θα το αποτελειώσει μια νέα γυναίκα που είδε τα όνειρά της να σωριάζονται και τις υποσχέσεις που της έδωσε κάποτε η ζωή να χάνονται, σαν τα πουλιά πέρα στο βάθος του ορίζοντα. Το εργόχειρο όμως θα συνεχιζόταν όμοιο και απαράλλαχτο και κανένας από όσους θα το βλέπαν δεν θα μπορούσε να υποπτευθεί πως μια τέτοια συμφορά το χώριζε σε δύο εποχές. Έτσι και η ζωή της θα έπρεπε να συνεχιστεί και να τελειώσει χωρίς να μπορέσει η συμφορά να τη χωρέσει σε δύο. Ήταν και τα βιβλία που δεν τα είχε πιάσει παρά μονάχα για να καμουφλάρει και να κρατήσει κρυφή από τον Άρη τη σιωπηλή, την αγωνία. Τα ξαναπήρε με αγάπη και αρχίζει και πάλι να τα διαβάζει. Και όλο καινούργια βιβλία της έφερναν ο Άρης και η Νάτα. Εκείνο όμως που διάβαζε με αληθινό ζήλο ήταν κάτι βιβλία που της είχε δώσει στην κλινική ακόμα η αδελφή Σοφία. Και δεν θέλησε να τα διαβάσει τότε. Τα άνοιγε κάθε πρωί, μόλις έφευγε ο Άρης, και αρχίζει να τα μελετά. Όλο και κάτι καινούριο έβρισκε σε αυτά. Όλο και κάτι πολύτιμο, κάτι μεγάλο και αιώνιο. Της άνοιγαν καινούριους ορίζοντες στη σκέψη και τη διευκόλυναν στην κατανόηση του αιώνιου βιβλίου της Αγίας Γραφής που με τόση αγάπη διάβαζε τώρα η Χλόη. Τώρα καταλάβαινε γιατί η αδελφή Σοφία, ένα απλό κορίτσι, ήξερε να μιλά τόσο όμορφα, να λέει τόσο ενισχυτικά λόγια. Έψαχνε όλο και πιο μέσα, όλο και πιο βαθιά η Χλόη να φτάσει στην πηγή που όταν τη βρεις μόνο τότε θα ξεδιψάσεις μια για πάντα. Και ύστερα γύρισε να δει τριγύρω της. Το πρώτο πρόσωπο που αντίκρισε ήταν η κυρία Βασιλική. Πόσο είχε ασχοληθεί τάχα με αυτή τη γυναίκα που την περιποιόταν ωστόσο με τόση αφοσίωση και αυταπάρνηση. Γιατί αν η κυρία Βασιλική είχε αναγκαστεί να εργαστεί, δεν ήταν δάκι απαραίτητο να δοθεί με όλη της την ψυχή στην περιποίηση μιας ανάπηρης, πράγμα όχι και τόσο εύκολο ούτε και ευχάριστο. Μπορούσε να βρει κάπου αλλού δουλειά. Κι όμως, γιατί αγάπησε την κυρία Χλόη της. Έμενε και έκανε και τις βαρύτερες εργασίες, χωρίς ποτέ της να βαρυγκομίσει. Και η Χλόη της ανταπόδωσε ως τώρα. Ένα τυπικό ευχαριστώ κάθε φορά που την περιποιόταν. Πόσο είχε ενδιαφερθεί για αυτή την καλή γυναίκα. Όσο επέτρεπαν οι σύντομες συναντήσεις τους, όταν η κυρία Βασιλική έμπαινε να φτιάσει το δωμάτιο, να της φέρει νερό, να την περιποιηθεί, να τη βοηθήσει.
Τότε θα έλεγαν δύο λόγια. Όχι πέρα από ό,τι αφορούσε τον οικοκυριό. Την ίδια κιόλας μέρα που την επισκέφθηκε η Σοφία, η Χλόη πρόσεξε την κυρία Βασιλική. Ήταν ως 50 χρονών. Τα μαλλιά της ψαρά, καλοδεμένη και καλοστεκούμενη. Κάτι είχε ακούσει για τον άντρα της που ήταν άρρωστος από χρόνια και δεν μπορούσε να εργαστεί. Για τα παιδιά της που έμειναν μαζί του στο χωριό, ενώ αυτή ήρθε εδώ στην πόλη να δουλέψει. Θα της μιλούσε. Θα τη ρωτούσε για την οικογένειά της. Θα δείχνει ενδιαφέρον για τις στεναχώριες της, για τις χαρές της. Θα την πλησίαζε ψυχικά για να επικοινωνήσουν έτσι δύο γυναίκες που η ζωή της έφερε τόσο κοντά η μια στην άλλη. Και τότε ανακάλυψε την αληθινή κυρία Βασιλική, που υπέφερε πολλά στη ζωή της, που είχε και σήμερα τα προβλήματά της. Άρχιζαν από τη στεναχώρια της για την αποκατάσταση του μεγάλου της κοριτσιού, που κάπως αργούσε, και έφταναν ως την ανησυχία της για την αμέλεια που έδειχνε στα γράμματα ο μικρός της γιος, που είχε ονειρευτεί με όλα τα αυτά να τον κάνω δάσκαλο ή παπά. Όλα αυτά άρχισαν να γεμίζουν την ψυχή της. Ακόμη και η σχέση της με τον Άρη πήρε άλλη μορφή. Κατάλαβε πως ήταν λάθος να προσπαθεί να εμφανίζεται μπροστά σαν η παλιά Χλόη, η Χλόη που γνώρισε. Την καινούρια Χλόη, την αληθινή. Εκείνη έπρεπε να γνωρίσει ο Άρης. Και εκείνο το θησαυρό που έκλεινε μέσα της, που μόλις τώρα και αυτή τον ανακάλυπτε, έπρεπε να τον μοιράσει στον Άρη και στους άλλους.

Σκόπι εμφανίσεως του Αγίου Πνεύματος. Στην Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται σαν περιστερά, σαν γλώσσες φωτιάς και σαν εφέλη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γράφει στο τρίτο κεφάλαιο «Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτών». Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει τον λόγο για τον οποίο εμφανίζεται ως υπεριστερά και όχι με τη φύση της περιστεράς. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν περιστερά, διότι όπου γίνεται συμφιλίωση με το Θεό, εκεί εμφανίζεται και περιστερά. Και πραγματικά ήλθε και κάθισε επάνω στην κιβωτό του Νόε, φέρνοντας κλαδί ελιάς, σαν σύμβολο της φιλανθρωπίας του Θεού και της απαλλαγής από τον κατακλυσμό. Και τώρα με μορφή και όχι με σώμα περιστεράς, διότι πρέπει ορθά να τα γνωρίζουμε αυτά. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα για να αναγγείλει στον κόσμο την ευσπλαχνία του Θεού. Συμπληρωματικός είναι ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Εάν κρίνεις τη θεότητα με όγκους και με σταθμά και για το λόγο αυτό σου φαίνεται μικρό το πνεύμα, επειδή παρουσιάζεται με μορφή περιστεριού. Ανόητε και μικρόψυχε για τα πιο μεγάλα, είναι καιρός να δυσφημίσεις και τη βασιλεία των ουρανών, επειδή παρομοιάζεται με ένα σπυρί και συνάπη, και οι περιψώσεις στον διάβολο πιο πολύ από τη μεγαλειότητα του Ιησού, επειδή αυτός μεν ονομάζεται βουνό μέγα και λεβιάθαν και βασιλιάς όσων βρίσκονται στα νερά, ενώ ο Ιησούς ονομάζεται Αρνίων και Μαργαρίτης και Σταγόνα και άλλα παρόμοια.

ακόμα εμφανίζεται σαν γλώσσες φωτιάς. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, γράφει: «Και εντός συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας, και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέτε εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος, και ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό βοή σαν να φυσά δυνατός αέρας, που γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν, και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεται στον καθένα μία, και γέμισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός του μερισμού του Αγίου Πνεύματος σε πύρινες γλώσσες. Θέλει να φανερώσει ο μερισμός ότι το ένα και αδιαίρετο πνεύμα μπορεί να κατοικήσει σε κάθε άνθρωπο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ερμηνευτικά πως εμφανίστηκαν όχι γλώσσες φωτιάς, αλλά γλώσσες με μορφή φωτιάς, για να μην νομίσεις ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν κάτι το αισθητό. Όπως ακριβώς δηλαδή κατέβηκε στις όχθες του Ιορδάνη κατά τη βάπτιση, όχι περιστέρι, αλλά με μορφή περιστεριού, έτσι και εδώ, όχι φωτιά, αλλά με μορφή φωτιάς. Και για το συμβολισμό των γλωσσών, ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Και όπως ακριβώς η αισθητή αυτή φωτιά, όταν δεχθεί τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, έτσι βέβαια και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν εγκατασταθεί στην ευσεβή ψυχή, και αν ακόμη τη βρει μαλακότερη από τον πυλό, την κάνει πιο στερεά από το σίδηρο, και ξαφνικά μεταβάλλει σε λαμπρότερο από ήλιο αυτόν που ήταν πριν από λίγο μολυσμένος από τον βόρβορο των αμαρτιών». Συμπληρώνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Ήρθε με τη μορφή γλωσσών λόγω της συγγενείας του προς τον Λόγο. Αναρωτιέμαι δε για ποιο λόγο οι γλώσσες αυτές ήταν πύρινες. Για να φέρει την κάθαρση ή λόγω της ουσίας του, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά, και μάλιστα φωτιά που κατακαίει τη μοχθηρία. Με γλώσσες δε οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων, και οι οποίες καθίζουν λόγω της βασιλικής τους προελεύσεως και της ιδιότητός τους να αναπαύονται επάνω στους Αγίους, επειδή και ο θρόνος του Θεού είναι τα χερουβίμ. Γι' αυτό ψάλουμε στην εκκλησία μας: Σωματοειδώς ημίν επιφυτίσαν πυρός εν είδη παράκλητον, πνεύμα απειργάσατο, ως λαμπάδας φλογισούσας μεν αθέους, φωτιζούσας δε πάντα στους ευσεβούντας, θείοι του Λόγου Απόστολοι». Θείοι Απόστολοι του Λόγου, δηλαδή, αφού επιφύτησε σε εσάς το παράκλητο πνεύμα σωματικά με τη μορφή της φωτιάς, σας έκανε σαν λαμπάδες που φλογίζουν μεν τους αθέους, φωτίζουν δε όλους τους ευσεβείς.

και ακόμα κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται σαν νεφέλη.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ύστερα από τις Πασχαλιές, ήρθε η σειρά των Ρόδων να στολίσουν τα βάζα στο σαλόνι της Χλώης. Χίλιων ειδών χρώματα. Ένα άρωμα ανάλαφρο, λεπτό και μεθυστικό. Πώς δεν το είχα προσέξει ποτέ ως τώρα πως τα τριαντάφυλλα κάνουν τόσο χαρούμενη την ατμόσφαιρα? Αναρωτήθηκε εκείνο το πρωί η Χλώη, καθώς τα είχε μπροστά της απλωμένα και έσχεζε τα βάζα. Μερικά είχαν ακόμη απάνω τους τις σταγόνες της πρωινής δροσιάς. Τα τίναζες και οι στάλες πετάγονταν στα μάγουλα, τα αναμένα και τα δρόσιζαν. Ένα χαρούμενο τραγούδι ανέβαινε χωρίς να το καταλαβαίνει η Χλώη στα χείλη της. Σιγοτραγουδούσε όλο το πρωινό και η κυρα Βασιλική που μπαινόβγαινε, συγυρίζοντας τα δωμάτια, την άκουγε και έλεγε μέσα της: «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Όταν τα βάζα ταιριάστηκαν και τα είδε στη θέση τους η Χλώη, επλύνε τα χέρια της, ξαναχτένισε τα μαλλιά της που της είχαν ξεφύγει από το σκύψιμο και ύστερα είπε στην κυρα Βασιλική: «Έχει το νου σου, θα έρθει ο γιατρός». «Το ξέρω, κυρία Χλώη μου, για να δούμε τι θα πει σήμερα». «Εσύ τι λες, κυρα Βασιλική μου?» «Εγώ βρίσκω πως είσαι πολύ καλύτερα από την ημέρα που ο κύριος Άρης...» Η Χλώη δεν την άφησε να συνεχίσει. «Ναι, ναι, νιώθω καλύτερα». «Τι γυναίκα», σκέφτηκε η κυρα Βασιλική. «Να ήταν άλλη στη θέση της, πόσες φορές θα είχε κάνει φασαρία, σκηνές. Δεν μπορώ να πω πως κι εγώ ίδια τόσο καιρό δεν το ευχήθηκα. Να του τα ψάλει, να του δείξει πως αυτή καταλαβαίνει, δεν είναι καμιά νόητη. Κι όμως να πω, έτσι ήταν καλύτερα. Τώρα πως την εκτιμά, πως την αγαπά. Δεν χρειάζεται κόπος για να το καταλάβει ο καθής πως την λατρεύει κυριολεκτικά. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Και όλες αυτές τις σκέψεις τις έκανε καθώς σημάζευε και ξεσκόνιζε το σαλόνι για δεύτερη φορά από το πρωί. Ήταν τιτίζα στη δουλειά της η κυρα Βασιλική. Ήταν από σπίτι αυτή η νοικοκυρά, όχι σαν τις άλλες τις γυναίκες που πάνε στα ξένα σπίτια και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Μα και η κυρία Χλώη ήταν ευχαριστημένη μαζί της. Πόσες φορές δεν της είπε: «Αν δεν ήσουν εσύ, κυρα Βασιλική, τι θα γινόμουν? Ο Θεός έστειλε κοντά μου». Και το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα της ήταν η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων της. Και ο γιατρός εκτιμούσε πολύ τις υπηρεσίες της. Κάθε φορά που ερχόταν της έλεγε: «Κυρα Βασιλική, είσαι ο συνεργάτης μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτε, τ' ακούς? Εμείς οι δυο μας πρέπει να κάνουμε καλά την κυρία Χλώη». Και ύστερα της παράγγελνε τι έπρεπε να κάνει και πώς να περιποιηθεί την άρρωστη. Και η χαρά της ήταν απερίγραπτη τώρα που την έβλεπε όλο να καλυτερεύει. Ένα απαλό ροδίνο χρώμα είχαν τώρα τα μάγουλά της και τα ζουμπουλιά μάτια της είχαν μια αλλιώτικη λάμψη. Σαν κόρη της την αγαπούσε τη Χλώη. Πονούσε με τον πόνο της, χαιρόταν με τη χαρά της. «Σαν ακούω βήματα στη σκάλα. Πάω να ανοίξω». Ήταν πραγματικά ο γιατρός Διαμαντόπουλος που είχε γίνει πια άνθρωπος του σπιτιού. «Καλημέρα, κυρα Βασιλική, πώς πάμε?» «Καλώς το γιατρό. Περάστε, κυρία Χλώη σας περιμένει». Ο γιατρός προχώρησε προς το σαλόνι. Η μορφή του ήταν γλυκιά και τα γκρίζα μαλλιά του ενέπνεα σεβασμού. Έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, που αφιερώθηκε στην υπηρεσία των ανθρώπων, στην υπηρεσία των αρρώστων. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι αγαπούσε τους αρρώστους του σαν παιδιά του. Όταν ένας από αυτούς πήγαινε προς το καλύτερο, χαιρόταν μόλι του την καρδιά. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό, στις τακτικές επισκέψεις που έκανε στη Χλώη, ήταν πάντοτε διάθετος. Κάθε φορά την έβρισκε καλύτερα. «Το ξέρεις, κυρία Χλώη, πως το παράκανες?» τη ρώτησε και η βροντερή φωνή του τη γέμισε ελπίδες. «Τι έκανα πάλι, γιατρέ?» «Να, δεν σε προφθαίνω. Έρχομαι κάθε φορά έτοιμος να αντικρίσω μια ορισμένη κατάσταση και σε βρίσκω παρασάγκες μακριά. Προς το καλύτερο». «Δόξα σε ο Θεός, και το αισθάνομαι. Δεν θα παραξενευτώ καθόλου, αν μια μέρα έρθω και σε δω να με υποδέχεις όρθια». «Το λέτε αλήθεια, γιατρέ?» «Τώρα και εσύ μην το κομποδένεις, αλλά έτσι που πας, δεν είναι καθόλου απίθανο. Μα μην ξεχνάς πως δεν είμαι Θεός. Σε γιατρός πάντως». Τι χαρά ήταν εκείνη που πλημμύρωσε την καρδιά της Χλώης. «Αχ, Θεέ μου, αν ήταν δυνατό να γίνει, τι χαρά για τον Άρη». «Μόνο, γιατρέ, μην πείτε τίποτε στον Άρη», του είπε οικετευτικά σε λίγο. «Καλύτερα να μην ξέρει τίποτε. Μην τυχόν και δεν γίνει. Και ύστερα η απογοήτευσή του θα είναι πιο μεγάλη». «Μα τι σύζυγος,
Την πείραξε με ένα πατρικό ύφος. Τυχερός άνθρωπος αυτός ο Χερογιάννης, τέλος πάντων, ξέρει άραγε να εκτιμήσει το θησαυρό του. Πρόσθεσε λίγο επιπόλαια και αμέσως το μετάνιωσε. Κάτι είχε φτάσει ως τα αυτιά του για τα κατορθώματα αυτού του Δον Ζουάν και ο γιατρός κάτι τέτοια δεν τα συγχωρούσε. Τώρα μάλιστα που είχε γνωρίσει τη Χλόη και την αγαπούσε σαν δικό του παιδί, τη συμπεριφορά του Άρη τη θεωρούσε σαν προσβολή που στρεφόταν εναντίον του προσώπου του. Πόσες φορές δεν είπε να πάει να τον βρει και να του τα ψάλει από την καλή, να του θυμίσει τις διαβεβαιώσεις του για την αγάπη του, τότε τις πρώτες μέρες μετά το ατύχημα. Μα πάλι η φυσική του ευγένεια και διακριτικότητα δεν τον άφηνε. Είχε την ελπίδα πως ο Άρης Χερογιάννης, που ήταν καλή πάστα, αν δεν έπεσε έξω στους υπολογισμούς του, μόνος του θα καταλάβαινε. Λοιπόν, αισιοδοξία και ελπίδα, κυρία Χλόη. Άλλωστε εσύ ξέρεις πού να τα αντλήσεις. Τώρα φεύγω, πάω στις κυρίες Μπένι. Και σηκώθηκε. Εκείνη πώς πάει, γιατρέ? Ψυχικά, περίφημα. Έγινε η πιο στοργική πολύτεκνη γυναίκα του κόσμου. Σωματικά, καμία βελτίωση. Πολύ φοβούμαι πως η περίπτωση η δική σας είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Ω, γιατρέ, τι φοβερό. Φοβερό, αλήθεια. Εγώ όμως δεν τη λυπούμαι. Έχει βρει τον προορισμό της. Από την πολυθρόνα της διευθύνει το σύμπαν, που για αυτήν είναι η μικρή της οικογένεια. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι, φαίνεται από τα γράμματά της. Πάω λοιπόν σε μια ευτυχισμένη γυναίκα και όχι σε ένα δυστυχισμένο άρρωστο. Όλα είναι σχετικά. Και η ευτυχία ακόμη. Αντίο, κυρία Χλόη μου. Αντίο, γιατρέ. Όταν έφυγε ο γιατρός, έμεινε για λίγο σκεπτική η Χλόη. Μια βαθιά ευγνωμοσύνη πλημμύριζε την καρδιά της. Θα θέλει να την κάνει προσευχή και να την αποθέσει στα πόδια του Σταυρού, όμως της ήταν αδύνατο να βρει τα λόγια. Γι' αυτό αρκέστηκε να σηκώσει τα μάτια της, γεμάτα δάκρυα χαράς, και να κοιτάξει την πονεμένη μορφή του Εσταυρωμένου που κρεμόταν τώρα στον τοίχο αντίκρητης, και τα χείλη της να ψιθυρίσουν ένα απλό ευχαριστώ. Ύστερα, πήρα στα χέρια της το εργόχειρο. Ως την ώρα που ήρθε ο Άρης.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα, παιδιά, είναι 8 Μαΐου και η Εκκλησία μας μας προβάλλει, μας θυμίζει, μας δείχνει έναν Άγιο. Έναν Άγιο πρότυπο, έναν Άγιο μεγάλο, έναν Άγιο θεολόγο, έναν Άγιο Ευαγγελιστή. Είναι ο Άγιος, παιδιά, Απόστολος και Ευαγγελιστής και θεολόγος Ιωάννης, ένας από τους μαθητές του Κυρίου μας, ο αγαπημένος μαθητής. Να πούμε έτσι δύο λόγια πριν περάσουμε, παιδιά, στη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων. Βέβαια, ό,τι και να πούμε για τον Άγιο Ιωάννη δεν φτάνει. Έτσι διαβάζουμε και στο συναξάρι του, στον όρθρο που διαβάσαμε, παιδιά, το πρωί, στην πρωινή προσευχή, εκεί που διαβάζουμε το ποιοι Άγιοι γιορτάζουν την κάθε ημέρα, εκεί μας έλεγε πως είναι λίγα ό,τι και αν πούμε για τον Άγιο Ιωάννη. Ο Ευαγγελιστής, λοιπόν, Ιωάννης ήταν γιος της Σαλώμης και του Ζεβεδαίου. Η δε Σαλώμη ήταν κόρη του Ιωσήφ, μνήστορος της Θεοτόκου. Ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, καθώς ήταν και ο μικρότερος. Σε αυτόν εμπιστεύτηκε τη μητέρα του όταν από του Σταυρού είπε στην Παναγία: «Γυναίκα, να ο Υιός σου», και της έδειξε τον Ιωάννη. Και στον Ιωάννη είπε: «Ιδού η μήτρη σου, αυτή από εδώ και πέρα θα είναι η μητέρα σου». Και έτσι έδωσε, παιδιά, στον αγαπημένο του μαθητή να προσέχει την μητέρα του, ο Χριστός μας. Από την ημέρα εκείνη ο Ιωάννης πήρε την Παναγία στο σπίτι του. Όταν η Παναγία κοιμήθηκε, παιδιά, έφυγε από αυτόν τον κόσμο, ο Άγιος Ιωάννης πήγε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στο δρόμο του Θεού 400.000 ειδωλολάτρες. Έγραψε, παιδιά, το 4ο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Δίδαξε στη Μικρά Ασία, εξορίστηκε στην Πάτμο από τον αυτοκράτορα Δομετιανό. Εκεί, εκτός από το Ευαγγέλιο, έγραψε και τη Θεία Αποκάλυψη, μετά από, παιδιά, υπαγόρευση του ίδιου του Κυρίου. Ένα έργο πολύ μεγάλο και δύσκολα μπορεί κάποιος να το καταλάβει αν δεν έχει κοντά του κάποιον καλό ερμηνευτή. Παιδιά, έργα του επίσης είναι, εκτός από το Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη, και τρεις καθολικές επιστολές. Να πούμε επίσης πως το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του Κυρίου, του Ιωάννη, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία, έχει έναν πιο πνευματικό χαρακτήρα. Έτσι, είναι αυτό που επηρέασε περισσότερο την θεολογία της Εκκλησίας μας. Επίσης, μικρή μου φίλη, να πούμε πως στις επιστολές του κυριαρχεί πάρα πολύ η εντολή, θα λέγαμε, της αγάπης. Δηλαδή, πολύ συχνά μας λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Ο Θεός είναι αγάπη, και να αγαπάμε τους άλλους». Αυτά τα δύο, παιδιά. Γιατί όποιος αγαπάει τον συνάνθρωπό του μπορεί και να αγαπήσει το Θεό. Όποιος λέει ότι αγαπάει το Θεό και δεν αγαπάει τον διπλανό του, τότε λέει ψέματα. Έτσι μας λέει, παιδιά, ο Ευαγγελιστής, ο θεολόγος, ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης. Σήμερα, 8 Μαΐου, να πούμε πως γιορτάζουμε ακριβώς την σύναξη της Αγίας Κόνεως, σκόνης δηλαδή, αυτής που εκπέμπεται από τον τάφο του Αγίου Ιωάννου. Δηλαδή, την ημέρα αυτή, παιδιά, από την ώρα του εσπερινού ως την δύση του ήλιου, ο τάφος του Ευαγγελιστή στην Έφεσο, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός του, έβγαζε μια θαυματουργή σκόνη που όσο περισσότερος κόσμος την έπαιρνε,
τόσο περισσότερη σκόνη έβγαινε. Η σκόνη αυτή που την ονόμαζαν και μάνα, την έπαιρναν οι προσκυνητές για φυλαχτό, αλλά και για θεραπευτικούς λόγους. Ας έχουμε, παιδιά, τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και να ξέρετε πως ο Άγιος Ιωάννης αγάπησε πολύ τον Χριστό, γι' αυτό και αγαπήθηκε πολύ από τον Χριστό και μας στέλνει το μήνυμα. Αν θέλουμε να μας αγαπάει πολύ πολύ ο Χριστός, και εμείς ας τον αγαπήσουμε πολύ πολύ.

Η εξέλιξη αυτή, Θεόφιλε, και ο τρόπος που διακόπηκε η δίκη δεν άρεσε καθόλου στους Ιουδαίους. Και καμιά σαρανταριά από αυτούς, οι πιο φανατικοί, ορκίστηκαν να μην βάλουν τίποτε στο στόμα τους, ούτε να φάνε, ούτε να πιούν, αν δεν έβγαζαν τον Παύλο από τη μέση. Το σχέδιό τους ήταν οι αρχιερείς τους και οι πρεσβύτεροι να ζητήσουν από τον Χιλίαρχο Λυσία να θέσει τον Παύλο στη διάθεση του συνεδρίου, για να εξετάσουν τάχα την υπόθεσή του πιο προσεκτικά. Στο μεταξύ αυτοί θα το έστειναν ενέδρα στο δρόμο και θα τον σκότωναν. Βρήκαν ενδιαφέρουσα την πρότασή τους οι αρχόντες του Ισραήλ. Θα ξέμπλεκαν με τον Παύλο χωρίς οι ίδιοι να αλερώσουν τα χέρια τους καθόλου. Και υπέβαλαν αμέσως το αίτημά τους στο Λυσία. Για τη συνωμοσία βέβαια, τσιμουδιά. Μα δες πως ενεργεί η πρόνοια του Θεού. Ένα παιδί, ανιψιός του Παύλου, εντελώς τυχαία, βρέθηκε στον τόπο όπου καταστρώνανε τα σχέδιά τους οι συνωμότες και τους άκουσε. Χωρίς να χάσει καιρό ο μικρός, έτρεξε στο στρατόπεδο, συνάντησε το θείο του και του είπε όσα άκουσε. Ο Παύλος τον τράβηξε κοντά του και τον φίλησε. Ήταν απόλυτα βέβαιος πως ο Θεός ανάθεσε στον ανιψιό του το ρόλο του μαντατοφόρου και έπρεπε να τον παίξει σωστά μέχρι το τέλος. Φωνάζει λοιπόν τον εκατόνταρχο που ήταν υπεύθυνος για την φύλαξή του και τον παρακαλεί να οδηγήσει το μικρό στον χιλίαρχο, γιατί είχε κάτι πολύ σπουδαίο να του εμπιστευτεί. Ο Λυσίας άκουσε το παιδί με προσοχή και αφού του σύστησε να μην πει σε κανέναν τίποτε για την συνάντησή τους, το οδήγησε ο ίδιος ως την έξοδο. Κατόπιν, χωρίς να χάσει χρόνο, μόλις βράδιασε για να μην εκθέσει σε κίνδυνο τη ζωή του Παύλου, πρόσταξε και τον μεταφέρανε με απόλυτη μυστικότητα στην Κεσάρια. Εκεί η ηγεμόνας ήταν ο Φίλικας. Στην επιστολή που έγραψε στο Φίλικα ο Λυσίας για να δικαιολογήσει την εσπευμένη απομάκρυνση του κατηγορουμένου από τα Ιεροσόλυμα, τον πληροφορούσε επίσης πως ειδοποίησε και τους κατηγόρους του, τους κατηγόρους του Παύλου, να κατεβούν κι αυτοί αν ήθελαν στην Κεσάρια και ενώπιον του να καταθέσουν όσα είχαν εναντίον του. Φυσικά δεν παρέλειψε να του αναφέρει ότι ο ίδιος δεν βρήκε στον κατηγορούμενο καμιά ένοχη και ότι σχημάτισε τη γνώμη πως οι διαφορές του με τους Ιουδαίους οφείλονταν μάλλον σε λόγους που είχαν να κάνουν με τη θρησκεία τους και συνεπώς θα έπρεπε μεταξύ τους να τις λύσουν. Σαν διάβασε ο Φίλικας το γράμμα του Λυσία, πλησίασε τον Παύλο και του έκανε διάφορες ερωτήσεις σχετικές με το άτομό του και με τον τόπο της καταγωγής του. Ως προς το λόγο της κράτησής του, του υποσχέθηκε πως θα τον άκουγε με προσοχή όταν θα έφταναν στην Κεσάρια από τα Ιεροσόλυμα οι κατηγοροί του. Μετά από αυτήν την υπόσχεση, πρόσταξε τον εκατόνταρχο που συνόδευε τον Παύλο να τον κλείσει στο πρετόριο του Ηρώδη. Πόση σημασία, Θεόφιλε, έδιναν οι Ιουδαίοι στην εξόντωση του Παύλου φάνηκε και από το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση του Φίλικα και ξεκίνησαν την άλλη μέρα κιόλας για την Κεσάρια. Ανάμεσα στους κατηγόρους ήταν οι πιο φανατικοί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους. Φυσικά και ο ίδιος ο Ανανίας, ο προϊστάμενος του ναού για εκείνη τη χρονιά. Εγκατέλειψε ο Ανανίας στα υψηλά του καθήκοντα στο ναό, προκειμένου με το κύρος του να επηρεάσει την απόφαση ώστε να είναι σε βάρος του Παύλου. Μάλιστα, για να υποστηρίξουν καλύτερα τις κατηγορίες τους, έφεραν μαζί τους και έναν διαπρεπή νομικό, Ιουδαίο, τον Τέρτυλο. Ο Τέρτυλος, αφού έπλεξε πρώτα το εγκόμιο του Φίλικα για να τον καλοπιάσει, μίλησε στη συνέχεια με σκληρή γλώσσα για τον Παύλο και οι κατηγορίες του δεν περιοριζόταν μόνο σε ζητήματα που αφορούσαν τη θρησκεία τους, αλλά και για τη στάση του απέναντι στον Κέσαρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ τον κατηγόρησε ότι πηγαίνει από πόλη σε πόλη και παρακινεί τους Ιουδαίους να εξεγερθούν, να αποτινάξουν το ρωμαϊκό ζυγό. Για τούτο και τον θεωρεί ιδιαιτέρως επικίνδυνο, όσο και την Πανούκλα. Ο Παύλος ήρεμα και με επιχειρήματα πιστικά
απέρριψε με μια όλες τις κατηγορίες. Με λόγια προσεγμένα μίλησε και για την πίστη του στον Ιησού. Ο Φίλικας άκουσε την απολογία του Παύλου με προσοχή, όπως άλλωστε και τους κατηγόρους του. Και επειδή δεν πίστηκε για την ενοχή του, δεν έβγαλε απόφαση. Μα καθώς δεν ήθελε να φανεί δυσάρεστος στους Ιουδαίους, τους υποσχέθηκε ότι θα επαναξετάσει την υπόθεση με τον χιλιάρχο Λυσία. Με αυτή την υπόσχεση τερματίστηκε η δίκη, αφήνοντας όπως ήταν φυσικό ανικανοποίητους και τους αρχιερείς και τον Ανανία. Φυσικά και τον Τέρτυλο, που προσδοκούσε να ενισχυθεί η φήμη του από αυτή τη δίκη. Βλέπεις, Θεόφιλε, σχεδόν όλοι τους ήταν βέβαιοι για την καταδίκη του Παύλου. Αντίθετα, ο ηγεμόνας έδειχνε ευχαριστημένος με τη λύση που έδωσε και προπάντων που δε βάρινε τη συνείδησή του με μια άδικη απόφαση. Βγαίνοντας μάλιστα από την αίθουσα όπου έγινε η δίκη, έδωσε διαταγή στον εκατόνταρχο να οδηγήσει ξανά τον Παύλο στη φυλακή, αλλά με την εντολή η φύλαξή του να είναι χαλαρή, για να μπορούν ελεύθερα οι φίλοι του να τον επισκέπτονται, ώστε να ανακουφίζεται από τις δυσκολίες της κράτησής του. Ο πρώτος που τον επισκέφτηκε, Θεόφιλε, όπως θα το μαντεύεις, ήταν ο Φίλιππος. Ο Παύλος του θύμισε τον άγαβο και όσα προφήτευσε για λόγο του ότι θα πάθει όταν θα γύριζε στα Ιεροσόλυμα.

Φαίνεται πως το έκανε εντύπωση η απολογία του. Ο τρόπος που μιλούσε, χωρίς φωνές και ξεσπάσματα οργής για τις άδικες κατηγορίες. Τούτη η συνάντηση καθόλου δεν ξάφνιασε τον Παύλο. Μπορεί και να την περίμενε και προσευχήθηκε μυστικά να βρει τις πιο κατάλληλες λέξεις για να ντύσει το σημαντικότερο μήνυμα που συλλάβησαν από καταβολής κόσμου ανθρώπινα χείλη. Ότι ο θάνατος νικήθηκε με το πάθος και την Ανάσταση του Ιησού. Ο Φίλικας τον άκουγε με ενδιαφέρον, ίσως και η Δρουσίλα. Μα όταν τους μίλησε για τη μέλουσα κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού, κυριεύτηκαν και οι δυο τους από τέτοιο φόβο, πρωτόγνωρο, που ο ηγεμόνας βιάστηκε να τον διακόψει. Του θύμισε πως ήταν ώρα να πηγαίνει. Του υποσχέθηκε ωστόσο ότι θα τα ξανάλεγαν, μόλις θα έβρισκε λίγο καιρό. Δεν κράτησε το λόγο του, όπως δεν κράτησε και την υπόσχεση που έδωσε στους Ιουδαίους για αναψηλάφιση της δίκης. Και στα δύο χρόνια της ηγεμονίας του δεν ασχολήθηκε ξανά με την υπόθεση του Παύλου. Ίσως γιατί αν ήθελε να είναι δίκαιος θα έπρεπε να τον αθώσει, και μια τέτοια απόφαση σίγουρα θα δυσαρεστούσε και τη γυναίκα του, τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και κάποιους φανατικούς ομοεθνίστες από τα Ιεροσόλυμα, που φαίνεται δεν τον είχαν ξεχάσει και επιδιώκανε με κάθε τρόπο το θάνατό του. Τον άφησε φυλακισμένο, κληρονομιά στον αντικαταστάτη του, το Φίστο.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά στη Θεσσαλονίκη, ψηλόβροχο αυτή την ώρα εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Καλές όμως οι καιρικές συνθήκες, καλή η θερμοκρασία, είναι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο και θα ανέβει κι άλλο, λένε οι μετεωρολόγοι, πριν να πέσει ξανά στις αρχές της εβδομάδας αφού βλέπουν βροχές. Ακόμη είναι νωρίς βέβαια. Φαίνεται όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό όσον αφορά τη θερμοκρασία και θα θυμίζει καλοκαιράκι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Λευκάδα, πάμε πρώτα-πρώτα, καθώς βρέθηκαν εκρηκτικά σε ένα θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εκεί από τις αρχές. Στις πληροφορίες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, εντοπίζουμε ότι οι αστυνομικοί που κατάφεραν να εντοπίσουν εκεί στη θαλάσσια περιοχή, στη Βασιλική Λευκάδας, το μαύρο, μη επανδρωμένο σκάφος, είναι επιφυλακτική, δεν έχουμε βέβαια περισσότερες πληροφορίες. Ξέρουμε όμως ότι είχε εκρηκτικά τα οποία δεν ήταν ενεργοποιημένα. Σε διαφορετική περίπτωση καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Ουκρανικής κατασκευής στο ντρόουν και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος να ήταν ρωσικό πλοίο. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στις απρόκλητες Ιρανικές επιθέσεις. Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, λένε οι Αμερικανοί. Όμως οι Ιρανοί λένε ξανά και ξανά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους και έτσι είχαμε την κατάπαυση του πυρός να πλήττεται και στην ουσία να μην υπάρχει. Παραβίαση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δηλαδή. Οι Ιρανοί είναι ανάστατοι, ενώ η εκεχηρία φαίνεται ότι φαντάζει πολύ μακρινό στόχο. Ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά, μεγάλες ανατιμήσεις έχουμε το τελευταίο διάστημα, απλησίαστα τα κεράσια λένε η παραγωγή, ανατιμήσεις έχουμε σε κρέας και ψάρι, σε περιβάλλον επίμονης ακρίβειας οι καταναλωτές που περιορίζουν βέβαια τις δαπάνες μέρα με την ημέρα. Αναβάλουν αγορές και στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός καλπάζει, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 6% πλέον, ίσως και το μεγαλύτερο των τελευταίων μηνών, και όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθούν νέα μέτρα ίσως και μέσα στο Μάιο. Εντός της επόμενης εβδομάδας τώρα θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για 300.000 vouchers, για 300.000 επιταγές. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν έχουμε τη διαδικασία ελέγχου, μοριοδότησης, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα. Λόγω βέβαια του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών, η καθυστέρηση αυτή αφού ήταν να ανακοινωθούν σήμερα. Στα εκκλησιαστικά πάμε τώρα. Την αισιοδοξία του για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης εξέφρασε από το κατάμεστο θέατρο Παλά στην Αθήνα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά το χαιρετισμό στην εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Η διοργάνωση έγινε από την εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης. Σήμερα το απόγευμα ο Παναγιώτατος θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την προσφορά του στον εθελοντισμό και στο περιβάλλον, ενώ το πρωί επισκέφθηκε τα Αρσάκια σχολεία. Θυμίζουμε ότι η επίσκεψή του ξεκίνησε τώρα την Τρίτη στην Αθήνα με μια σειρά από επαφές με την ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τώρα ανακοινώθηκε συλλήτουργο προκαθημένων, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου, που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Μαλακοπής στην Καπαδοκία την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου.
την πρόεδρο και τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Παραρτήματος Κιλκής, δέχτηκε στο Επισκοπείο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίος εχθές Πέμπτη. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, συμφώνησαν από κοινού για ενδυνάμωση της ήδη καλής και αποδοτικής προς την τοπική κοινωνία καλής συνεργασίας. Ο Σεβασμιότατος συμμετείχε σήμερα και χθες στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην πόλη των Σερών. Σήμερα άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών, κύριος Θεολόγος. Έτσι πολλά να ευχηθούμε. Παρακολουθήσαμε το πρωί απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών στην πόλη των Σερών. Μαΐου η εκλογή του νέου Πατριάρχη Γεωργίας αυτή τη Δευτέρα, 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, μία τοπική ώρα, θα διεξαχθεί στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα, η διευρυμένη σύνδοση του Πατριαρχείου Γεωργίας, η οποία θα κληθεί να εκλέξει το νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Γεωργίας, η πρώτη μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, δέχθηκε ομάδα προσκυνητών από τη Μολδαβία, ιερείς μοναχές προσκυνητές υπό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μολδαβίας, κύριο Πέτρο, τους οποίους καλωσόρισε και ευλόγησε. Βαρεσίμαντο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης, κυρίου Προδρόμου, ο Σεβασμιότατος έδωσε το παρόν στην εξώδια ακολουθία του αδικοχαμένου 21χρονου νικίστρατου Γεμιστού στο Χώνο Μιλοποτάμου και από εκεί μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Σεβασμιότατος για το τελευταίο αντίο και εξέφρασε την ανάγκη να στρέψουμε την κατεύθυνση προς την παιδεία και όχι προς τα όπλα, τα οποία αποτελούν τεράστια μάστιγα για το νησί. Νέοι άνθρωποι, είπε, πληρώνουν τις αντιδικίες με τη ζωή τους, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο νεαρός δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2023 έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το θύμα στην παραλιακή λοφόρο του Ηρακλείου. Να πούμε επιτέλους ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης, είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή με απευθείας μετάδοση θα μεταφερθούμε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβας. Την ίδια ώρα απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Το απόγευμα της Κυριακής θα μεταφερθούμε στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Η γενέτειρα του Αγίου Αργυρίου πανηγυρίζει η εορτή του Αγίου Νομάρτυρος Αργυρίου. Το απόγευμα της Κυριακής, απευθείας μετάδοση του πανηγυρικού αρχαιρατικού Εσπερινού από τον ναό του Αγίου Αργυρίου και τη Δευτέρα το πρωί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση. Επίσης μείνετε ενήμεροι για τις απευθείας μας μεταδόσεις και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εορτή του Αγίου Θεράποντος στην ενορία Λεχόβου της Μητρόπολης Καστορίας. Απευθείας μετάδοση και από εκεί ιερές ακολουθίες την Τετάρτη ο Πανηγυρικός Αρχαιρατικός Εσπερινός του Αγίου Θεράποντος ενώ την Πέμπτη το πρωί Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Θα μεταφερθούμε και στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Απευθείας μετάδοση και από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Εκεί, στα ερείπια του σημαντικού Βυζαντινού Ναού, θα παρακολουθήσουμε στις 16 Μαΐου το πρωί το αρχαιρατικό συλλήτουργο ζωντανά από τις 9. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε βέβαια τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε υψηλούς τόνους, βέβαια, εκεί είχαμε αρκετές φωνές με αντιδράσεις για τις κυβερνητικές πολιτικές.
Εδώ στα νέα διαβάζουμε γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Για την εξάωρη αυτή συνεδρίαση, γεμάτη εχμές και μπηχτές, ειδικά για τους κυρίους Σκέρτσο και Δένδια. Στην απογευματινή το ίδιο θέμα με έναν διαφορετικό τίτλο, τα είπαν και ξεθύμαναν, διαβάζουμε εδώ, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Εδώ για τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο πρωτοσέλιδος τίτλος, την οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός με μια σειρά από αλλαγές που προωθούνται. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή για τις ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ειδοποιητήρια έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στους αγρότες σε όλη τη χώρα. Ελεύθερος Τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εχθές. Το μανιφέστο «Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα», η ατάκα του Πρωθυπουργού για να πετύχουμε ότι δεν έχει, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, είπε. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει τρεις συνεχείς εκλογές. Αυτό ήταν που τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στον τύπο Θεσσαλονίκης παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας. Πάλι οι δηλώσεις εδώ του Πρωθυπουργού. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνολικά λάβαν το λόγο εχθές 43 βουλευτές και διήρκησε πάνω από 6 ώρες η συνεδρίαση. Κόντρα, πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε, γράφει Κόντρα πάντα, ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Ο λόγος βλέπει εκτόνωση της κρίσης, είπαμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, εντάσεις, οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικό δεξαμενόπλιο, όπως λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί που επιμένουν ότι η κατάπαυση του πυρός πλήγεται μονάχα από τους Ιρανούς και βέβαια σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Η εστία πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό, το πρωτοσέλιδο. Εδώ λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κ. Θεοδωρικάκος, διαβάζουμε τη μείωση του ορίου ηλικίας στο εκλέγεσθε. Πάμε στα 21 χρόνια με την αναθεώρηση του Συντάγματος, να πούμε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και ο πρωτοσέλιδος τίτλος εδώ. Political γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασάζ του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στην εφημερίδα Δημοκρατία, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις για αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει, γράφει η εφημερίδα, για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μην ξεχνάτε, μιλάμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Θα απαντήσει η καλή ομάδα των κοινωνικών δικτύων. Να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, μην ξεχνάτε, από όπου μας ακούτε με live streaming ζωντανά. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιβύας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα, που ήσασταν και αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Χριστός Ανέστη!

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήλθατε στο Κυριακοδρόμιο για να ακούσουμε μαζί την ερμηνεία του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής από τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα. Κύριε καθηγητά, Χριστός Ανέστη.
1: Αγιθός Ανέστη.
0: Κύριε καθηγητά, η επόμενη Κυριακή είναι της Σαμαρίτιδος. Πώς προέκυψε το ούσι χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες?
1: Η ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη Σαμαρίτιδα είναι μια από τις σημαντικότερες της Καινής Διαθήκης, γιατί σε αυτή αποκαλύπτονται οι μεγαλύτερες αλήθειες της πίστεώς μας. Μην ξεχνάμε ότι για αυτό το σημαντικό ραντεβού της Σαμαρίτιδας με τον Χριστό, τη συγκεκριμένη ώρα, την 12η μεσημβρινή, το κατά μεσήμερο, ο Κύριος μας μαζί με τους μαθητάς του ξεκίνησε χαράματα από την Ιουδαία και μετά από πεζοπορία 6 περίπου ωρών έφτασε στην πόλη Σιχάρ και κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, καθισμένος σε μια πέτρα, αφού έδιωξε τους μαθητάς του στην πόλη για να αγοράσουν τροφές, περιμένει το θύραμά του τη Σαμαρίτιδα. Πριν αναλύσουμε το δύσκολο αυτό κεφάλαιο που λέγεται Σαμαρίτιδα, θα επικαλεστώ την βοήθεια του βασιλιά του Άμπωνα, το Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Άγιος αυτός πατέρας, σε μια ομιλία του που αφορούσε τη Σαμαρίτιδα, μόνο σε 5 γραμμές έπλεξε το εγκόμιό της και είπε: «Σήμερα ο Χριστός διαλαλεί τους άθλους της Σαμαρίτιδος. Βλέπω την πίστη της και θέλω να φτιάξω το εγκόμιό της και μαζί σας να επενέσω την φτωχιά και την πλούσια, την πόρνη και την απόστολο, την άσωτη και την πιστή, την πολύγαμο και πολυδύναμη, αυτή που πολλούς εμόλυνε και το μονογενή γιο του Θεού υπηρέτησε, αυτή που μολύνθηκε και καθαρίστηκε, που δίψασε και επιθύμησε νερό ζωντανό και κληρονόμησε τα νάματα της χάρης του ουρανού». Η εορτή της Σαμαρίτιδας ορίστηκε να εορτάζεται στην εβδομάδα αυτή της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα γιορτή, όπως και κατά την Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας σημαίνει Χριστός, δηλαδή χρησμένος ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή έχει κάποια σχέση με την εορτή της περασμένης Κυριακής. Σε εκείνη ο Χριστός θαυματούργησε μπροστά στη κολυμβήτρα. Στη σημερινή ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φεκεέ. Τότε τους επιτέθηκαν 2 φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρους Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ιδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία της. Συγκεκριμένα, δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν οι πρώην ιδρολάτρες ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρείτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά υδρολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρείτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς. Γι' αυτό και τον Χριστό πολλές φορές τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη, επειδή τάχα όπως εκείνη έτσι και αυτός άλλα δεχόταν και άλλα απέριπτε από τον νόμο. Και μην ξεχνάμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Χριστός όταν, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου έβαλε ακριβώς ο σκαλόν τον Σαμαρίτη. Όπως επίσης και με τους 10 λεπτούς που θεράπευσε, αυτός ο καλός, ένας από τους 10 που γύρισε και είπε ευχαριστώ, τον ήταν ακριβώς ο Σαμαρίτης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος κατά τους πατέρες είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδος?
1: Αδελφέ Δήμητρα, ο Κύριος μας στον χρόνο της επίγειας ζωής του έκανε πολλούς διαλόγους με τους Φαρισαίους, με τους μορφωμένους, με τον λαό, με τους ασθενείς, με τους μαθητάς του, με τις μυροφόρες, με την μητέρα του, με τον ληστή στον Γολγοθά, με τον Σατανά και άλλους. Αν μας ρωτούσαν ποιος είναι ο σημαντικότερος διάλογος από όλους αυτούς, ίσως μερικοί να έλεγαν ο διάλογος με τον Νικόδημο, τον νομοδιδάσκαλο, που συζήτησαν περί πνευματικής αναγεννήσεως του ανθρώπου. Άλλοι θα έλεγαν για τον πρώτο διάλογο που είχε ο Χριστός 12 ετών ον εν το ναό με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Άλλοι θα έλεγαν ότι ο σημαντικότερος διάλογος ήταν ο διάλογος με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Ο διάλογος επίσης του Χριστού με τον Διάβολο στην έρημο στους πειρασμούς ήταν επίσης σημαντικός. Ακολουθούν πολλοί διάλογοι με τους τυφλούς, τους παραλυτικούς και άλλους. Οι τελευταίοι διάλογοι με τον ληστή στον Γολγοθά, που είπε ο Κύριος σήμερον με τη μου έση εν το παραδείσο, και με τη μητέρα του και τον Ιωάννη. Μετά την Ανάστασή του, ο διάλογος του Χριστού με τις μυροφόρες και τους μαθητάς του επίσης ήταν πολύ σημαντική. Αλλά κατά τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, ο πιο σημαντικός και θεολογικός διάλογος που ακούστηκε ποτέ είναι αυτός που έγινε στο πηγάδι της Ιχάρ μεταξύ Χριστού και μιας πόνης, της Σαμαρίτιδος. Εκεί αποκαλύφθηκε η πιο μεγάλη και βαθιά αλήθεια της θρησκείας. Εκεί μίλησε ο Θεός για τον Θεό. Μίλησε ο Θεός για την ουσία Του και τη λατρεία Του. Εκεί αποκάλυψε τον εαυτόν Του στους ανθρώπους για να μάθουν και οι άνθρωποι να αποκαλύπτονται σε Εκείνον με τη λατρεία Τους. Μόνο σε 2 πρόσωπα απεκάλυψε ο Χριστός ότι είναι Υιός του Θεού, στη Σαμαρίτιδα και στον εκκληνητή τυφλό που θα δούμε την επόμενη Κυριακή.
0: Μια άλλη απορία που μας γεννιέται, κύριε καθηγητά. Ο Κύριος γνωρίζει ότι θα έχει συνάντηση με μια πόρνη. Γιατί αντί να κρατήσει τους μαθητές του κοντά του, αυτός τους διώχνει?
1: Ο Κύριος, σαν παντογνώστης, ήξερε ότι ακριβώς την 12η ώρα θα πάει η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι για να πάρει νερό. Λοιπόν, είναι βέβαια σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε λίγες περιπτώσεις μέσα η Αγία Γραφή, οι Ευαγγελιστές ειδικά, σημειώνουν και την ώρα που έγινε ένα πολύ μεγάλο γεγονός πολύ μεγάλης σημασίας. Τώρα βέβαια το γιατί έδιωξε τους μαθητάς του είναι βέβαια μια απορία και λογικά κανείς θα έλεγε θα έπρεπε να τους κρατήσει. Αλλά ο Κύριος όμως γνώριζε ότι η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, δεν θα είχε το θάρρος να αντικρίσει τόσους πολλούς. Αν δηλαδή έβλεπε 13 άντρες μπροστά της, δεν θα έχει το θάρρος να ανοίξει συζήτηση και μάλιστα με Ιουδαίους ούσα αυτή Σαμαρίτιδα. Και αν έβλεπε το αξίωμα του δασκάλου, που οι άλλοι μαθητές θα του λέγανε, διδάσκαλε, κύριε, όπως τον προσφωνούσαν. Αν έβλεπε λοιπόν το αξίωμα που είχε ο δάσκαλος, την επισημότητα αμέσως θα έφευγε και θα διακόπτονταν ο διάλογος. Γι' αυτό ο Κύριος τους έδιωξε ως μαθητάς και κάθισαν οι δυο τους, ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, και κάνανε το διάλογο. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, σε πολλά σημεία, αυτός ο διάλογος κινδύνευσε να σταματήσει, να διακοπεί. Διότι η Σαμαρίτιδα πρόβαλε πολλές ερωτήσεις και ο Κύριος μας, χωρίς να λιώνει την αλήθεια, λοιπόν, φαινόταν αρχικά ότι συμφωνούσε με τη Σαμαρίτιδα για να την φέρει ακόμη πιο κοντά του. Δηλαδή, ο Χριστός, σαν καλός ψαράς, όπως οι ψαράδες, μόλις το ψάρι δαγκώσει το δόλωμα, δεν το τραβούνε, αλλά υποχωρούν. Αφήνουν, λοιπόν, αφήνουν την πετονιά να προχωρήσει προς την θάλασσα, μέχρι να καταπιεί το ψάρι το αγκίστρι και μετά το φέρει. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μας, σαν καλός ψαράς, λοιπόν, μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, φαινόταν ότι συμφωνεί μαζί της σε πολλά σημεία μέχρι να τη φέρει κοντά του.
0: Κύριε Τσαντήλα, όπως προείπατε, ο διάλογος Χριστού και Σαμαρίτιδος κινδύνευσε κάποια στιγμή να διακοπεί. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Είναι απορίας και θαυμασμού άξιον το γεγονός ότι ο Ιησούς τα πιο υψηλά και πνευματικά θέματα τα δίδαξε σε μονοπρόσωπο ακροατήριο και μάλιστα σε γυναίκα προερχόμενη από τους Σαμαρίτες, με τους οποίους οι Ιουδαίοι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Αλλά και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε και το καλύτερο όνομα ή, όπως θα λέγαμε, την καλή έξωθεν μαρτυρία. Και όμως το αμαρτωλό παρελθόν της δεν την εμπόδισε να γίνει πρώτα μαθήτρια, συνομιλήτρια του Ιησού και στη συνέχεια εις Απόστολος. Ο αμαρτωλός που έχει καλή πρόθεση και διάθεση είναι το πρόσωπο που αγαπάει ο Θεός, και για το αμαρτωλό ακριβώς άνθρωπο ήρθε στη γη ο Δημιουργός. Η Σαμαρίτιδα συμβιώνει παράνομα με κάποιον άντρα. Αυτό το ομολογεί στον Κύριο. Διότι όταν εκείνος τη ζήτησε να φωνάξει τον άντρα της, είπε εκείνη: «Ουκ έχω άντρα». Και συμφωνεί ο Κύριος ότι δεν έχει άντρα. Βέβαια είχε 5, αλλά και αυτόν που έχει τώρα δεν είναι άντρας της. Δεν νομιμοποιείται για τον Κύριο η συμβίωση εκτός γάμου. «Και νυν ον έχεις, ουκ έστι σου ανήρ». Η συμβίωση, η συγκατοίκηση δεν κάνει τον άντρα σύζυγο. Εδώ θα περίμενε κανείς η γυναίκα που της αποκαλύπτει ο Κύριος τον βίο της με θαυμαστό τρόπο να διαμαρτύρεται ή να διακόπτει τον διάλογο και να φεύγει. Όμως η καλή της διάθεση και πρόθεση την κρατάει εκεί, αλλά και εμβαθύνει τον λόγο. Έτσι πολύ νωρίς και προτού προχωρήσει η συζήτηση κάνει μια ομολογία όταν λέγει: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Δεν είναι σίγουρη, μόνο υποψιάζεται τη μεγάλη αλήθεια για την οποία ψάχνει την επιβεβαίωση. Γι' αυτό αμέσως μετά περιμένει από τον Ιησού μια απάντηση στο θέμα που χωρίζει Ιουδαίους και Σαμαρίτες. Πού βρίσκεται το σωστό για τη λατρεία του Θεού? Στην άποψη των Ιουδαίων που προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα ή στους Σαμαρίτες που προσκυνούν στο δικό τους όρος? Αλλά μέσα στο ερώτημα υπάρχει και το πολύ σημαντικό, όταν λέγει: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκύνησαν». Αυτή η αναφορά των πατέρων που την δένει στη θρησκευτική παράδοση φανερώνει ότι η γυναίκα αυτή δεν είναι αυτονομημένη και αποκομμένη από τις ψυχής της, και θα οδηγηθεί σε μια άλλη αποκάλυψη των θρησκευτικών της ενδιαφερόντων. Αναφέρεται στη συνέχεια στο πρόσωπο για το οποίο μίλησαν όλοι οι προφήτες, δηλαδή στο Μεσσία που είναι προσδοκία των εθνών. Τον Μεσσία τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά και οι Σαμαρίτες και οι εθνικοί. Τον περίμεναν όλοι. Τον περίμενε και η γυναίκα αυτή. Και όχι μόνο τον περίμενε, αλλά και ήταν σίγουρη ότι ο λεγόμενος Χριστός θα είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα και να απαντήσει σε όλα τα πνευματικά ζητήματα.

0: αιτήματα και αιτήματα των ανθρώπων. Ομολογεί ότι όταν έλθει εκείνος, ο Χριστός, αναγγελεί ημίν πάντα. Μετά από αυτή την ομολογία της, σε μια τόση ανοιχτή καρδιά, πρόθυμη να δεχτεί την αλήθεια, που περιμένει την αλήθεια, ο Κύριος δεν είχε κανένα λόγο να κρύβεται. Της αποκαλύπτεται μπροστά της. Της λέγει, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Η καρδιά της Σαμαρείτιδας ήταν γη αγαθή, όπως μας διδάσκει η παραβολή του σπορέως. Και σε μια τέτοια γη, όταν πέφτει ο σπόρος, φέρνει καρπών εκατοπλασίωνα. Αξιώθηκε να συνομιλεί τόση ώρα με εκείνον τον οποίον αγνοούσε, αλλά περίμενε και η ψυχή της τον αναζητούσε. Σε τέτοιες ψυχές αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός μας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ, αδελφοί Δήμητρα, και να σας πω ότι αν ένας Ιουδαίος παρακολουθούσε τη σκηνή του διαλόγου του Ιησού με τη γυναίκα, θα θεωρούσε ότι υπάρχουν σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι για να πάψει ο Ιησούς να συνομιλεί μαζί της. Η γυναίκα αυτή είναι Σαμαρείτιδα, είναι αμαρτωλή και σαν να μην έφταναν αυτά, αδυνατή να καταλάβει αυτά που της λέει ο Ιησούς. Από την άλλη πλευρά όμως διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο αντισταθμίζει όλα τα παραπάνω αντικειμενικά μειονεκτήματα. Έχει ειλικρινή διάθεση και προαίρεση. Θέλει να ακούσει και να μάθει. Δεν επηρεάζεται από την αντιιουδαϊκή ιδεολογία του λαού της και έτσι δεν διακόπτει σε καμία στιγμή τον διάβλο της επικοινωνίας της με τον Κύριο, παρά τη δυσκολία της να τον αντιληφθεί. Επίσης, δεν θίγεται όταν εκείνος της αποκαλύπτει την αματωλή ζωή της και δεν εμένει στις παγιωμένες θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις της. Γι' αυτό δέχεται τελικά την εξαιρετικά μεγάλη ευλογία να συνομιλήσει με τον ίδιο τον Κύριο και να πιστέψει σε Αυτόν. Μάλιστα, η Σαμαρείτιδα δεν περιορίζεται στο ότι η ίδια βρήκε τον Μεσσία, τον εγόμενο Χριστό, αλλά σπέβδει να μεταφέρει την εμπειρία της και στους συμπατριώτες της. Έτσι τους οδηγεί σε Αυτόν για να πιστέψουν και οι ίδιοι, σε αντίθεση προς τους μονίμως απιστούντες Ιουδαίους, ότι Αυτός εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου.
1: Κύριε Καθηγητά, την Σαμαρείτιδα, την μετέπειτα Αγία Φωτεινή, η Εκκλησία μας την ονομάζει εις Απόστολο και οι πατέρες την χαρακτήρισαν πιο δυνατή από τους Αποστόλους. Για ποιο λόγο?
0: Αδελφέ Δήμητρα, όπως είπα και προηγουμένως, να συνεχίσω λιγάκι με τη Σαμαρείτιδα. Μετά την φανέρωση του Ιησού, η Σαμαρείτιδα άλλαξε. Δεν αντέχει να κρατάει ως μυστικό τη γνωριμία με τον Χριστό. Ξέχασε ότι ήρθε στο πηγάδι για να πάρει νερό. Τώρα βρήκε το ίδιο το ζών. Ξεδίψασε πλέον η καρδιά της και τρέχει να κηρύξει τον Χριστό. Δεν πήρε μαζί της ούτε τη στάνα της. Εξάλλου, αυτή η πύλινη στάμνα δεν χωράει, ούτε βαστάει το είδωρ το ζών, λέγει ο Ευαγγελιστής. Αφήκεν ούν την ιδρίαν αυτής η γενή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπιμη πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Η Σαμαρείτιδα έγινε τώρα εις Απόστολος. Κηρύττει τον Ιησού στους συγχωριανούς της. Τους είπε, δεύτε είδετε, όπως είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, το έρχο και είδε. Και οι Σαμαρείτες ήρθαν και είδαν και επίστευσαν. Και μάλιστα παρεκάλεσαν τον Κύριο να μείνει μαζί τους και αυτός έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλό πλοίος επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Η συνάντηση της γυναικός με τον Ιησού είναι κρίσιμο σημείο στη ζωή της. Μετά τη συνάντηση η γυναίκα άλλαξε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, για να δούμε και εμείς την δύναμη του Λόγου του Θεού, που τον άνθρωπο τον αλλοιώνει, τον μεταβάλλει, τον αλλάζει. Η Σαμαρείτιδα από αμαρτωλή γίνεται εις Απόστολος. Αυτή που πήγαινε για νερό το μεσημέρι για να μην την βλέπουν, τώρα με παρησία κηρύττει τον Ιησού Χριστό, και αφού πρώτα φώτισε την οικογένειά της, περιόδευσε στον κόσμο χειρίτοντας και επισφράγισε το έργο της με το μαρτυρικό θάνατό της. Φωτεινή η Σαμαρίτιδα και εις Απόστολος προβάλλεται από την Αγία Εκκλησία μας, διότι επιβεβαιώνει την δύναμη του Αναστάντος Κυρίου και την επενέργεια της Αναστάσης του Κυρίου στην ζωή των πιστών. Επίσης βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι άφησε τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και τους είπε: «Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όσα έκανα, μήπως είναι ο Χριστός». Δεν είπε «Ελάτε να δείτε τον Θεό», για να μην την πάρουν για τρελή. Τους ξυπνά την επιθυμία να βγουν και να πιεστούν στο δίχτυ. Πόρνη με συνείδηση Αποστόλου, που έγινε από τους Αποστόλους πιο δυνατή, γιατί οι Απόστολοι περίμεναν να συμπληρωθεί ολόκληρη η Θεία Οικονομία και τότε άρχισαν το Αποστολικό τους κήρυγμα. Η πόρνη όμως και πριν από το πάθος και την Ανάσταση ευαγγελίζεται το Χριστό. Διαλαλεί τα μαθήματά της για να οδηγήσει στο Χριστό τους συμπατριώτες της. Κηρύττει τον Χριστό χωρίς να τον δει να ανασταίνεται, χωρίς να δει την Ανάσταση του Λαζάρου, χωρίς να δει όλα τα άλλα τα μεγάλα θαύματα του Κυρίου μας. Αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Χριστό, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος, 54 έως 68 μετά Χριστόν, μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνο του πηγαδιού, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιστοιανός, το μετέφερε από την Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα δύο μπροστά από τον Άρθικα, στο αριστερό μέρος, για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπησαν πλήθος ασθένειες.
1: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θέλετε να μας συνοψίσετε τα μηνύματα της μεθαυριανής Ευαγγελικής Περικοπής?
0: Ευχαρίστω, αδελφή Δήμητρα. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι το γεγονός ότι ο Κύριος δεν περιφρόνησε τη Σαμαρίτιδα, παρά την καταγωγή της, την αμαρτωλότητά της και τη δυσκολία στη συνεννόηση μαζί της, αλλά και το ότι η Σαμαρίτιδα από την πλευρά της δεν διέκοψε την επικοινωνία με εκείνον, παρά τους κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους που είχε να το πράξει, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως ο Χριστός και η Σαμαρίτιδα, έτσι και εμείς καλούμαστε να διατηρούμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την φιλετική, την εθνοτυπική, την κοινωνική και τη θρησκευτική τους ιδιαιτερότητα ή το ηθικό ποιόν τους. Αφού ο ίδιος ο Θεός είτε στον κόσμο ως άνθρωπος σταυρώθηκε και ανέστη για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, πώς μπορούμε εμείς καμιά φορά και με περισσή ευκολία να καταφρονούμε τον πλησίο μας μόνο και μόνο επειδή τυχαίνει να έχει διαφορετική καταγωγή, γλώσσα, χρώμα δέρματος, θρησκεία, κοινωνική θέση ή επειδή η ζωή του δεν ανταποκρίνεται προς τις δικές μας ηθικές αντιλήψεις? Η μεταστροφή και η σωτηρία κάθε ανθρώπου δεν εξαρτώνται από τέτοια εξωτερικά δεδομένα και ας φαίνονται σε πολλούς αντικειμενικά, αλλά από την προαίρεσή του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός αλλού ότι οι τελώνες και οι πόρνες θα προηγηθούν στην Βασιλεία του Θεού των θεωρούμενων ως ευσεβών ανθρώπων, εννοώντας ότι η σωτηρία των ανθρώπων είναι ανεξάρτητη από το βαθμό της κοινωνικής περιθυριοποίησης τους και από την αντικειμενική τους αματρότητα. Εξαρτάται μόνον από την προαίρεσή τους και την εσπραχνία του Θεού. Ο κατεξοχήν χώρος και τρόπος εκδηλώσεως της προαιρέσεως και της ποιότητας της πίστεώς μας είναι η λατρεία.

0: συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή. Κάθε ναός και κάθε ιερουργός δίνει τη δυνατότητά της εν πνεύματι αληθούς λατρείας. Βέβαια, ο τόπος ή τα πρόσωπα μπορούν να υποβοηθήσουν ή να δυσχεράνουν τη λατρευτική προσέγγιση του Θεού, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να την υποκαταστήσουν ή να την εμποδίσουν. Η προσκόλληση σε τόπους και πρόσωπα δημιουργεί ανεπίτρεπτο ελιτισμό στους κόλπους της Εκκλησίας και περιορίζει τον Θεό που είναι πνεύμα και επομένως όπου θέλει πνεί. Ας μην επιτρέψουμε ωστόσο να συμβεί αυτό. Ας γίνουμε απλοί και ειλικρινείς. Όπως η Σαμαρίτιδα της Ευαγγελικής Περικοπής, ώστε ο Κύριος παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες να διαλεχθεί μαζί μας και τελικά να μας αποκαλυφθεί. Ας αφήσουμε ανοιχτή την ψυχή μας, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να πιστεύσουμε σε Αυτόν, αλλά και να Τον λατρέψουμε εν πνεύματι και εν δέματι και αληθεία. Θα έλεγα, εσείς που κρατάτε πάντα αυγιανή τη στάμνα της ψυχής σας και ξετρέχετε σε όλα τα πηγάδια της ζωής, εσείς που δεν έχετε, εσείς που ζητάτε, εσείς που κλαίτε, εσείς που νοσταλγείτε, ελάτε σε Εκείνον που σβήνει με τα λόγια και τη χάρη Του κάθε δίψα και κάθε λαχτάρα και είναι πάντα η αιώνια πηγή της ζωής. Και τελειώντας, θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμετρα, ότι ο Χριστός απευθύνεται στο καθένα μας και μας ρωτά: «Τι διψάς, να γνωρίσεις την αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Τι ποθείς, την επιτυχία, την ευτυχία στη ζωή? Είναι τούτο φυσικό, όμως γι' αυτό μείνε κοντά μου και θα σωθείς. Τι επιθυμείς, κίνηση, δράση, δημιουργία? Εγώ θα σου δείξω πού μπορείς να αποδώσεις, τι μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο αυτό. Σε βρήκαν βάσανα στη ζωή, απέκαμες, κουράστηκες πολύ, σε έδιναν μπόρες, θλίψεις, πένθη? Σε καταλαβαίνω. Διψάς από χαρά, ζητάς ανακούφιση, παρηγοριά, ελπίδα? Λοιπόν, δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσου ημάς. Είναι βεβαρημένη η συνείδησή σου και σε ελέγχει? Διστάζεις να με κοιτάξεις κατάματα, γιατί παρεύεις τον νόμο μου? Πήγε να εξομολογηθείς, όμως μη τρομάξεις. Δεν έγινα ακόμη κριτή σου. Ο διάβολος μπορεί να σε ενίκησε για λίγο, όμως δεν τον έκαμες φίλο, τον βλέπεις για εχθρό σου. Μην περάσει ποτέ από το νου μας ότι παρόμοιο νερό μπορούμε και να βρούμε και μακριά από τον Χριστό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Το αθάνατο νερό, το ύδροτο ζών, έρχεται μόνον από τον ουρανό, από την αιωνιότητα το φέρνει ο Χριστός και στην αιωνιότητα οδηγεί αυτούς που το πείουν. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε αυτό που είπε ο Κύριος μας: «Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλι, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα». Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χριστός Ανέστη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32-νι. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πέτεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόμεις επί την ηλίου της συνειδώντες φως σας περινών, υμνούμεν Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εμπάση Κυρίς, υμνήστε φωνές Ιησίες, η Θεού ζωήν ο διδούς, διο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακθηναί ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τάργετον χειρόσιμη παρήδης, η πρέπει ένος, η πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, έργε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημείς σήμερον, και άφες ημείν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την Δημιουτέρα του Χεροβήμ και το Ξουταρά Συγκρήτους του Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεόλογον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνου.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Κενικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Σαμός, κεφάλαιο έκτο. Ουέ της εξουθενού Σισιών και της πεπιθώσιν επί το όρος Σαμαρίας, απετρίγησαν αρχάς εθνών και εισήρθον αυτοί οίκος του Ισραήλ. Διάβητε πάντες και είδετε και διέλθατε εκείθεν εις εμαθραβά και κατάβητε εκείθεν εις γέθαλο φύλων, τα σκρατίστας εκπασών των βασιλιών τούτων ή πλείωνα τα όρια αυτών εστί των ημετέρων ορίων. Η ερχόμενη εις ημέραν κακήν, οι εγγίζοντες και εφαπτώμενοι σαβά των ψευδών, οι καθεύδοντες επί κλινών ελεφαντίνων και κατασπαλώντες επί τεστρομνές αυτών και έστοντες ερήφους εκπυμνίων και μοσχάρι εκ μέσου βουκολίων γαλαθινά, οι επικροτούντες προς την φωνή των οργάνων ως εστικότα ελογίσαντο και ούχος φεύγοντα, οι πίνοντες των διηλισμένων ίνων και τα πρώτα μοίρα χρειόμενοι κι ουκ έπασχον ουδέν επί τη συντριβή Ιωσήφ. Δια τούτο νυν εχμάλωτοι έσονται απαρχής δυναστών και εξαρθίσεται χρεμετισμός ύπων εξ Εφραίμ. Ότι όμως σε Κύριος καθεαυτού, διότι βδελίσομαι εγώ πάσαν την ύβριν Ιακώβ και τα σχόρας αυτού με μίσικα και εξαρώ πόλην συμπάση της κατοικούσιν αυτήν. Και έστε εάν υποληφθώσει 10 άνδρες εν οικία μια και αποθανούνται και υποληφθήσονται οι κατάλοιποι και λείψονται οι οικοί αυτών και παραβιώνται το εξενέγκαιτα οστά αυτών εκ του οίκου και ερήτης προεστικώση της οικίας. Η έτη υπάρχει παρασύ και ερή ουκ έτη και ερή σίγα ένεκα του μη ονομάσε το όνομα Κυρίου, διότι ιδού Κύριος εντέλεται και πατάξει τον οίκον των μέγαν θλάσμαση και τον οίκον των μικρών ράγμασιν. Ή διώξονται εν πέτρες ύπη ή παρασιωπήσονται εν θηλίες, ότι εξεστρέψατε εις θυμών καρήμα και καρπών δικαιοσύνην εις πικρίαν, οι εφρενόμενοι επουδενή λόγο οι λέγοντες ουκ εν τη ισχύει μόνα έσχομεν κέρατα. Διότι ιδού εγώ επεγερώ εφημάς οίκος Ισραήλ, έθνος λέγει Κύριος των δυνάμεων και εκθλίψουσιν ημάς του μη εισελθύν εις εμάθ και ως του χυμάρου των δυσμών.

και τώρα με απλά λόγια. Αλίμονον εις εκείνους εκ των Ισραηλιτών, οι οποίοι περιφρονούν την Ιερουσαλήμ και έχουν πεποίθηση στην ορεινή Σαμάριαν. Χάριν εις τον Θεόν της Ιερουσαλήμ, οι Ισραηλίτες εξολόθρευσαν τα βασίλεια των εθνών της Παλαιστίνης και έπειτα εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Πριν αυτού, ο Ισραηλίτε πορεύθητε και μετάδεται μέχρι της μεγάλης Εμάθ. Έπειτα κατάβητε από εκεί στην πόλη Γεθ των Φιλιστέων, στις άλλες ισχυρότατες αυτές πόλεις της Παλαιστίνης και προσέξτε, εάν τα σύνορα των πάλι ποτέ μεγάλων αυτών λαών είναι σήμερα μεγαλύτερα των σύνορων της χώρας σας. Όχι βεβαίως. Για την αχαριστία σας αυτή βαδίζετε προς την φοβερά ημέρα του Κυρίου, σεις οι οποίοι ασχολείστε συχνά με ορτές Σαββάτων ειδωλολατρικές. Σεις οι οποίοι κοιμάστε επί κλινών ελεφαντίνων και σπαταλάτε χρήματα για την αγορά πολυτελών κλινοσκεπασμάτων. Σεις οι οποίοι τρώγετε ρύφη εκλεκτά από το πίμνιο και θυλάζοντα μοσχάρια από την αγέλη των βοών, συνοδεύοντες κατά τα γλέντια σας τον ήχο των μουσικών οργάνων σας με κρότους των χεριών σας με τύμπανα, διότι νομίσατε ότι αυτά είναι μόνιμα και όχι παροδικά και φευγαλαία. Σεις οι οποίοι πίνετε τον διηλυσμένο εκλεκτό ίνο και χρείεστε με τα καλύτερα μοίρα, εν τούτης ουδόλου συγκινήστε για την ηθική διαφθορά η οποία οδηγεί στην καταστροφή του Ισραηλιτικού λαού. Γι' αυτό εντός ολίγου θα εχμαλωτιστούν οι Ισραηλίτες της εχμαλωσίας αρχωμένης από τον αρχόντων. Θα χαθούν και τα ζώα. Κανένας χρεμετισμός ύπων Ισραηλιτών δεν θα ακουστεί πλέον. Θα γίνει αυτό διότι ο Κύριος ορκίστηκε στον εαυτό του ότι θα γίνει αυτό. Είπε, βδελίσουμε την υπερηφάνεια των Ισραηλιτών και τη χώρα τους τιμήσισα. Θα καταστρέψω κάθε πόλη τους μεταξύ των κατοίκων της. Θα συμβεί δε αυτό εάν εναπομείνουν εκ της καταστροφής 10 άνδρες σε ένα σπίτι και αυτοί θα αποθάνουν. Οι εναπομείναντες εκ των συγγενών τους θα έρθουν για να παραλάβουν αυτούς και να τους θάψουν. Θα καταβάλουν δυνάμεις μεγάλες. Θα ρυψοκινδυνεύσουν να μεταφέρουν τα οστά εκ του οίκου έξω προς ενταφιασμόν. Οι ερευνώντες την οικία θα ερωτούν ο ένας τον άλλον, μήπως έχει κάποιον άταφο? Ο ερωτώμενος θα απαντά, όχι. Έκπληκτοι πρώτης καταστάσεως θα λέγουν ο ένας προς τον άλλον, σιωπή, μη επικαλείσαι τον Κύριο για την αποσόβηση της συμφοράς, διότι ο Κύριος έχει οριστική απόφαση να καταστραφεί εντελώς κάθε μεγάλος οίκος πλουσίων ανθρώπων και κάθε μικρός οίκος πτωχών να διαραγεί. Τρέχουν ποτέ οι ήπιοι επάνω σε βράχους? Όχι. Άρενες ήπιοι σιωπούν ενώπιον θηλυκών ύπων ευρισκόμενοι? Όχι. Έτσι και η δική σας καταστροφή είναι αναντήρητος, διότι μεταστρέψατε τη δικαιοσύνη του Θεού σε θυμό και τη δικαία του αγανάκτηση την επισύρατε εναντίον σας. Αυτά κάματε εσείς οι οποίοι για κανένα αγαθό πράγμα δεν ευχαριστήστε, καθώς και λέγεται, με τη δική μας δύναμη δεν τα αποκτήσαμε όλα αυτά και την κυριαρχία. Εγώ λοιπόν θα επιφέρω εναντίον σας, ο Ισραηλίτες, έθνος εχθρικών, λέγει Κύριος των δυνάμεων, οι οποίοι θα σας πιέσουν ώστε να μην μπορείτε να εισέλθετε εις Εμάθ προς βορρά και μέχρι του Χυμάρου προς Δισμάς.

Εκείνος περπατούσε μόνος στις όχθες του Ιορδάνη. Ήταν αλήθεια πώς ήταν. Ήταν πάντως ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Νέος στα 30 του χρόνια. Ωραιότερος τύπος του ανθρώπου. Όμως δεν ήταν αυτό μονάχα που τον ξεχώριζε. Ούτε η ευγένεια της μορφής, ούτε ο σιωπηλός και συγκρατημένος τόνος στη συμπεριφορά, ούτε η γνήσια αριστοκρατική ή βασιλική τρόπη. Ήταν το φως που έβγαινε από τα μάτια ή η ακτινοβολία που τύλιγε σε μια αδιόρατη φωτεινή σκιά την όλη παρουσία. Ίσως. Μπορεί να ήταν και κάτι απροσδιόριστο που φτερούγιζε άπιαστο αλλά ελκυστικό και γαλήνιο σαν άβρας πνοή πάνω στο μοναδικό αυτό άνθρωπο που ήταν όμοιος με όλους τους ανθρώπους και όμως από όλους αλλιώτικος. Όμως εκεί στις όχθες του Ιορδάνη, όταν τον είδε ο προφήτης, τον έδειξε με το δάχτυλό του και είπε τον μεγάλο λόγο: «Ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και τότε, σε μια δυνατή καρδιά, στην καρδιά ενός νέου που στεκόταν πλάι στο μεγάλο προφήτη, άναψε μια τεράστια πυρκαγιά αγάπης που δεν θα έσβηνε ποτέ, γιατί τα σύνορά της φθάνουν στον Άδη. Ήταν ο Ιωάννης αυτός. Ο Ιωάννης που έγινε φίλος του Θεανθρώπου, ο φίλος του, ο νεφίλιο Ιησούς.

Εκείνη την ημέρα, η ώρα ήταν 4 το απόγευμα που ο ήλιος αρχίζει να κλείνει στη γη. Το γράφει ο ίδιος. Άρχισε η μεγάλη ιστορία. Ο μαθητής συνήντησε τον Θεάνθρωπο και του πρόσφερε την θύελα των συναισθημάτων του, ένα διαυγές πνεύμα και μια δυνατή καρδιά. Και κάτι πάνω απ' όλα που εφραίνει το Θεό. Την αγνότητα της ψυχής του. Γιατί ο Ιωάννης ήταν μέχρι τα κατάβαθα της υπάρξεώς του αγνός. Πάνω σε αυτήν την κρυστάλλινη αγνότητα του ανθρώπου έλαμψε με πρωτοφανή ωραιότητα η τρυφερότητα του Θεού. Πίστης και ηρωική αυταπάρνησης θα συμπληρώσουν τη γενναία καρδιά του Ιού της Βροντής, το πολύτιμο κρύσταλλο πάνω στον οποίο ο μεγάλος Θεός θα γράψει με ανεξίτηλους καθρεφτισμούς την αιώνια και πάντα φρέσκια και ζωντανή ιστορία της αγάπης του που έχει για τον άνθρωπο. Στου Ιωάννου, τον Ευαγγελικό καθρέφτη, θα διαβάζουν οι αιώνες και οι ψυχές την τρυφερότητα της Θείας Στοργής. Ημείς, φίλοι μου εστέ, τεκνία. Εάν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέραν Ιησού Χριστόν δίκαιον, ο Θεός αγάπη εστί.

Σε λίγο καιρό θα αφήσει και τα δίχτυα και το πλοίο μαζί και τον πατέρα στη θάλασσα της Γαλιλαίας και χάριν αυτής της αγάπης από ένας πλούσιος ψαράς θα γίνει ένας περιπλανόμενος οπαδός του μεγάλου φίλου. Φαίνεται πως ήταν ένα δυνατό και βαθιά φιλοσοφημένο μυαλό, μια δυνατή θέληση και χαρακτήρας γενναίος, με πλούσιους οραματισμούς. Αυτό που λέμε σήμερα ήταν προσωπικότητα. Αγάπησε τον Ιησού με σοβαρότητα και συνέπεια. Γι' αυτό και τον κατάλαβε. Και έγινε ο κορυφαίος του ατέλειωτου χορού των ψυχών που ο Χριστός ονόμασε μέχρι το τέλος των αιώνων φίλους.

Ο Ιωάννης διάβηκε τους δρόμους της Θείας Αγάπης με σταθερό το βήμα, με γερτό το κεφάλι, να πιάνει πάντα τους παλμούς της Θείας Καρδιάς. Δετά τα χέρια για να κρατούν την παρακαταθήκη του ηγαπημένου, το βλέμμα στυλωμένο στο μεγάλο όραμα της Θείας Αποκαλύψεως. Δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε όλα αυτά τα βήματα του μαθητού της αγάπης, γιατί τα τυλίγει στις πνοές του το πνεύμα. Είναι όμως μερικά χνάρια, τόσο ανεξίτηλα χαραγμένα πλάι του Χριστού τα πανάγια βήματα, που είναι αδύνατο να σταθούμε σε αυτά χωρίς να αντικρίσουμε και εκείνα.

Καθώς από τον αιώνων το πέρασμα κοιτάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια το μαθητή της αγάπης, μας φαίνεται πολύ φυσικό το ότι στέκεται στο πλευρό του Κυρίου στις πιο ιδιαίτερες ώρες του. Όταν ανασταίνει την κόρη του Ιαΐρου, στο βουνό της μεταμορφώσεως, στις αγωνίες στον κήπο. Γιατί για μας ο Ιησούς είναι ο Χριστός και νομίζουμε ότι όλα έτσι έπρεπε να γίνουν όπως έγιναν. Ξεχνούμε ότι στα ανθρώπινα χρόνια του ο Χριστός, τότε που μετρούσε τα βήματά του πάνω στη γη, στους πολλούς φανατισμένους Ιουδαίους φάνταζε σαν ένας ευγενής διδάσκαλος, παρόμοιος με πολλούς άλλους και τίποτα παραπάνω. Λησμονούμε πως για να πιάσεις τους θεϊκούς τόνους της διδασκαλίας του και να νιώσεις δικό σου το φανέρωμα της θεότητος, έπρεπε να έχεις μια καρδιά αποφασισμένη για την αυταπάρνηση της αγάπης του. Τόσο ξένης προς τα ανθρώπινα μέτρα, κι ας ήσουν εκλεκτός. Αυτή την άγρυπνη αυταπάρνηση ο Ιωάννης την είχε για τον Χριστό. Η αγάπη του ήταν παντοτινά παρούσα. Γι' αυτό το βλέπουμε πλάι στον θεάνθρωπο φίλο, με την καρδιά ανοιχτή στις μοναδικές ώρες της απέραντης μοναξιάς του.

Είναι ο μόνος που διαβαίνει το κατόφλι του αρχιερέως τη μοναδική εκείνη νύχτα της συλλήψεως και παίρνει θέση με την καρδιά σπαραγμένη απέναντι στο μεγάλο κατάδικο. Και μια αγωνία όλος δεν ζει παρά για εκείνον που εμόφυρτος πομπεύεται στον ανθρώπον τα χέρια. Είναι η μόνη φίλη καρδιά μέσα στην πλήμυρα του μίσους που πάει να σπάσει από τη λύπη για εκείνα τα όρια της ασχημοσύνης που βλέπει να ξεσπούν στο διδάσκαλο. Άραγε, αυτή η ηρωική παρουσία του Ιωάννου νύχτα μέρα στην αυλή του αρχιερέως δεν του κοστίζει τίποτα? Για τον Ιησού ήταν η παρουσία της αγάπης. Ευλογημένος να είναι ο Ιωάννης που δεν τον άφησε μόνο.

Αλλά η Παρασκευή που ξημέρωσε ήταν η τραγικότερη ημέρα της ζωής για τον αγαπημένο μαθητή. Μελημένα από τον αβάσταχτο πόνο τα γόνατα, ανέβηκε και εκείνο στο Γολγοθά, αντιμέτωπος προς την ανθρωποθάλασσα της καταφρόνιας, της αγνωμοσύνης, της κακουργίας. Ο Άδης είχε ξεβράσει ό,τι χειρότερο γύρω στον ιό της Παρθένου, που ανέβαζε λυγισμένος από την εξουθένωση τον σταυρό στο Γολγοθά. Ναι, αλλά αυτός ήταν η αγάπη του Ιωάννη. Και έχει τόση βαρύτητα η παρουσία του εκεί, στο μενόμενο πλήθος των Ταύρων, χάριν του Ιησού. Γιατί και ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη καταλάβει ότι ο Ιησούς μετά το Σταυρό θα περνούσε τον θρίαβο της Αναστάσεως. Ούτε την καρδιά ούτε τη σκέψη του γλύκαινε η υποψία της νίκης. Ανέβηκε και εκείνο στο Γολγοθά με την απόφαση του θανάτου για να παρασταθεί στον Εσταυρωμένο. Α, η αγάπη δεν λογαριάζει θάνατο, ούτε την καταφρόνια. Εν αυτό μένει. Και παραστάθηκε. Εκεί, στο Γολγοθά, την Παρασκευή εκείνη, την Μεγάλη Παρασκευή, ο Θεάνθρωπος ήταν μόνος απέναντι στον κολλασμένο Άδη. Ήταν εκεί και η στρατιά των δαιμόνων. Στη σύγκρουση του ουρανού και της κολάσεως, τολμά να σταθεί όρθια η αγάπη του μαθητή και να καταγράψει με δέος της ψυχής του τις πλάκες, τις κινήσεις του εσταυρωμένου φίλου. Η παρουσία της αγάπης στις μεγάλες ώρες των ψυχών

Υπάρχει μια θαυμάσια εικόνα ενός ζωγράφου που δείχνει τον Ιωάννη μετά την αποκαθήλωση, που με σπαραγμένη από τον πόνο τη μορφή γυρνά εις τα ίδια ως Υιός πλέον της Παναγίας Μητέρας, την οποία οδηγεί στο σπίτι του. Είναι το ευγενές, το τιμητικό δώρο της μεγάλης αγάπης. Σε αυτόν ανέθεσε ο λατρευτός τη μητέρα. Έτσι είναι οι καρδιές. Παίρνουν μόνες τη θέση τους. Ευλογημένε Θεολόγε, ο Θεός λόγος σε διάλεξε για να μας μάθει τι σημαίνει αγάπη. Με βεβαιότητα πλέον θα γράφει για τον εαυτό του ο μαθητής, ο νεφίλιο Ιησούς. «Όν ηγάπα, ως και ανέπεσε έναν το δείπνο επί το στήθος αυτού». Έτσι είναι. Όποιος αγαπά Άγια, είναι βέβαιος ότι αγαπάται.

Δέστε τον πως τρέχει στο κενό μνημείο με τη λαχτάρα της καρδιάς που ψάχνει να βρει ό,τι πολύτιμο υπάρχει πλάι στον Απόστολο, τον άλλο εκείνο αγαπημένο που η αγάπη του πέρασε από τη φωτιά της μεγάλης πτώσεως. Έτσι είναι μεγάλη. Η πραγματική αγάπη δεν ζηλεύει, δεν γίνεται σκληρή. Είναι τόσο πρόθυμη να βρίσκει όσους συναντώνται στον ίδιο δρόμο. Ο Χριστός τους ένωσε και θα είναι για πάντα αγαπημένοι. Ο Ιωάννης όμως θα είχε πάντα το θάρρος της αγάπης που έμεινε πιστή, αφοσιωμένη, τρυφερή, θαραλέα.

Ο κύριος εστί θα ηχήσει η φωνή του πάνω από τα κύματα της Τιβεριάδος, το κρυστάλλινο εκείνο πρωινό που η αναστημένη αγάπη του έστει στον Αιγιαλόν με τη μορφή ενός αγνώστου. Είναι προνόμιο της αγάπης να βλέπει πρώτη όσα οι άλλοι θα δουν αργότερα.

Ο μεγάλος φίλος του δεν του χάρεσε το μαρτύριο. Μετέβαλε την καρδιά του σε περιβόλι της αγάπης του και μαζί με τα οράματα της Αποκαλύψεως του χάρισε και τον ωραιότερο τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης, ο Θεολόγος».

8 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μαθητή της αγάπης, τον Υιό της Φροντής, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είναι εκείνος που έσκυψε πάνω στην καρδιά του Υιού του Θεού όταν έγινε και Υιός ανθρώπου και πίστεψε στην υπέρτατη σοφία της αγάπης του. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος ζωγραφίζει και οριοθετεί το πρόσωπο του ανθρώπου ως αδελφού και διατρανώνει τη χαρμόσυνη σωτήρια εμπειρία της αγάπης. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν από του θανάτου εις την ζωήν, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όμως η αγάπη είναι αποκάλυψη που την οφείλουμε και αυτή σε εκείνον, τον Ιησού Χριστό. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Έτσι η αγάπη στον αδελφό αποτελεί κριτήριο της υπάρξεως ημί αγάπης προς το Θεό. Ως δαν θεωρεί τον αδελφόν αυτού χρίαν έχοντα και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Λόγος Θεού ενεργής, διεισδυτικός, οδηγεί και τον άνθρωπο της εποχής μας σε ένα δικό του ερώτημα αυτογνωσίας. Μήπως σήμερα που η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους διέρχεται μία περίοδο οδυνηρής καχεξίας, επιβεβαιώνεται η κρίση που υπάρχει στη σχέση Θεού και ανθρώπου? Σήμερα που μοιάζει ο άνθρωπος να μην συγκινείται από την αγάπη του Θεού και είναι απορροφημένος από την καταστροφική μονοδιάστατη ενασχόληση με τον εαυτό του, δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει ακόμα και στην πιο στενή έννοια ως αδελφός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον άνθρωπο το υπέροχο δημιούργημα του Θεού ως μέσο, διαπράττοντας τη μεγαλύτερη ασέβεια στην εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε συνάνθρωπος.

Κι όμως η ψυχή του ανθρώπου, φίλοι μας, κατά βάθος απαρηγόρητη στη διάψευση της προσδοκίας της ο άλλος να είναι αδερφός, κάτω από την επίφαση της διανθρώπινης κακίας, τίνει το χέρι στην ψυχή του άλλου σε έναν αδελφικό χαιρετισμό. Όταν πέφτουν οι διαχωριστικές γραμμές, όταν αποθέτονται τα προσωπία στο φως της αλήθειας, στέκουν αντικριστά και όχι αντιμέτωπα πλάσματα, όμοια και ομόγλωσσα, που το ένα καθρεφτίζει εφρόσινα στα μάτια του άλλου το ομοίωμά του. Γιατί δεν είναι ο κόσμος που ελευθερώνει από τη μοναξιά, αλλά το αυθεντικό ον, εφόσον συνδέεται με ένα άλλο.

Για να γίνει εφικτή και βέβαιη αυτή η σύνδεση, ασφάλεια είναι να περάσει μέσα από την κοινωνία και την αγάπη του Θεού. Γιατί ταύτην την εντολή να έχομεν είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Περνώντας μέσα από την αγάπη του Θεού, η αγάπη του ανθρώπου εξαγιάζεται, θωρακίζεται, νικά τον χρόνο και εισέρχεται νικήτρια στην αιωνιότητα, όπου μας περιμένει ο πρωτότοκος, ο οποίος αγάπη εστί. Και Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό.

Οι Απόστολοι του Χριστού όλοι, και μάλιστα οι ονομαστότεροι, Πέτρος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιάκωβος ο αδελφόθεος, Παύλος και άλλοι, έχουν φύγει από τον πρόσκαιρο κόσμο μας. Όμως οι εκκλησίες που ίδρυσαν, καθοδηγούσαν και έτρεφαν με τη θεόπνευστη διδαχή τους, μένουν. Μένουν αγωνίζονται σώμα προς σώμα με τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία Εβραίων, ειδωλολατρών του ίδιου του σιδερένιου Ρωμαϊκού κράτους και μάλιστα και με τις αιρέσεις που κάθε τόσο φυτρώνουν από τους σπόρους του πικρού φυτού του σκληροτράχυλου Ιουδαϊσμού ή του φαρμακερού της ψευδοφιλοσοφίας και κενής απάτης. Και η Θεία Πρόνοια ορίζει τώρα στον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, τον ήρεμο και ειρηνικό, αλλά και τον άκαμπτο με τις εκρήξεις του θείου ζήλου και της αφοσιώσεως του Χριστού, να επισκοπεί και επιβλέπει και κυβερνάει τις δυνάμεις της Εκκλησίας.

Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δίστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Βέβαια οι χριστιανοί κρατούν στα χέρια τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά. Τα μελετούνε και στηρίζονται από τις αιρές διηγήσεις τους, από τα θαύματα του Κυρίου, τη διδαχή του, την απλή και βαθύτατη, τα παθήματά του και την τριήμερη ταφή και ανάστασή του.

Όμως τα βιβλία και όταν είναι ιερά και θεόπνευστα δεν πάβουν να είναι βιβλία. Η παρουσία και η ομιλία του αυτόπτη Αποστόλου και μάλιστα του πλέον αγαπημένου από τον Κύριο έχει άλλη χάρη, βρίσκει άλλη απήχηση. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Κι αυτός ακούραστος και ανεξάντλητος δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργαζόταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. Ω ειν απαρχής, ω ακικόαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής, ω εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν. Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμών. Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σήμαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το εψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για το Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιο που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένοι μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοίκο οι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας, να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με μας και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιό του Ιησού Χριστού.

είναι μεστά, όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους που έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι πεπληρωμένη. Βέβαια αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο αλλά και από θλίψη, κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. «Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός Σιμών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος και συνέτερός σας στη θλίψη και τους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού την ένδοξη, που θα μας χαριστεί αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστος στο νησί Βράχο που το λένε Πάτμο. Και με απομόνωσαν στην Πάτμο για το θείο κήρυγμα που κάνω και για τη μαρτυρία που συνέχεια δίνω για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που μόνος μας σώζει.

αυτό το κήρυγμα και αυτή η μαρτυρία του Ιωάννη, την τόσο ζεστή και πηγαία όσο και μαρτυρική, την ήθελαν οι πρώτοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και μάλιστα οι επίσκοποι, όχι μονάχα προφορικοί που μπορεί κανείς και να την ξεχάσει, αλλά και γραπτοί να την έχουν μπροστά τους την κάθε στιγμή. Και έπεισαν τον ιερό Ιωάννη να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο και να γίνει Ευαγγελιστής.

Για τον εαυτό του εκράτησε σεμνά αλλά σταθερά τον τίτλο «Ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς». Ποτέ δεν τον άλλαξε τον τίτλο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το ρήμα άλλαξε με την τρυφερότερη χρειά «Εφίλη». Αλλά είτε η γάπα είτε εφίλη, το γεγονός μένει αναλύωτο εις τους αιώνες και το δικαίωμα αναφέρετο να ονομάζεται ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης. Η έννοια αγάπη και φιλία του Θεού προς τον άνθρωπο κελαρίζει μέσα στις σειρές του Ευαγγελίου του και των επιστολών του, όπως το γάργαρο νεράκι που ζωογονεί τις πρασιές στο περιβόλι. Και όπως το αηδονολάλημα ξυπνάει στη φύση το μυστήριο της ομορφιάς και τη διάθεση για κατάνοιξη, παίρνει στα φτερά της την χωματένια μας ύπαρξη και την υψώνει προς το φως και την ουράνια δόξα.

Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Θεός αγάπη εστίν και ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τρυφερή, δυναμική, αποκαλυπτική η αγάπη του Υιού αναπηδά στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και συγκινεί και λυτρώνει. Καθώς ηγάπησε με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μέσα από τα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κατά τον ωραιότερο τρόπο, αντυχεί η συμφωνία της θεϊκής αγάπης και κατά τον ευγενέστερο τρόπο διατυπώνεται η πρόσκληση στην ανθρώπινη καρδιά να αγαπήσει το Θεό της. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή».

αλλά με ποιον αντάλλαγμα? Εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο πατήρ μου και εγώ θα έλθουμε μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη να κατοικήσουμε μονίμως μέσα της, μεταβάλλοντάς την σε ζωντανό ναό μας. Αυτή η βεβαίωσης, η διακήρυξης της αγάπης του Θεού, λύνει το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου. Πλάσμα της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, προορισμένος να χωρέσει μέσα του τη θεϊκή δόξα σε μια ατέρμονη αιωνιότητα μακαριστή, πεσμένος στο χώμα τώρα, χωρίς φτερά και χωρίς όραση του ουρανίου, χαμοδέρνεται λασπωμένος και αφανισμένος στον εφιάλτη της συμφοράς και της απαξίας. Τραγικός, άδειος, τρομοκρατημένος και κάποτε δαιμονικός. Μα αν περάσει μέσα στην ψυχή του το χάδι της θεϊκής στοργής και ο ήλιος της αγάπης θερμάνει την πετρωμένη του καρδιά και κινηθεί προς τη θεία αγάπηση, ο άνθρωπος τότε βρίσκει το νόημα της υπάρξεώς του. Αν συγκινηθεί και αγαπήσει, τότε η Ανάσταση του ανθρώπου είναι το θαύμα για το οποίο όλοι οι κτήσεις αποκαραδοκεί. Αν αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό του, μια τέτοια σκηνή απαθανάτησε στο Ευαγγέλιο του ο ζωγράφος Ευαγγελιστής, σφραγίζοντας επιγραμματικά την πνευματική ανάσταση της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία ξέχισε το μύρο της μετανοίας της στα πόδια του Κυρίου, εσθωμένη την θεότητά του και εσώθη ότι αγάπησε πολύ. Αλλά φίλοι μας, ο Ευαγγελιστής της αγάπης ξετυλίγει μία άλλη σκηνή λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό με το μύρο της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω και αντικρίζουσα το Θεό της, ευρήκε το νόημα της πιο υψηλής αποστολής να γίνει Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως προς τους αδερφούς του Ιησού.

Όπως και ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος ξαναβρήκε το ύψος της αποστολής του όταν εβεβαίωσε την αγάπη του προς τον Ιησού σταθερά, φλογερά και αβίαστα. Συγινώσκεις ότι φιλώσε. Ο Ιωάννης από σεμνότητα ποτέ δεν είπε για τον εαυτό του ότι εκείνος αγαπούσε ιδιαίτερα το Θεό της αγάπης. Σημειώνει βέβαια στην πρώτη επιστολή του ότι «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, αλλά σπεύδει να συμπληρώσει ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Και συμπληρώνει με την εντολή «Ηνα ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών Αυτού». Με τη μεταξύ μας αγάπη ολοκληρώνεται και φανερώνεται η διακήρυξη της αγάπης.

Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης από τα νεανικά του χρόνια ως τα βαθιά του γεράματα απέδειξε ότι άξια είχε τον τίτλο του μαθητού «Ο Νεφίλιο Ιησούς». Ήταν ο μόνος φίλη μας που στάθηκε κάτω από το σταυρό του και κράτησε βαθιά στην ψυχή του τα μυστικά που είχε αφουγκραστεί στο θεϊκό στήθος, γερμένος επάνω του την ώρα του μυστικού δείπνου και πάθους. Είναι αυτός που μαζί με τη διακήρυξη θα μας δώσει και τον κώδικα της Θείας Αγάπης. Αύτη γαρεστήν η αγάπη του Θεού είναι τα σεντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο μαθητής, ο Νιγάπα ο Ιησούς, με τα υψηλά θεολογικά του πετάγματα, μας έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητος του Σωτήρος μας Χριστού. Κατέγραψε όλα τα «εγώ είμαι» του Κυρίου μας για να τα γνωρίσουμε, να τα βιώσουμε και να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας, της αγάπης ο Θεός, είπε για τους μαθητές του όλων των αιώνων «είναι ζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι». Έχουμε φίλοι μας κάποια καταγράψη από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τα οποία και σας τα παραθέτουμε.

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.

Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν εις εμέ, ουμή αποθάνει στον αιώνα.

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος εστί. Παν κλίμε εν εμή μη φέρον καρπών, έρι αυτό, και παν των καρπών φέρον, καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει.

Αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον σημερινό τιμόμενο Άγιο. Δεν μένει τίποτα άλλο να πούμε τώρα παρά Άγιε Ιωάννη, πόσο σε ευγνωμονούν οι αιώνες για τις λεπτομέρειες που διέσωσες στο Ευαγγέλιο σου από όσα είδες και άκουσες και υψηλάφισες περί του λόγου της ζωής του Θεανθρώπου Κυρίου, του οποίου αξιώθηκες να γίνεις ο μαθητής, ο νεφίλη.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρους και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο πολυαρχιερατικό συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κ. Δαβίδ, Καστορίας

κύριος Καλίνικος και ο οικείος ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Η διαλεκτική της ζωής και του θανάτου. Τρεις είναι οι πύλες της ζωής από τις οποίες μπαίνει και βγαίνει ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμο. Η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. Είναι τρεις σταθμοί που σημαδεύουν τη φυσική του τροχιά στη γήινη αυτή ζωή. Είναι τρία μυστήρια της υπάρξεως. Και στα τρία αυτά γεγονότα υπάρχει η διαλεκτική της ζωής και του θανάτου. Πρώτον, η γέννηση. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την είσοδο του ανθρώπου στην παρούσα ζωή. Προέρχεται όμως από έναν φαινομενικό θάνατο. Διότι, όπως λέει η επιστήμη, το ανθρώπινο σπέρμα, κρυπτόμενο μέσα στη μήτρα της μητέρας, σαν σε άλλη γη, είναι σαν να θάπτεται. Επί 9 μήνες και οφορούμενο το έμβριο μέσα στο σκότος, είναι σαν να ζει έναν ζωηφόρο θάνατο, από τον οποίο θα ξεπηδήσει μια νέα ζωή, όπως ο Κύριος είπε. «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει». Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι που δεν επιτρέπουν στη νέα ζωή να δει το φως του κόσμου, αλλά από τον ένα θάνατο τη στέλνουν στον άλλον. Έχουν όμως αυτό το δικαίωμα? Οι συνήθεις προφάσεις τους ότι δήθεν κατά τους πρώτους μήνες το έμβριο δεν είναι πλήρης άνθρωπος διαψεύδονται παταγωδώς και από την επιστήμη της γενετικής, αλλά κυρίως από τους θεοπνεύστους πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι διακηρύσουν ότι εξ άκρας συλλήψεως το ανθρώπινο έμβριο είναι άνθρωπος, μέγα καλό και πρώτο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις φροντοφωνεί: «Ούτε προϋπάρχει του σώματος η ψυχή, ούτε προκατασκευάζεται της ψυχής το σώμα, αλλά ομοχρόνως εν τη ζωή γίνονται».

πατέρας διηγείται ότι όταν η γυναίκα του έμεινε έγκυος στο τέταρτο παιδί τους, σκέφτηκαν να μην το κρατήσουν. Επισκέφτηκαν λοιπόν τον γυναικολόγο γιατρό τους, ο οποίος αφού τους άκουσε, τους είπε: «Αφού θέλετε να έχετε 3 παιδιά και τα 4 σας φαίνονται πολλά, γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο? Αν σκοτώσουμε αυτό, θα βάλουμε σε κίνδυνο και τη γυναίκα σου. Δεν σκοτώνεις καλύτερα ένα από τα 3 που έχεις, το μικρότερο, και να αφήσουμε αυτό να γεννηθεί? Έτσι και 3 παιδιά θα έχεις πάλι και η γυναίκα σου δεν θα διατρέξει κανέναν κίνδυνο». Όταν άκουσα αυτά, λέει ο πατέρας, ανατρίχιασα. Νόμισα ότι έπεσε κεραυνό στο κεφάλι μου. Τότε κατάλαβα τι πήγαινα να κάνω. «Καλά, γιατρέ μου», του είπα, «έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ. Το παιδί θα το κρατήσουμε». Έβγε και στους γονείς και στο γιατρό.

Δεύτερος σταθμός, ο γάμος. Το μέγα τούτο μυστήριο, όπως θα πει ο Παύλος, βρίσκεται και αυτός σε διαλεκτική σχέση με το θάνατο. Είναι δε το μόνο γεγονός εν αντιθέση προς τα άλλα δύο, γέννηση και θάνατο, που κανείς το αποφασίζει απολύτως μόνος του. Κατά τους πατέρες, ο γάμος θεσπίστηκε από τον Θεό οικονομικός μετά την πτώση εις διαδοχή του γένους των ανθρώπων, προλαμβάνοντας τον αφανισμό τους. Και γάρ και ο γάμος αυτός, διδάσκει ο ουρανοφάντορ Άγιος Βασίλειος, το αποθνίσκει νεστή παραμυθία. Διότι γάρ εις το παντελές παραμένει των άνθρωπων ουκενήν τη διαδοχή του γένους το προς τον βίο διαρκές ο δημιουργός εμηχανίσατο. Επομένως και ο γάμος αποτελεί το αλεξιτήριο του θανάτου. Συγχρόνως όμως, ο γάμος, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας πορείας ζωής, δεν πάβει να είναι και πρέπει να είναι ένα τέλος, ένας θάνατος δηλαδή, όλων εκείνων των φθοροποιών στοιχείων που σαν άλλοι κάνθαροι συνήθως κατατρώγουν τις ζωογόνες ρίζες του. Οι νεόνυμφοι, με την εγκυρίω ένωσή τους, καλούνται να βιώσουν αγωνιζόμενοι τον θάνατο του εγωισμού, της φιλαυτίας και των προσωπικών αδυναμιών τους. Έτσι το εγώ και το εσύ μεταβάλλεται σε εμείς, εξοβελίζοντας το εμόν και το σόν. Από την ώρα ακριβώς εκείνη κάτι καινούριο αναδύεται, το ανδρόγυνο, ώστε ουκέτι εσύ δύο, αλλά σάρξ μία, όπως διαβεβαιώνει και ο Κύριος. Από τώρα ο καθένας καλείται να γίνει ο αχθοφόρος του άλλου, κατά το παράγγελμα του Παύλου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε το νόμο του Χριστού. Γι' αυτό άλλωστε και ο γάμος καλείται συζυγία, επειδή και οι δύο από κοινού καλούνται να σηκώσουν στους ώμους τους τον Χριστό ζυγό του Κυρίου, ήτι τον νόμο της αγάπης.

Αργότερα θα έλθουν και τα παιδιά ως καρπός αυτής της αγάπης. Αλλά και εδώ έχουμε τη διαπλοκή της ζωής με το θάνατο. Η γέννηση ενός παιδιού, πρόξενος βεβαίως χαράς μεγάλης, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, δεν πάβει όμως να αποτελεί και την φθορά των γονέων. Με τον αγώνα της διατροφής και ανατροφής των παιδιών, οι γονείς βιώνουν από την πλευρά τους το του προδρόμου «αυτόν δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Η ζωή πλέον διαβιβάζεται στα παιδιά. Όμως εν το προσώπο των παιδιών και οι γονείς τροποντινά ανασταίνονται και είναι σαν να ξαναζούν. Συμβαίνει και εδώ ένας άλλος ζωηφόρος θάνατος.

Και το τρίτο μυστήριο και σταθμός που σημαδεύει τη υγιεινή τροχιά μας είναι ο θάνατος. Το τόσο ανεπιθύμητο αυτό γεγονός και όντως φοβερότατον μυστήριον δεν ήταν το πρώτο θέλημα του πλάστου μας, αλλά εκ παραβάσεως εισήλθε στον κόσμο. Έκτοτε, όλοι οι άνθρωποι πληρώνουμε τον φόρο της φθοράς και του θανάτου. «Πώς παρεδόθημεν τη φθορά», ψαλεί η Εκκλησία μας, «πώς συνεζεύθημεν το θανάτο». Όμως ο θάνατος δεν είναι μόνο ένα τέλος, αλλά και μια νέα αρχή. Είναι πύλη και οδός προς έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Είναι η γενέθλιος ημέρα κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Λοιπόν, ο θάνατος, διδάσκει ο καθηγητής της ερήμου Μέγας Αντώνιος, νοούμενος της ανθρώπης αθανασία εστί, και γι' αυτό τούτον τον θάνατον ουχρή φοβήστε. Έτσι η ζωή αυτή μας οδηγεί στον θάνατο, αλλά και ο θάνατος μας διαπορθμεύει στην Άνω Πατρίδα. Μεταβεβήκαμε γάρ εκ του θανάτου εις την ζωήν, κατά την αυσεβδή δήλωση του Κυρίου.

Παρά τα αυτά όμως, ο άνθρωπος Πολάκης, εν τη αφροσύνη του, απομακρυνόμενος στην παρούσα ζωή από τον Θεό, βυθίζει τον εαυτό του στον ωκεανό μιας νεκράς ζωής που δεν είναι παρά ένα φάσμα ζωής. Αυτό τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολύ, λέγει, τον δοκού τον ζήν, τον νεκρόν ουδέν διαφέρουση. Έτσι η ζωή διαπλέκεται και πάλι με τον θάνατο. Από τις διαπλοκές αυτές μας ελευθέρωσε ο Χριστός μια για πάντα με την Ανάστασή Του, νικώντας τον θάνατο και μεταβάλλοντάς τον σε πλούσιο περίσευμα ζωής. «Εγώ ήλθον», μας λέει, «είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση». Λοιπόν, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας σήμερα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέστης Πέλης και
1: Αλμοπίες,
0: ο οποίος σας είναι γνωστός με το όνομα ο πατήρ Ιωήλ. Είναι κοντά μας και στην προσπάθειά του να είναι πάντοτε ωφέλιμος και επικοδομητικός, ασχολούμενος με πνευματικά θέματα, θα μας παρουσιάσει το θέμα, το χάρισμα της αγάπης του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να ζει και να κινείται μέσα στο χώρο της αγάπης. Αλλά ας ακούσουμε το σεβασμιότατο, να δούμε πώς θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και πώς θα το διαπραγματευτεί. Σεβασμιότατε,
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε έτσι και πάλι. Θα μπορούσα να πω ότι ο τίτλος του θέματος είναι «Πώς εκδηλώνεται το χάρισμα της αγάπης του Θεού». Πώς εκδηλώνεται? Γιατί για την αγάπη μπορεί να μιλάει κανείς του Θεού, μπορεί να μιλάει συνεχώς έτσι για πολλές εκπομπές και να μην τελειώνει ποτέ, αφού όλοι οι πατέρες και η Αγία Γραφή είναι γεμάτοι από πτυχές του χαρίσματος αυτού. Εμείς αν θέλετε σήμερα να περιοριστούμε στην εκδήλωση του χαρίσματος της αγάπης του Θεού. Να πω εγώ μερικές γνώμες από τους πατέρες σαν εισαγωγικά και μετά να κάνουμε έτσι την συζήτηση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος ξέρετε έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο μέχρι σήμερα επικαιρότατο, δεν έχει καθόλου χάσει την δύναμή του, αφού και τις προάλλες μου έλεγε ένας ψυχολόγος ότι πολλά πράγματα που μετά από πολυχρόνιες έρευνες κατέληξε η επιστήμη μου, ήδη τα είχε περιγράψει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο βιβλίο του, λέει. Ναι,
0: στην Κλίμακα. Το οποίο σεβασμιότατε φαίνεται ότι είναι καλογερικό μεν βιβλίο, αλλά είναι πνευματικό.
1: Πνευματικότατο, ναι.
0: Νομίζει κανείς ότι έχει ένα καρδιογράφημα μπροστά του το οποίο μελετάει και ενημερώνεται και πληροφορείται και στηρίζεται.
1: Κάθε λόγος είναι ένα ψυχογράφημα. Ένα ψυχογράφημα του ανθρώπου, ναι. Γι' αυτό και όλα είναι επίκαιρα, γιατί είναι καρπός της εμπειρίας του, ας πούμε, τον πνευματικό του αγώνων. Και όπως ξέρετε, οι πνευματικοί αγώνες είναι ίδιοι από την παλαιά εποχή μέχρι σήμερα. Απλώς ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον που ζούμε και τις περιστάσεις, τις συγκεκριμένες περιστάσεις του χρόνου. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και θα ήθελα να συστήσω και στους τηλεθεατές μας ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι, όπως είπατε, καλογερικό, αλλά είναι βιβλίο πάρα πολύ πνευματικό και θα ωφεληθούν πάρα πολύ αν το πάρουν και το διαβάσουν. Υπάρχει και στην αυτή και στο κείμενο, υπάρχει και σε κείμενο και σε μετάφραση και σε σχόλιο και με σχόλια. Δηλαδή κυκλοφορεί έξω στα βιβλιοπωλεία τα θρησκευτικά το βιβλίο αυτό και με και κείμενο και μετάφραση. Υπάρχει ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου που μιλεί περί αγάπης. Από εκεί πήρα μερικά στοιχεία και από άλλους πατέρες. Να πω τώρα ένα γενικό χαρακτηρισμό για να δείτε πώς περιγράφει το χάρισμα της αγάπης προς τον Θεό, προς τον Θεό. Γιατί υπάρχει και το χάρισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπο που ξεκινάει από τη θεϊκή αγάπη και θα λέγαμε είναι προέκταση της πρώτης. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι μακάριος εκείνος που απόκτησε τέτοιο πόθο για το Θεό, ίον μανικός εις χειρότερη εικόνα από την εικόνα που έχει ένας άνθρωπος που αγαπάει μια γυναίκα. Ίον λέγει ίον μανικός εραστής προς την εαυτού ερωμένη και έκτηται. Όπως δηλαδή έχει πόθο ένας μανικός, ένας τρελός, αυτό θα πει μανικός, για την γυναίκα που αγαπάει, τέτοιο πόθο πρέπει να έχει και ο άνθρωπος για το Θεό. Αν υπήρχε μια άλλη εικόνα πιο ισχυρή, θα χρησιμοποιούσε αυτή την άλλη εικόνα. Αλλά όπως λένε και πολλοί, αυτή την εικόνα τη χρησιμοποιούν και άλλοι πατέρες. Ναι. Να σας πω. Και η Παλαιά Διαθήκη λέει. Να, η Παλαιά Διαθήκη λέει, όπως χαίρεται νυμφίος επί την νύμφη, ούτω χαρίσεται η ψυχή μου επί σε ο Θεός. Ναι. Όπως λέει, χαίρεται ένας νυμφίος που βλέπει την νύμφη, ας πούμε, που παντρεύεται μια γυναίκα, ναι. Έτσι ακριβώς χαίρεται και η ψυχή μου με σένα, Θεέ μου, λέει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. Φαίνεται πράγματι ότι είναι η πιο ισχυρή εικόνα συνδέσμου δύο ανθρώπων μεταξύ τους. Και επειδή και ο Θεός είναι πρόσωπο και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, έχω λέει τέτοιο πόθο, έχει ο άνθρωπος, ο πολύ καλός, ο πνευματικός, έχει τέτοιο πόθο για τον Θεό, όπως έχει ένας που αγαπάει μια τη γυναίκα του, ας πούμε. Ναι. Ή ακόμη χρησιμοποιεί και μια άλλη όψη της αγάπης, λέγει ότι ξέρετε πολύ καλά ότι και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή και τα λειτουργικά μας κείμενα και οι πατέρες μιλάνε για το φόβο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Φόβος του Θεού είναι χάρισμα, δεν είναι έτσι όπως το φαντάζονται οι άνθρωποι. Κάπως παριλαγμένο αυτό που θα σας πω. Είναι παριλαγμένο του πρώτου, είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Λέει, είναι μακάριος όποιος φοβήθηκε τον Θεό, όπως τον δικαστήν δε δίκασιν οι κατάδικοι. Λέει, όταν ένας είναι υπόδικος, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει παραπτώματα και πάει στο δικαστήριο και ξέρει ότι είναι ένοχος, τρέμει ολόκληρος από την απόφαση που θα βγάλει από τον δικαστή. Λέγει, αυτό το συνέστημα πολλές φορές το έχουν οι άνθρωποι όταν παρουσιάζεται μπροστά τους ο Θεός, έχουν το φόβο του Θεού, ο οποίος τους κάνει ευεργετικά επιδρά επάνω τους, δηλαδή δεν τους αφήνει να αμαρτήσουν, να πέσουν έτσι ξανά στις ίδιες αμαρτίες, να προσέχουν στον εαυτό τους, αγωνίζονται να κόψουν τα ελαττώματά τους. Είναι η πρώτη βαθμίδα της πνευματικής ζωής, πώς το λένε, ότι είναι η δούλη, η μίσθη και η. Βέβαια είναι μια εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των πατέρων. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ευτυχισμένος εκείνος που έγινε σπουδαίος, εντιόντος σπουδή, ως ευγνώμονες δούλη προς τον οικείον δεσπότη Κύριον. Λέει, ευτυχισμένοι, παίρνει μια εικόνα της εποχής του, λέει, ευτυχισμένοι είναι οι δούλοι εκείνοι που έχουν ένα πολύ καλό δεσπότη και προσπαθούν να του δείξουν με όλη τους την δύναμη και με πολλές έτσι εικόνες την αγάπη που τρέφουν στο πρόσωπό τους. Τώρα να πω και μια άλλη γνώμη, άλλου Αγίου της Εκκλησίας, ναι, ο οποίος έχει για την αγάπη του Θεού προς τον Θεό, έχει άλλη γνώμη. Λέει, όποιος αγαπάει έναν άλλον, λέει, παίρνει πάλι εικόνα, είναι μέσα από τον κόσμο. Λέει, όποιος αγαπάει έναν άλλον, συνεχώς φαντάζεται το πρόσωπό του. Αλήθεια είναι αυτό. Είδατε έτσι. Είδατε μερικούς καμιά φορά βλέπω έτσι που έρχονται και εξομολογούνται μερικοί και είναι ερωτευμένοι με καμιά γυναίκα και αυτή δεν ανταποκρίνεται και τόσο. Ναι. Λέει, πάτερ, συνεχώς το πρόσωπό της είναι στη σκέψη μου. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση πόσο τους έχει κυριεύσει το συνέστημα. Και λέει ένας εκ των πατέρων ότι όποιος αγαπάει έναν άλλον, συνέχεια φαντάζεται το πρόσωπό του. Συνέχεια φαντάζεται το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φιλουμένου, αυτό που αγαπάει. Ακόμη και στον ύπνο του και στην εγρήγορσή του. Πώς λέει εκεί, ότι αυτό βέβαια το προσαρμόζει προς το Θεό και λέει, εγώ μεν καθεύδω, αλλά η καρδία μου τι, αγρυπνεί. Για το Θεό όμως αυτό είναι, για το Θεό. Πολύ ωραία εικόνα. Εγώ λέει, μπορεί να κοιμάμαι, μπορεί να φαίνεται ότι κοιμάμαι, αλλά όλο το είναι, η ύπαρξή μου είναι συνεχώς προσκολλημένη με το Θεό. Είναι προσκολλημένη στο Θεό. Και έχουμε περιπτώσεις και σε πατέρες και σε αγίους μεγάλους εκκλησίες, με βέβαια αυτό ας το πω έτσι. Δεν είναι για μας τα μέτρα αυτά, αλλά να το πω έτσι για να υπάρχει, όπου παρετήρησαν πολύ ότι και στον ύπνο τους ακόμη ήσαν προσευχόμενοι, δηλαδή είδατε καμιά φορά στον ύπνο του κανείς παραμιλάει έτσι και λέει λόγια που, που αυτά
0: αποτελούν έτσι ένα βασικό στοιχείο του συναισθηματικού του
1: και
0: κόσμου,
1: και του κόσμου αλλά και του περιεχομένου της καρδίας. Πολλοί από αυτούς, επειδή ήταν προσευχόμενοι ημέρας και νυχτός, τους άκουγαν τη νύχτα, εγώ μεν καθεύδω αλλά η καρδία μου αγνυπεί. Τώρα αυτή η αγάπη προς το Θεό έχει διάφορες μορφές, να το πω έτσι επιγραμματικά, και μετά να αυτό λέει. Έχει ποιότητα, έχει ενέργεια, έχει και ιδιότητες. Να πω επιγραμματικά τι σημαίνει το καθένα. Η ποιότητα της αγάπης είναι η ομοίωση με το Θεό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το κεντρικό ότι αφού αγαπάμε το Θεό, πρέπει όσο το δυνατόν να ομοιάσουμε μαζί του. Λέει, γίνεστε ουν ικτήρμονες, όπως και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ικτήρμονες. Ο Κύριος πάντοτε έβαζε ένα πρότυπο το οποίο οι άνθρωποι δύσκολα θα το έφταναν στον τέλειο βαθμό για να αγωνίζονται συνέχεια. Να θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Γεροεπιφάνιο, τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος φέρε κάπου το λέει και ο Χρυσόστομος αυτό, αλλά από αυτόν εγώ το άκουσα πρώτη φορά, που έλεγε, είδες, λέγει, ο Θεός όταν πρόκειται να σε παρακινήσει να αγωνιστείς πνευματικά, δεν σου βάζει πρότυπο έναν Άγιο, ας πούμε γίνε τέλειο σαν τον προφήτη Ηλία ή γίνε τέλειο σαν τον Δαβίδ, μπορεί και αυτά να τα λέμε καμιά φορά, να λέμε να μοιάσουμε τους Αγίους ή γίνε τέλειο, αλλά λέει καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος εκτήρμονεστη. Όπως ακριβώς ο πατέρας μου ο ουράνιος είναι εκτήρμον, βάζει πάντοτε το πρόσωπο του Θεού. Και, γιατί, διότι ο άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί κάποια στιγμή και να φτάσει και σε μέτρα που έφτασαν οι πατέρες έτσι. Αλλά να φτάσει στα μέτρα του Θεού τελείως είναι αδύνατο. Οπότε πάντοτε θα είναι αγωνιζόμενος. Θα αγωνίζεται να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού και να κόβει τα ελαττώματά του και τα πάθη του. Πάρα πολύ σοφή παρατήρηση και των πατέρων και των νεότερων.
2: Ναι, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σεβασμιότατε, την τελειότητα την εξαρτά από τους εκτιρμούς που έχει η καρδιά του ανθρώπου. Ναι. Το γίνεις Θεού εκτιρμούς και λοιπά.
1: Ναι, είδατε.
2: Δηλαδή η τελειότητα είναι να έχεις θεϊκούς εκτιρμούς.
1: Ναι. Και θα ομοιάσετε με τον πατέρα ημών τον Επουράνιο, ο οποίος ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς. Είδατε, πάντοτε βάζει πρότυπο των Θεών. Δεν βάζει ένα πρότυπο όπου μπορεί, που λέει ο άνθρωπος, λέει, άμα αγωνιστώ μπορώ να φτάσω και σε εκείνο. Αλλά στο Θεό ποτέ.
2: Για να βλέπει την ατέλειά.
1: Πάντοτε να βλέπει την ατέλειά και να αγωνίζεται. Οπότε έχει ποιότητα αυτή η αγάπη. Είναι η ομοίωση με το Θεό. Έχει ενέργεια. Ενέργεια είναι η μέθη της ψυχής. Αυτή η ακατάσχετη ενέργεια να αγαπήσουμε τον Θεό, να εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη με ποικίλους τρόπους. Έτσι δεν είναι. Διότι αυτή η ενέργεια, η μέθη της ψυχής, κατ' ουσίαν είναι πράγματι μια πνευματική μέθη η αγάπη. Αφού βλέπει κανείς ότι. Να σας πω γιατί είναι μέθη. Άμα το πάρεις με τη λογική του ανθρώπου, η λογική του ανθρώπου τι λέγει. Για να περάσει καλά, πρέπει να είσαι άνετο στη ζωή αυτή. Θα τρως, θα κοιμάσαι, θα διασκεδάζεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έτσι δεν λέει ο κόσμος. Έτσι δεν μας λέει. Δεν είναι κάθε μέρα το τροπάριο που ακούμε στην τηλεοψία και στις εφημερίδες και σε όλα αυτά. Μας λένε πώς θα περάσουμε καλύτερα στη ζωή αυτή. Και όλοι οι αγώνες γίνονται για τα χρήματα, για τα ευρώ και τα άλλα. Όποιος δώσει τα περισσότερα, αυτός και έτσι. Έτσι, έτσι νομίζω ότι είναι. Μάλιστα. Οι διαφημίσεις, πώς οι νοικοκυρές ας πούμε θα μαγειρέψουν καλύτερα, πώς θα λουστούν καλύτερα οι άνθρωποι, πώς δεν... όλα είναι για την καλοπέραση. Αυτή λέγει η λογική. Η πνευματική ζωή όμως είναι μια τρέλα, είναι μέθη της ψυχής. Σου λέγει πρέπει να νηστέψεις, πρέπει να αγρυπνήσεις, πρέπει ξέρω εγώ να κόψεις τα ελαττώματά σου, πρέπει να μοιράσεις τα υπάρχοντά σου, τους φτωχούς. Δεν σου λέει να πεθάνεις από την πείνα, ούτε αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να είσαι ευοχούμενος, έτσι, καλοπερασάκιας, αλλά πρέπει να είσαι συνεχώς αγωνιζόμενος. Δεν είναι αντίθετο με το πνεύμα του κόσμου. Αντίθετο, τελείως, τελείως αντίθετο με το πνεύμα του κόσμου. Οπότε, άμα το πάει ένας κοσμικός άνθρωπος που είναι λόγικο κρατούμενος, θα σου πει αυτή είναι τρέλα που μου λες εσύ. Μεγάλη τρέλα. Είναι δυνατόν να μου λες εγώ ότι τα λεφτά που έχω θα τα μοιράσω και θα κρατήσω αυτά που είναι ικανά μόνο για να με θρέψουν? Αυτό δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, τι μου λες τώρα να νηστέψω 40 μέρες? Είναι δυνατόν να στερούμε εγώ τόσα πράγματα? Είναι τρέλα. Ενώ όταν αγαπάς τον Θεό, αυτή η μέθη που έχεις μέσα σου, να την εκδηλώσεις και με την νηστεία και με την προσευχή και με την φιλανθρωπία και με πνευματικές ασκήσεις και με όλη σου την ύπαρξη, αυτό για έναν άνθρωπο είναι μια μέθη. Είναι έτσι ένα είδος τρέλας, πνευματικής όμως τρέλας, η οποία πράγματι σε οδηγεί στο Θεό. Άρα λοιπόν έχουμε την ποιότητα του Θεού που είναι ομοίωσή του, την ενέργεια της αγάπης που είναι η μέθη της ψυχής, και έχει και ιδιότητες η αγάπη. Είναι πηγή πίστεως η αγάπη. Επειδή αγαπάμε τον Θεό, πιστεύουμε. Είναι άβυσος μακροθυμίας. Άμα αγαπάς τον Θεό, είσαι και μακρόθυμος. Είναι θάλασσα ταπεινώσεως. Όσο αγαπάς τον Θεό, τόσο ταπεινώνεσαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερυψώνεις τον εαυτό σου έναντι των άλλων. Λες, εγώ τι είμαι, ένα τίποτα δεν είμαι. Έτσι δεν είναι. Ποιότητα, ενέργεια και ιδιότητες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες πτυχές, αλλά εγώ κατέγραψα αυτές από τους πατέρες. Ακόμη, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέει ότι, και τα προηγούμενα τα λέει και ο Κλίμαξ, έτσι αυτό λέει, είναι απόθεση κάθε εναντίας ενίας. Απόθεση κάθε εναντίας ενίας. Δηλαδή, λέγει, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Έτσι δεν είναι. Το κακό είναι η αντίθετη έννοια. Η αγάπη είναι η κυρία έννοια, η αντίθετη έννοια είναι το κακό. Λέει ο Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, εσύ εξακολουθείς να τον κάνεις, να τον αγαπάς. Ως προς τις ιδιότητες, μακροθυμίας, άβυσος όπως είπε προηγουμένως. Ή και άλλα. Άμα δείτε εκεί που λέει στον ύμνο της αγάπης ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι ουζητείται αυτής, και το τελευταίο, το πιο δύσκολο. Το δύσκολο, το πιο δύσκολο, το άφησε τελευταία. Τελευταία, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δηλαδή, ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, μπορεί να σου εκδηλώνει την αγάπη του με ποικίλους τρόπους. Μπορεί και να σε μισεί και με ποικίλους τρόπους. Μπορεί και να διαφορεί. Εσύ εξακολουθείς να τον αγαπάς στο ίδιο μέτρο. Βέβαια, λιγάκι δύσκολο είναι αυτό. Το πιο δύσκολο είναι αυτή. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εκπίπτει. Δεν πέφτει, δεν υποχωρεί πουθενά σε καμιά. Πνευματική κατάσταση του απέναντί μας δεν υποχωρεί. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που αυτούς που μας αγαπούν, τους αγαπάμε και εμείς έτσι. Και ο Κύριος λέει: ποια ημίν η χάρις, και η γάρη αμαρτωλή, το αυτό ποιούσε. Δηλαδή, εσύ πρέπει να προχωρήσεις περισσότερο από τη δικαιοσύνη των Φαρισαίων, έτσι δεν είναι. Οπότε, ένας μπορεί να σε βρίζει, να σε φωνάζει, να σε διαπομπεύει το όνομά σου, να σου λέει χιλιαδιό και εσύ να εξακολουθείς να τον αγαπάς και μάλιστα να φτάσεις και στο σημείο να προσεύχεσαι γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κάπως παράλογο εντός εισαγωγικών για τα μέτρα του κόσμου?
2: Ναι, για τη λογική του κόσμου είναι ανεξήγητο και ακατάληπτο.
1: Ακατάληπτο και όχι μόνο ακατάληπτο και για να πω και κάτι άλλο.
2: Και απραγματοποιητό.
1: Να πω κάτι άλλο, ας με συγχωρήσουν αυτοί που με ακούνε και λίγο χαζό. Έτσι δεν είναι? Όπως μου λέει και. Του έλεγα σε κάποιον, λέω να τον αγαπάς αυτό. Αυτός μου ανοίγει το λάκκο, λέει πάτερ, και εγώ θα τον αγαπώ. Ναι. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι δυνατό, είναι χαζός. Ένα σαν μου έλεγε, χαζομάρες μου λες, χαζομάρες. Όμως στην πνευματική ζωή αυτά είναι και τα τεκμήρια που καταξιώνουν έναν άνθρωπο και τον κάνουν όντως πνευματικό. Και έχω και ένα ποίημα του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Όπως ξέρετε, ο Άγιος Σιμεών ήταν ποιητής, σπουδαίος ποιητής. Αυτό που για τους. Αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν, για να τους δώσω να καταλάβουν πόσο καλός ποιητής ήταν, είδατε εκεί στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, από ρηπαρών χιλέων, από καθάρτου γλώσσης ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέση Χριστέ, όλα αυτά είναι ποίημα του Σιμεών του Νέου Θεολόγου, για να δει κανείς ένα δείγμα του περιεχομένου της ψυχής του. Ήταν πολύ σπουδαίος έτσι άνθρωπος. Λέει εκεί, λέει πολλά άλλα, αλλά εγώ θα πω μερικούς στίχους. Λέει: Πνεύμα Θεού η αγάπη, παντουργών φως και φωτίζων, πλην ου και στην εκ του κόσμου, ουδέ όλος τι του κόσμου. Δεν είναι, λέει, η αγάπη από τον κόσμο, δεν είναι κοσμικό πράγμα, ούτε κάτι λέει του κόσμου. Ουδέ κτίσμα, άκτιστον γάρ και κτισμάτων πάντων έξων. Είναι άκτιστο και έξω από τα. Είναι ενέργειες του Θεού, αυτό θέλω να πει. Ναι, άκτιστον κτιστών εν μέσω. Λέει, είναι μια άκτιστη πνευματική κατάσταση ανάμεσα στα κτιστά πράγματα που είμαστε εμείς. Αυτό σας είπα τώρα μερικές γνώμες από τους πατέρες για να δείτε πώς εκδηλώνεται η αγάπη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι.
2: Όχι, ενθυμούμε στην Αντιγόνη του στο Σοφοκλήτη που γίνεται λόγος, δεν γεννηθήκαμε για να μισούμε αλλά γεννηθήκαμε για να αγαπούμε. Για ποια αγάπη μας ομιλεί ο αρχαίος κόσμος?
1: Ναι.
2: Έχει καμιά ομοιότητα αυτή η αγάπη με αυτήν την αγάπη που οι πατέρες εδώ μας παρουσιάζουν στα κείμενά τους και σε αυτήν την αγάπη που κήρυξε ο Χριστός?
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο και καλό να το θίξουμε για λίγο. Κοιτάξτε, η ανθρώπινη φύση, ο κάθε άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι χριστιανός, αν είναι μουσουλμάνος, αν είναι ειδωλολάτρης, αν είναι άθεος,
2: ναι.
1: Όπως παρουσία, αν και εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν άθεοι τώρα στον κόσμο αυτό. Αν δεν λατρεύεις τον Θεό, θα λατρεύεις τον εαυτό σου. Έτσι, οπότε κάτι λατρεύει, ναι. Κανείς. Δεν είναι. Λένε οι πατέρες ότι στην ανθρώπινη φύση έχει βάλει ο Θεός όλα τα σπέρματα των αρετών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα σημείο και είπε: αν πάτε κάτω στην Αφρική, θα δείτε πολλούς που είναι ανθρωποφάγοι, έτσι δεν είναι? Και όμως και σε αυτούς υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Βλέπετε, αγαπούν τα παιδιά τους, αγαπούν τη γυναίκα τους, μερικά πράγματα αποφεύγουν, την κλοπή κλπ. Ή μπορείτε να δείτε έναν ο οποίος λέει ότι είναι άθεος, δεν πιστεύει στο Θεό και να κάνει ελεημοσύνες, έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να δείτε άλλον και να κατακρίνει πολλές φορές την κοινωνική αδικία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προς την αρετήν αυτοκίνητη πεφήκαμεν άπαντες. Δηλαδή το να ενεργήσει η αρετή μέσα μας και να έλθει προς τα έξω, να ευεργετήσει τους άλλους, δεν χρειάζεται να μας το διδάξει κανένας. Είναι ήδη μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση διδάσκει τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει. Η λογική που έχει δώσει ο Θεός του λέει ότι αυτό είναι καλό και αυτό είναι τι? Κακό. Αυτό το είχαν έτσι οι αρχαίοι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπετε, είχαν αναπτύξει την αγάπη στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως. Αλλά εμείς όμως λέμε ότι δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Πρέπει να
2: φτάσουμε. Υπέρβαση.
1: Υπέρβαση. Όπως λένε αυτοί που είναι, λέγει, ας πούμε, έλεγαν ότι πράγματι ότι δεν πρέπει να κάνεις κακό στον άλλον. Αλλά όμως είδατε, υπήρχαν περιπτώσεις που πίστευαν στη Θεία Δίκη. Δηλαδή έκανες το κακό, πρέπει οπωσδήποτε τι να κάνεις? Να τιμωρηθείς, έτσι. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πιο πάνω. Και όλες αυτές οι τραγωδίες και τα άλλα δείχνουν, ας πούμε, την δίκη, την Θεία Δίκη, η οποία τιμωρεί τους κακούς. Τιμωρεί τους κακούς. Ενώ αντίθετα βλέπουμε μέσα στην πνευματική ζωή ότι εμείς δεν επικαλούμεθα για εκείνους που μας έκαναν το κακό την Θεία Δίκη, αλλά επικαλούμεθα την ευσπλαχνία του Θεού. Να ανοίξει ο νόσος, αυτό προχωράει κανείς κάπως περισσότερο. Ή όπως έλεγε κάποιος, να πω δύο χοντρά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Λέει, μπορεί στους αρχαίους φιλοσόφους τους αυτούς να υπάρχει η έννοια ότι πρέπει να είσαι φιλάνθρωπος απέναντι σε αυτόν που δυστυχεί. Να του δώσεις χρήματα. Yeah. Αυτό είναι ανθρώπινο και το έχουμε όλοι μας, έτσι. Αλλά για να φτάσεις όμως στο σημείο να τα δίνεις όλα απροϋπόθετα, χωρίς να σου το ζητήσει κανένας, απλώς και αυτό
2: θέλει. Γιατί το νιώθεις, ναι, σαν μια είναι ψυχική ανάγκη.
1: Ναι, το είναι της χάριτος του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτό το πολύ καλά το λέει ο Άγιος Σημείων, ότι όλοι έχουμε αρετές, όλοι όμως δεν έχουμε χαρίσματα. Δηλαδή οι αρετές πρέπει καλλιεργούμενες σιγά σιγά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γίνουν τι?
2: Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το ναι, αν πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι χάρισμα.
2: Έτσι, ναι.
1: Χάρη, δεν το είχαμε
2: σε αυτό.
1: Ναι. Και όπου υπάρχει το παρουσιάζουν σαν μέγα παράδειγμα. Ενώ μέσα στην πνευματική ζωή είναι συνηθισμένο πράγμα. Συνηθισμένο πράγμα. Να πω ένα παράδειγμα. Θέλω να μπορώ να πω ένα παράδειγμα.
2: Έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε λίγο χρόνο. Λέει εκεί στα αποφθέγματα των γερόντων ότι μια φορά έγινε ένα συμβάν στη Σκήτη. Και οι πατέρες έβαλαν, οι γεροντάδες στη Σκήτη, οι πρεσβύτεροι, έβαλαν κανόνα να νηστέψουν όλοι οι μοναχοί 3 ημέρες. Όταν λέγουν νηστεία εννοούν ότι δεν θα φάνε τίποτα. Ναι. Εκεί ήταν και ένας μοναχός περιώνυμος, Ιωάννης ο Κολοβός, θα τον έχετε
2: γνωστός
1: είναι σε όλους. Λέει, και το τριήμερο που δεν φάγαν τίποτα, αυτό θα πει νηστεία, δεν τρώγαν τίποτα, ούτε έπιναν τίποτα, είχαν παραδοθεί σε τελεία ασυτεία για να διευθετηθεί αυτό το οποίο έτσι είχε συμβεί. Ή κάτι περίμενα να τους αποκαλύψει ο Θεός. Λέει, τις ημέρες εκείνες χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του Ιωάννου Κολοβού, μερικοί μοναχοί ήρθαν από μακριά. Βρέθηκε σε δίλημα ο κακομοίρης. Λέει, εάν τους ανοίξω και τους βάλω μέσα και τους φιλοξενήσω, θα παραβώ την εντολή των πρεσβυτέρων. Εάν όμως δεν τους ανοίξω, θα είμαι παραβάτης των εντολών του Θεού. Που λέει για την αγάπη. Λέει, προτίμησε το δεύτερο. Άνοιξε τα αυτά, τους έβαλε μέσα και τους έψησε, λέει, φακές. Σπουδαίο το φαγητό, έτσι. Φανταστείτε τι είναι οι φακές για να φάει κανείς φιλοξενήσει. Δεν είναι φακή για να φιλοξενήσει άνθρωπο, αλλά λέμε, τους έψησε, λέει, φακές και φάγανε. Μερικοί κακεντρεχείς που συμβαίνουν πάντοτε αυτό, πήγαν και τον κατήγγειλαν στους πρεσβυτέρους της Κήτης. Λέει, βλέπετε. Λέει, τι, ο Ιωάννης παρεύει την εντολή σας. Ναι, λέει, παρεύει την εντολή μας, αλλά τήρησε την εντολή του Θεού. Αυτό το δείχνει όλα. Έτσι, δηλαδή, πόσο προχωράει κανείς πέραν, ας πούμε, των σχετικών έτσι, δυνάμεων της αγάπης ή των εκδηλώσεων που έχει ο πεπτοκός άνθρωπος. Το παραδέχουμε αυτό. Ότι και στην πεπτοκή ανθρώπινη φύση, στους λαούς, στους ιδωλολατρικούς, ακόμη στους βουδιστές, στους μουσουλμάνους, και υπάρχει αυτό το γεγονός της αγάπης. Αλλά η τέλεια αγάπη, όπως ακριβώς την περιγράφει το Ευαγγέλιο, δεν θα τη βρεις πουθενά παρά μόνο στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους μας. Έτσι, εκεί βλέπει κανείς πόσο εφαρμόζουν αυτή την αγάπη. Τώρα, αν θέλετε να πω μερικές εκδηλώσεις της θείας αγάπης, μερικές εκδηλώσεις πρακτικής φύσεως,
2: ναι,
1: για να,
2: ναι,
1: μπορούν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας αυτά τα οποία τους λέγουν. Λέγει ένας λόγος του Κυρίου από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει ότι εν τούτο γνώσονται πάντες ότι οι μαθητέ μου εστέ εάν αγαπάτε αλλήλους, έτσι, αλλήλους. Λέγει πως θα σας γνωρίσουν ότι έχετε λύστε εάν αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε ότι αυτό τους το έβαλε σαν κανόνα. Λέει, πρέπει να αγαπάς τον απέναντί σου, τον, και πολύ περισσότερο την σάρκα σου, έτσι, την πνευματική, τη σάρκη σου, τις πνευματικές ή της οικογένειας σου. Αυτές οι διχοστασίες, οι έρηδες, οι καυγάδες που υπάρχουν ανάμεσά μας, όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι οδυνηρά και μας δαγκώνουν και που μας κάνουν να δαγκώνουμε ένα στον άλλον, δεν μπορεί να είναι εκδηλώσεις ανθρώπων που ζουν αυτή τη θεία αγάπη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Είναι δυνατόν εγώ να σε υπονομεύω, να σε καταγγέλω, να σε βρίζω, να σε συκοφαντώ, να σου λέω χίλια δύο πράγματα, να λέω υποψιθυρίσματα από εδώ και από εκεί, ή και να σου επιτίθεμαι εναντίον σου φανερά, έτσι δεν είναι? Χίλια δύο. Και τα βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν βλέπουμε εκεί. Πού ήταν σε κάποιο εδώ σημείο εδώ της Μακεδονίας που δύο γυναίκες μαλώνανε και ο καυγάς τους ήταν περιάκουστος και αναγκάστηκε ο Παύλος και έγραψε στην επιστολή του να μην
2: συντύχει, παρακαλώ.
1: Δεν λέει κάπου, δεν είναι εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μαλώνανε.

να τη δεχθώ έτσι αυτό. Κι άλλο είναι να σου τα λέει και να σου τα λέει κατά τέτοιο τρόπο που να λέει και τη γνώμη του, αλλά και να σε δαγκώνει και να σου λέει είσαι άνθρωπος που δεν μπορεί να τα καταλάβει ή να σου υπενθυμίζει συνεχώς είσαι αποτυχημένος, δεν γίνεται τίποτα ή κι άλλο να σου καταμαρτυρεί και να σου καταλογίζει και άλλες έτσι καταστάσεις πολύ άσχημη. Λένε λοιπόν οι πατέρες ότι γνωρίσματα της αγάπης δεν είναι. Τι δεν είναι? Τα τραπεζώματα. Φωνάζει κάποιον και του κάνει ένα τραπέζι για να το εκδηλώσει. Δεν είναι πάντοτε ίδιο αυτό. Δεν είναι. Η Αγία Γραφή το έχει και επισημάνει αυτό. Κρίσον ξενισμό με τα λαχάνων προσφυλίαν και χάριν ή παράθεση μόσχων με τέχνα. Ήδη από την παλιά εποχή τα τραπεζώματα δεν ήταν σημάδι τη αγάπη. Δηλαδή να τον περιποιήσει τον άνθρωπο υλικά για να τον κερδίσει. Ναι. Και γάρι αμαρτωλή. Το αυτοποίηση, δηλαδή όταν θέλουν να επιτύχουν κάτι προσπαθούν τον άλλον να τον καταδουλώσουν πνευματικά με τέτοια υλικά πράγματα. Δεν είναι, λέει, ίδιον της αγάπης οι εγκομιαστικοί λόγοι, δηλαδή να τον εγκομιάζεις από πάνω μέχρι κάτω και να του λες, γιατί αυτά και μερικοί ίσως αυτά θέλουν να ακούν συνέχεια και τους αρέσουν να ακούνε. Μάλιστα ο Χριστός τον λέγει ότι πολλές φορές πολλά πονηρά πράγματα λέγονται με εγκομιαστικούς τι λόγους. Να και λέει, παίρνει παράδειγμα το διάβολο. Λέει, πήγε και είπε, λέει, στην Εύα, στο αυτί της, λέει, της γαργάλισε το αυτί, λέει, της έκνηθε την ακοήν και της είπε με τον πιο γλυκό τρόπο την πιο θανάσιμη συμβολή. Την πιο θανάσιμη συμβολή. Άρα λοιπόν δεν είναι, λέει, ούτε οι εγκομιαστικοί λόγοι, ας πούμε, σημείων της αγάπης, ούτε οι κολακίες. Ούτε οι κολακίες. Να τον κολακεύεις συνέχεια τον άλλο, τον κολακεύεις, να του φέρνει μια πνευματική αποχάβνωση. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει. Και στο χώρο μας συμβαίνει, παρακαλώ. Και στον πνευματικό μας και στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Εγώ τώρα που είμαι και επίσκοπος, το έχω δει καμιά φορά. Να σε εγκομιάζουν για να σου πούν στο τέλος κάτι το οποίο να είναι καθαρά υλικό αίτημα ή έχουν σχέση με το συμφέροντά τους. Και ευτυχώς πρέπει να το καταλάβεις νωρίς για να μην πέσεις και σε παγίδες. Να σε κολακεύουν. Τι καλός που είσαι, τι σπουδαίος που είσαι, τι αυτά. Ανεπανάληπτος αυτά, χίλια δύο πράγματα. Το έχουν αυτό το πράγμα. Το έχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλές φορές μαέστρες σε αυτά τα πράγματα. Έχουν ειδικευθεί. Κάνουν πολλές φορές τέτοιες ενέργειες για να κερδίσουν τον άλλον. Όχι με σκοπό να του εκδηλώσουν την αγάπη τους, αλλά με σκοπό να εξοικονομήσουν από αυτόν πράγματα ή και καταστάσεις οι οποίες θα τους εξυπηρετήσουν στα πολυειδή συμφέροντά τους. Ναι. Λένε οι πατές, αγάπη τι είναι? Να κατανοήσεις το συμφέρον του διπλανού σου και να το διορθώσεις. Βλέπετε αμέσως. Λέει, αγάπη είναι να δεις τι ανάγκη έχει ο διπλανός σου και να προσπαθήσεις να το διορθώσεις. Αυτό είναι αγάπη. Να σηκώσεις αυτόν που έπεσε. Να βοηθήσεις τον άλλον στη σωτηρία του. Αυτό είναι σημάδια της αγάπης. Ούτε αγάπη είναι να του κάνεις θαύματα του ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι χάρισμα του Θεού. Αλλά σε αυτές τις μικρές καθημερινές του ανάγκες και στις μεγάλες του να φανείς βοηθός. Λέει ο Χρυσόστομος, όλα αυτά τα λέει ο Χρυσόστομος και λέει, καταλήγει και λέγει, η γάρ αγάπη τα αυτής ου βλέπει. Τα δικά της δεν τα βλέπει, λέει, αλλά πρώτον αυτής τα του πλησίου. Πλησίων ωρά. Λέγει, παραβλέπει κανείς το συμφέρον του και βλέπει το συμφέρον ποιον, του πλησίων. Ή να διακίνουν τα αυτής ήδη. Άμα λέει, θεραπεύεις την ανάγκη του πλησίου σου, τότε κατανοείς και καλύτερα ποιον. Κατανοείς καλύτερα τον εαυτό σου. Μεγάλες πνευματικές καταστάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι δύσκολες, αλλά άμα αρχίσει κανείς και τις ενεργεί, νιώθει και μεγάλη χαρά και καταλαβαίνει ότι η χάρη του Θεού τον επισκέπτεται, ότι ενεργεί μέσα του η χάρη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Να προχωρήσει τώρα λίγο παρακάτω για πώς εκδηλώνεται η Θεία Αγάπη. Λέει ένας εκ των πατέρων, να αγαπάς τον Θεό όπως σέβεσαι τους φίλους σου. Γιατί και τώρα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος έχει μια επεξήγηση και λέει, κοίταξε, αγάπησε τον Θεό όπως σέβεσαι τους φίλους σου, λέει. Και επειδή φαίνεται λίγο παράξενο, ναι, να το εξηγήσω πώς λέει. Είδα, λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, μερικούς που ελείπησαν τον Θεό και καθόλου δεν στεναχωρήθηκαν. Έκαναν αμαρτίες, δεν τους είδε κανένας, αμαρτίες μεγάλες, ξέρω τι κλπ. Και ήξεραν ότι ο Θεός τους βλέπει και δεν στεναχωρήθηκαν.

0: Δεν με βλέπει, δεν με βλέπει. Με βλέπει, δεν με βλέπει. Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Και ουδεμίαν εσχικότα μέριμναν περί τούτου. Ούτε λέει, ενώ ελείψαν το Θεό, έπεισαν την αμαρτία. Ασχέτως αν δεν του είδε κανένα και δεν του παρατήρησε κανένα, καμιά λέει λύπη δεν είχαν μέσα του, ότι πράγματι παρέδισαν την εντολή του Θεού. Όταν όμως παρεπίκραναν τους φίλους τους σε κάτι ασήμαντο, έκαναν και μηχανεύτηκαν τα πάντα για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Ενώ λέμε το Θεό μπορεί να κάνεις φοβερά πράγματα, αμαρτίες και να μην σε νοιάζει, μόλις στεναχωρήσεις κάποιον φίλο σου λέει κάνεις τα πάντα και μηχανεύεις τα πάντα για να αποκαταστήσεις ποιες τις σχέσεις σου. Ακόμη πέρασαν την θλίψη και εξομολόγηση, έδωσα τα δώρα ή να εις την αρχαία εν αγάπην επιστρέψασαι. Λέγει και... και θλίβησαν και εξομολογήθηκαν το κακό που τους έκαναν στους φίλους τους, ακόμη έκαναν και δώρα για να επανέλθουν στην παλαιά φιλία την οποία είχαν. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κνήμακος, λέει είδες πόσο σέβεσαι τον φίλο σου, δεν θέλεις να το κάνεις να λυπηθεί και κάνεις τα πάντα ώστε να διατηρήσεις τη φιλία σου. Τον Θεό λέει, τον Θεό, γιατί ενώ κάνουμε τεράστια αμαρτήματα δεν αισθανόμεθα την ιδία εν εγρήγορση να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Κάπου χωλαίνει έτσι αυτή η πνευματική αγάπη. Έτσι το ερμηνεύει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ένας άλλος πάλι στη Φιλοκαλία, ο Μάρκος ο Ασκητής, ο Αθηναίος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Θα το έχετε ακούσει που λέγανε στη Βυζαντινή εποχή. Πάντα πώλησαν και Μάρκον αγόρασαν. Θα το έχετε ακούσει, έτσι. Όλα πούλησε τα λέει και αγόρασε το Μάρκον, δηλαδή το βιβλίο του εκεί και τα κεφάλαιά του πνευματικά. Λέει, αγάπησαν υποκρίτου τεκμήριων αδικημάτων συγχώρησης. Άμα λέει θέλεις να δεις αν έχεις ανυπόκριτη αγάπη, πρέπει να μάθεις τι, να συγχωρήσεις. Μάθεις να συγχωρήσεις. Ούτε ο Γαροκύριος τον κόσμο αγάπησε. Και φαίνει σαν παράδειγμα τον Χριστό. Λέει, ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο παρόλο που του είχε κάνει τόσα. Και όμως το πρώτο που έκανε να το συγχωρήσει. Άλλο σημάδι της αγάπης είναι η Ιεραποστολή και το Μαρτύριο. Εκδηλώσεις τώρα πιο ειδικές. Λέει, βλέπετε, οι Απόστολοι ξεκίνησαν τα Ιερουσαλήμ και διέδραμαν όλη την οικουμένη. Πήγαν όλοι. Γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα? Το έκαναν επειδή ακριβώς μέσα τους είχαν τη φωτιά της Θείας Αγάπης. Έτσι. Και όλοι σήμερα που εργάζονται Ιεραποστολικά και δεν περιμένουν τίποτα το υλικό από να τους δοθεί από εκείνους που σε εκείνους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι σημάδι αυτό αγάπης που έχουν για το Θεό? Είναι και αυτό σημάδι και μεγάλο σημάδι. Η φωνή του Κυρίου λέει δέστε το χωράφι του θερισμού, λέει, ναι, το θερισμός πολύ και οι εργάτες τι, όλοι. Και βλέπετε οι άλλοι πηγαίνουν στην Αφρική, στην Αφρική κάτω εκεί και με χίλιες δυο έτσι αυτά, χίλιες δυο συνθήκες, κηρύττουν το λόγο του Θεού, αλλά και μέσα εδώ στην επικράτεια την ελληνική δίκη μας. Όσοι με αυταπάρνηση και ζήλο και από ανιδιοτελώς κηρύττουν το λόγο του Θεού, είναι σημάδι της αγάπης που έχουν προς το πρόσωπο του Θεού, έτσι δεν είναι? Ή το μαρτύριο, έτσι δεν είναι? Το μαρτύριο, να δώσεις το αίμα σου για το Θεό, δεν είναι σημάδι της αγάπης προς το Θεό? Μεγάλο σημάδι. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος ο Θεολόγος, γιατί διέδραμαν όλοι την οικουμένη οι Απόστολοι και γιατί έχισαν το αίμα τους οι μάρτυρες? Από αγάπη, λέει. Δεν το έκανα από τίποτα άλλο, από αγάπη. Έχω σημειώσει και μερικά ακόμη εδώ, ναι. Άλλο σημάδι της αγάπης του Θεού είναι να θυσιάζει κάποιος το συμφέρον του, ακόμη και τη ζωή του για τους άλλους. Να μην έχει ιδιοτέλεια. Αυτό είναι, αναφέρεται περισσότερο στα υλικά πράγματα. Αυτό, αν θέλετε να το δείτε πιο καλύτερα, δέστε την αγάπη που έχουν τα παιδιά, οι γονείς στα παιδιά τους. Έτσι. Τα θυσιάζουν όλα για τα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε εμείς για όλο τον κόσμο, αν θέλουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και ακόμη προχωρώντας παρακάτω, μπορεί να έρθει και σε πιο ειδικές πνευματικές καταστάσεις. Να δούμε τον Απόστολο Παύλο ή και τον προφήτη Μωυσή. Είδατε, όταν ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει τους Ιουδαίους, τι είπε ο Μωυσής, λέει, ή θα τους σώσει όλους ή καμέ εξάλειψον εκ της βίβλου της ζωής. Λέει, γονάτισε και όταν με το Μόσχο και τα άλλα και τα αυτά, λέει, ή θα τους συγχωρήσεις όλους ή μαζί με αυτούς και εμένα να με εξαλείψεις από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε τον εαυτό
1: του. Ούτε εγώ να ζήσω.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ναι, σεβασμιότατε, εκείνο που ο πάστης αντιλαμβάνεται, ναι, ότι η αγάπη του Θεού προσλαμβάνεται από το Θεό στην καρδιά του ανθρώπου, ναι, και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, νιώθει το χέρι της αγάπης του Θεού στη ζωή του και ανταποδίδει την αγάπη τη θεϊκή σε αυτόν τον ίδιο τον Κύριο που είναι ο Θεός της αγάπης. Αλλά το δύσκολο νομίζω ότι είναι να μπορέσει ο άνθρωπος αυτή τη θεϊκή αγάπη να τη μεταδώσει,
0: ακριβώς, ναι,
1: στο συνάνθρωπο το, ναι, εδώ το, πώς είναι, μπορούμε να μεταπηδήσουμε ή να μεταποιήσουμε.
0: Αυτό είναι χάρισμα, ναι, του Θεού, δεν είναι τόσο της ανθρωπίνης έτσι, ναι, δυνάμιος. Το δίδει ο Θεός σαν χάρισμα. Άλλωστε όλες οι ενέργειες του Θεού, αγάπη, μακροθυμία, πραότητα, είναι ενέργειες του Αγίου, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αν κάνεις εκείνο θα φτάσεις εκεί. Εκεί μπορεί να φτάσεις σε μερικά ανθρώπινα επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά τα παραπάνω είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που είπε ο Παύλος, λέει, ευχόμην αυτός, εγώ ανάθημα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα ή την Ισησήν Ισραηλίτης. Ναι. Έφτασε το σημείο, πει, αν με βάλεις στην κόλαση θα το θεωρήσω χάρη. Σκεφτείτε, λέει, θα με βάλεις στην κόλαση, προτιμώ να πάω στην κόλαση και το θεωρώ αυτό χάρη του Θεού, αρκεί να σωθείτε εσείς. Αυτό δεν είναι έτσι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος? Δεν μπορεί να το πει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Βέβαια βλέπει κανείς τους γονείς οι οποίοι θυσιάζουν τον εαυτό τους για τα παιδιά τους, αλλά αυτό όμως του συνδέει και ο δεσμός του αίματος. Δεν είναι μόνο το αυτό, είναι οι σάρκες τους. Αλλά εμείς πρέπει να χωροχωρήσουμε λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο, πιο πολύ, και να το δούμε για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπατε προηγουμένως, έτσι. Να σας πω ένα άλλο σημείο για να δείτε. Ας πούμε η προσευχή δεν είναι σημάδι αγάπης για τον άλλον. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Έτσι δεν είναι κάπου Χριστός?
1: Ναι.
0: Οι επηρεάζοντες ποιοι είναι? Αυτοί που δυσμενώς βάλουν εναντίον μας. Αυτοί που είναι, θα λέγαμε, δεδηλωμένοι εχθροί μας. Όταν έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει να προσεύχεστε για εκείνους που σας επηρεάζουν, δεν είναι σημάδι αγάπης αυτό? Μεγάλο σημάδι αγάπης. Ναι, γιατί συνήθως προσευχόμαστε για πρόσωπα τα οποία μας αγαπούν. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων είμαστε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία υπέρ των μισούντων και αγαπώντων είμαστε. Ή ακόμη να έχει κανείς μια αγάπη που προχωράει ακόμη και πέραν από τα πρόσωπα, δηλαδή και στην κτήση ολόκληρη. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος έλεγε: αγαπώσα καρδία είναι να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους, να προσεύχεσαι για τα ερπετά, για τα ζώα και για τον διάβολο ακόμη. Είδατε, έφτασε στο σημείο να πει, ναι, να προσεύχομαι και για τον. Ναι.
1: Γιατί είναι λίγο παρατραβηγμένο.
0: Παρατραβηγμένο, αλλά είναι, δείχνει όμως πως ένας ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός αγαπάει εξίσου και τους δαίμονες και τους αγγέλους. Αλλά οι δαίμονες αποκρούν την αγάπη του, έτσι δεν είναι? Ο Θεός, η φύση του Θεού είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστίν. Η ενέργεια του Θεού, μάλλον μπορούμε να το πούμε. Ο Θεός αγαπάει εξίσου τα πλάσματά του, το ίδιο όλα. Όλα. Και καλούς και κακούς. Και τους δαίμονες και τους αγγέλους. Μόνο που οι δαίμονες είναι τόσο διεστραμμένοι που την αγάπη του Θεού δεν τη δέχονται. Δεν τη δέχονται. Αποκρούν την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε ένα παιδί στη μητέρα του, που του έλεγε τη μητέρα του: εγώ σε αγαπώ, παιδάκι μου. Και εκείνη έλεγε: εγώ σε μισώ. Δηλαδή, βλέπετε, από η αγάπη και η διαστροφή. Και η διαστροφή, έτσι ακριβώς είναι και οι δαίμονες. Να πω και ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε ώρα, πόση ώρα έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Λίγη ώρα έχουμε, ναι. Το παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη όταν, λέει, μπήκε ο Ιησούς στην οικία του Σίμωνος του Φαρισαίου. Θυμάστε?
1: Ναι.
0: Και εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα αμαρτωλή, βεβοημένη, πόρνη.
1: Ναι.
0: Και λέγει, έπλυνε τα πόδια του με πολύτιμο μύρον. Και οι άνθρωποι τι έλεγαν? Λέγει, ιστή η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν, η δύνατο γάρ το μύρο τούτο πραθύνε επάνω 300 δυναμίων και δοθήνε της πτωχής. Ναι. Από τη μια μεριά η λογική έλεγε ότι να πουλήσουμε το μύρο αυτό και να το δώσουμε πού? Στους φτωχούς. Από την άλλη μεριά η αγάπη της γυναικός προς το πρόσωπο του Κυρίου την έκανε να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια και ενώ ήταν βεβοημένη να κάνει αυτή την πράξη της μετανοίας και της αγάπης προς το πρόσωπο ποιου? Του Κυρίου. Μάλιστα ένας εκ των πατέρων λέει,

0: Ένωμα, βλέπετε πόσο έχουν πόθο να κοινωνήσουν, έτσι, πόθο να κοινωνήσουν, και όταν τους στερηθεί η Θεία Κοινωνία το φέρουν βαρέως. Πώς έλεγε εκείνη η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία στο Ζωσιμά, του έλεγε, λέει, να μου φέρεις τα τίμια δώρα, διότι έχω πόθο να κοινωνήσω, να πάρω μέσα μου τον, να πάρω μέσα μου τον Χριστό. 40 χρόνια προς 47 χρόνια στην έρημο ονειρευόταν την ημέρα όπου θα της έφερνε ο Αββάς Ζωσιμάς τα τίμια δώρα για να κοινωνήσει. Αυτό που λέει ο Παύλος, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμίτη Χριστός. Βλέπετε, αγαπούσε ο Παύλος ολοκληρωτικά το Θεό. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνουμε αγώνα διαβίου. Αλλά όμως να αρχίσουμε σιγά σιγά να το καλλιεργούμε μέσα μας και να λέμε ότι η ζωή αυτή μας χαρίστηκε από το Θεό για να τον αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε και τις εικόνες του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Αν αυτό το κατορθώσουμε, τότε σιγά σιγά θα γίνουμε όντως πνευματικοί άνθρωποι και θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, έτσι, όπως λένε και οι πατέρες, τις ιδιότητες της αγάπης. Έχω ένα παράδειγμα εδώ. Λέει, τρεις μοναχοί πήγαν να επισκεφθούν τον Αββά Αχιλλά. Ο ένας είχε κακή φήμη, λέει. Κακή φήμη, δεν ήταν και τόσο καλός. Και αυτός έπλεκε δίχτυα. Και του είπε ο ένας, κάνε μου ένα δίκτυ. Λέει, δεν σου κάνω, του λέει. Πάει ο άλλος και του λέει, κάνε μου τη χάρη, κάνε μου ένα δίκτυ για να σε μνημονεύουμε στη Μονή. Δεν ευκαιρό, λέει, να σας κάνω. Πήγε και αυτός που είχε κακή φήμη. Λέει, εμένα κάνε μου ένα δίκτυ, του λέει, για να έχω κάτι από τα χέρια σου να σε θυμάμαι, λέει, Αβά. Εγώ θα σου κάνω, του λέει. Λέει, και τον ρώτησε, γιατί δεν τα έκανες αυτά. Λέει, στους δύο πρώτους δεν είχαν ανάγκη να κάνω το δίκτυ και επειδή και εγώ δεν είχα καιρό, δεν το έκανα. Στον τρίτο, λέει, που είχε κακή φήμη, δεν ήθελα στο μυαλό του να σφινωθεί η ιδέα ότι δεν σου κάνω το δίκτυ επειδή είσαι αμαρτωλός. Ήθελα να του δώσω να καταλάβει ότι παρόλες τις αμαρτίες του, εγώ τον αγαπώ. Αυτό δείχνει και την επικοινωνιακή σχέση που πρέπει να έχουμε σαν χριστιανοί. Γιατί πολλές φορές άλλους τους ξεχωρίζουμε και άλλους τους έτσι αναδεικνύουμε. Και βέβαια δεν λέω να κοινωνούμε με την αμαρτία του άλλου, αλλά με το πρόσωπο του άλλου όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να μην επικοινωνούμε, έτσι δεν είναι, και να μην τον αγκαλιάζουμε και να μην τον βλέπουμε σαν εικόνα του Θεού ή και στίγματα φέρει πτεσμάτων. Αλλά να προσπαθούμε έτσι να του δώσουμε να καταλάβει ότι όπως αγαπάει ο Θεός όλους τους ανθρώπους, τον αγαπάει και αυτόν, και να του δείχνουμε αυτή την αγάπη από την πλευρά τη δική μας.
1: Λίγες προτροπές και ένα μήνυμα στους χριστιανούς.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω, ότι από ό,τι έχω καταλάβει από την ιερατική μου ζωή τόσα χρόνια, είναι αδύνατον, κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει, λέει, πρέπει να είναι ντουβάρι ο άλλος να μην καμφθεί από την αγάπη που θα του δείξεις, λέει. Είναι αδύνατο να μην το... Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στεναχωρεμένοι έτσι στη ζωή αυτή. Λέει, κοίταξε, εγώ, λέει, τους δείχνουν αγάπη και δεν ανταποκρίνονται, έτσι δεν είναι? Είτε είναι συγγενικά τους πρόσωπα, είτε είναι και πνευματικά τους πρόσωπα. Και πνευματικά πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία. Εσείς ξέρετε. Εγώ λίγα λέω, πολλά μπορεί να υπονοηθούν. Και λέει ο Χρυσόστομος, άμα θα τον δεις, λέει, έναν άνθρωπο, πες του, λέει, έναν καλό λόγο. Λέει, μα με αποκολουθεί, δεν πειράζει. Και την άλλη φορά. Και την άλλη, και την άλλη φορά. Θα γίνει κυρού μαλακότερος. Δηλαδή, πιο έτσι, κουφότερος. Πες του εκεί, λέει. Θα δεις ότι θα ξεπεράσει πλέον τον εαυτό του και θα σε πλησιάσει. Λέει, και είναι αδύνατο, λέει, μόνο το ντουβάρι, το άψυχο ντουβάρι μπορεί να του λες και να μην καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος, λέει, επειδή έχει και ψυχή λογική μέσα του, κάποια στιγμή θα καμφθεί και θα ανταποκριθεί, λέει, στην αγάπη σου. Αυτό από τη μικρή μου πείρα που έχω σαν παπάς, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Όσες φορές προσπάθησα με αυστηρότητα να πω σε κάποιον κάτι, έφερα τα αντίθετα αποτελέσματα. Όσες φορές ταπεινώθηκα και δέχτηκα και πολλές φορές και ύβρις και εξεγωτή και σκόμματα και ειρωνίες και αυτά, αλλά εγώ προσπάθησα να δείξω μια γνήσια αγάπη απέναντι τους, τότε πολλές φορές ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε να δει κανείς ότι η ενέργεια αυτή δεν πάει χαμένη, ούτε είναι χαζομάρα, αλλά έχει πάρα πολύ σπουδαίες και βαθιές έτσι, και πολύ σπουδαίες και αξιόλογες ενέργειες για την πνευματική σωτηρία του άλλου. Έτσι. Βλέπουμε πολλές φορές να έρχονται άνθρωποι που όταν ηρεμήσουν από όλα τα γεγονότα και από όλες τις καταστάσεις, καταλαβαίνουν το σφάλμα τους και

0: πούν τη μετάνοια του Θεού ή έρχονται να σου ζητήσουν και συγγνώμη και να σου πούν ότι φταίξαμε ή είμαστε κυριευμένοι από το πάθος, έτσι δεν είναι, ή δεν ξέραμε τι λέγαμε. Τώρα βλέπουμε καθαρότερα τα πράγματα, μπορούμε πιο εύκολα έτσι να δεχτούμε τα λόγια τα οποία μας είπες. Ένας πνευματικός εργάτης του Ευαγγελίου, αλλά και κάθε χριστιανός, περισσότερο πρέπει να παρακαλεί και λιγότερο να ελέγχει. Στη σημερινή μας εποχή το παρακαλείτε πρέπει να είναι στην ημερησία διάταξη λιγότερο το άλλο έλεγχε και επιτίμησε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε σεβασμιότατε εδώ και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές πως ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και ο Θεός της αγάπης έχει μια σχέση μαζί μας. Μας αγάπησε πολύ και μας δημιούργησε αυτόν τον κόσμο μέσα στον οποίο μας τοποθέτησε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα γνωρίσματα της αγάπης του Θεού είναι πολλά. Και ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα και οι πλάσεις όλοι και τα πουλιά και τα λουλούδια και οι θάλασσες και οι ποταμοί και τα ριάκια, όλα είναι εκδηλώσεις της αγάπης του Θεού. Και το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού φτάνει σε πού? Στην κορυφή του Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Χριστός, θυσιάστηκε από αγάπη προς τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησον ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον μονογενή αυτού Υιόν έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Οπότε, ο παράδεισός μας είναι μέσα στο βασίλειο της αγάπης. Όποιος όμως κρατάει αυτήν την αγάπη εγωιστικά μέσα στην καρδιά του και δεν την αφήνει να κτηνοβολήσει, να φωτίσει, να θερμάνει, να ζωογονήσει, να εκδηλωθεί, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό πραγματικά, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού, γιατί δεν αγαπάει τον αδελφό. Και όταν κανείς δεν αγαπάει τον αδελφό που είναι η εικόνα του Θεού, τότε τα πράγματα αναποδογυρίζονται. Βλέπετε, μιλάμε σε ένα μικρό παιδάκι. Ούτε μιλάει, ούτε μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Το χαμογελούμε και εκείνο μας χαμογελάει. Κατάλαβε ότι έχουμε φιλικά αισθήματα απέναντί του. Το σκυλάκι, επίσης, το μιλάμε με καλά λογάκια. Και αυτό κουνάει την ουρά του. Καταλαβαίνει ότι είμαστε φιλικά τοποθετημένοι. Και αν το μαλώσουμε, φεύγει. Θα ήταν θεϊκές οι σχέσεις μας και με τους συνανθρώπους μας, με τους αδελφούς μας, για να εκδηλώνουμε την αγάπη στον αδελφό μας χωρίς να σκοντάφτουμε στα λάθη του, στα αμαρτήματά του, στην αδικία που μας διέπραξε. Η αγάπη, όπως και ο Σεβασμιότατος είπε, συγχωρεί και κερδίζουμε πολύ περισσότερο με την αγάπη. Όσες φορές εκδηλώσαμε την αγάπη και με λόγια καλοσύνης μιλήσαμε σε αυτό που μας κατατρέχει, μας εκουφαντεί, μας διασύρει, μας έκανε κακό, κερδίσαμε έδαφος. Η αγάπη μαλακώνει τις καρδιές των ανθρώπων, γεφυρώνει τα χάσματα, συμφιλιώνει τα διαστώτα και επομένως μεταφέρει την ψυχή μας σε μια κατάσταση χάριτος, σε μια κατάσταση θεϊκή, σε μια κατάσταση παραδείσια. Ας αναζητήσουμε όλοι μας αυτή τη θεϊκή αγάπη, το χάρισμα της θεϊκής αγάπης, το οποίο αφού οικειωθούμε εμείς να το μεταφέρουμε και στα άλλα πλάσματα του Θεού ή τους αδελφούς μας, για να ζούμε μέσα σε ένα βασίλειο αρμονίας, σε ένα βασίλειο ειρηνικό, σε ένα βασίλειο που θα βασιλεύει η αγάπη και θα κυριαρχεί αυτό το θεϊκό χάρισμα στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και θα περιμένουμε το Σεβασμιότατο σε άλλη μας εκπομπή να μας τα ξαναπεί.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας σας και τη εν τη πνήμα ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και τη εν τη πνήμα ζωή χαρισάμενο.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και τη εν τη πνήμα ζωή χαρισάμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες αν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προσθεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιμένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθοσον εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες του χρησμών και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφέντες του νερόδινο σκληρόδημοι ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας,
4: Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτον. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα συμβάσμιον ιερέν ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και τη μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, η να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσε των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμου προ τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητο αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας.

σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίσθησάντων Αγίων. Αμήν.
Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόεις ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, ή να μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη, διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά
εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πολλές φορές όταν κάθονταν στο τζάκι εκείνες τις βραδινές ώρες, τα μάτια τους, της Χλώης και του Άρη, έμεναν εκεί καρφωμένα και κοιτάζονταν για ώρα πολύ χωρίς να μιλούν. Το ξέρε η Χλώη πως οι ψυχές τους αντικρίζονταν μέσα από τα παράθυρα των ματιών τους. Χαιρετούσε μια την άλλη από μακριά με ένα άσπρο μαντίλι. Ήταν καλωσόρισμα τάχα ή αποχαιρετισμός. Ποιος το ήξερε. Δεν είχαν προλάβει να γνωριστούν καλά. Μια σύντομη γνωριμία λίγων μηνών και ύστερα η καταστροφή. Και μείναν οι δυο τους πάνω στα ερείπια, δύο άγνωστοι, δύο ξένοι. Τι ήξερε τάχα για τη ζωή του Άρη, εκτός από τις λίγες μέρες που έζησαν μαζί. Το γνώρισε σαν ένα παιδί συνεπαρμένο από το όνειρο της ευτυχίας του. Τι ήξερε για τον άλλο Άρη, τον μυστικό. Τι ήξερε για τα κρυφά του όνειρα, τις επιδιώξεις του, για το βαθύτερο εαυτό του. Δεν είχαν τον καιρό μέσα στο σύντομο διάστημα της γνωριμίας τους να ανοίξουν ο ένας τον άλλο την καρδιά τους, να γνωριστούν, να γίνουν φίλοι. Τι ήξερε για αυτήν ο Άρης, για τον αληθινό εαυτό της. Τίποτε. Είχε απλώς θαμποθεί από την εξωτερική ομορφιά και είχε σταματήσει εκεί. Δεν τους δόθηκε καιρός να προχωρήσουν πιο πέρα. Τι ήξερε ο Άρης για την αγάπη που έκαιγε στην καρδιά της. Την αγάπη της που δεν σταματούσε στην επιφάνεια, μα προχωρούσε μέσα, βαθιά στο είναι της. Για την αγάπη της που δεν ήταν απλώς η αγάπη της γυναίκας για τον άντρα της, μα είχε μια μεγάλη δόση εκείνης της μεγάλης, της απέραντης αγάπης της μητέρας για το παιδί, που την έκανε να ξεχνά τον εαυτό της, τον καημό της, τους πόνους, τη δυστυχία της, για να θυμάται μονάχα εκείνον. Και ήταν τόσο δύσκολο να τα φανερώσει όλα αυτά τώρα. Θα ήταν σαν να προσπαθούσε να τον δεσμεύσει, να τον αναγκάσει και αυτόν να ανταποκριθεί στην αγάπη της, με μια ίση, δυνατή αγάπη. Δεν του λέγε τίποτε. Έμενε για τα μάτια του η ίδια Χλώη που εκείνος είχε αγαπήσει, ενώ στο βάθος το ήξερε πως ήταν ένας εντελώς καινούριος άνθρωπος, μια άλλη γυναίκα που είχε πάρει τη θέση της παλιάς Χλώης. Πώς να τα πει αυτά, σε ποιον να τα πει και ποιος μπορούσε να την καταλάβει. Αν ήταν εδώ η μαμά, σκεπτόταν καμιά φορά. Όμως όχι. Ούτε και η μαμά θα μπορούσε να συλλάβει την καινούρια της κατάσταση, γιατί δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο. Μπορεί να γνώρισε πολλές θλίψεις και βάσανε η μαμά, όμως στη συζυγική της ζωή, όσο σύντομη κι αν ήταν, υπήρξε μια ευτυχισμένη γυναίκα. Πώς μπορούσε λοιπόν να νιώσει την άβυσο που ανοιγόταν μπρος τα πόδια της Χλώης. Ήταν ένας αγώνας που μόνη της θα έπρεπε να αγωνιστεί και να τον κερδίσει. Μόνη της. Τι δύσκολο που ήταν. Τότε μια μέρα ξαναθυμήθηκε την αδελφή Σοφία. Έτσι, όλος διόλου αναπάντεχα, την έφερε στο νου της. Πόσο την είχε επιθυμήσει. Ναι, ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να τη βοηθήσει, όχι δίνοντας χέρι βοηθείας απ' έξω, αλλά οδηγώντας την να βρει μόνη της τη δύναμη που της χρειαζόταν. Τη δύναμη που σαν δροσιά ουρανού θα στάλαζε από ψηλά μέσα στην πονεμένη και σαστισμένη καρδιά της. Έπρεπε να τη δει την αδελφή Σοφία χωρίς άλλο. Αν την ειδοποιούσε,

Είναι πια Μάρτης. Ο ήλιος έμπαινε από τα παράθυρα του σαλονιού και ερχόταν να βρει τη Χλώη στη μεγάλη πολυθρόνα. Ο Άρης τη σήκωνε κάθε μέρα στην αγκαλιά του και την εγκαθιστούσε εκεί για να περνά το πρωινό της. Ήταν μια αλλαγή στη ζωή της που η Χλώη τη δέχτηκε με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη. Άλλο να κάθεσαι σαν άνθρωπος στην πολυθρόνα, να έχεις γύρω σου τα πράγματα που χρειάζεσαι για να απασχολήσεις τα χέρια και το μυαλό σου για ένα ολόκληρο πρωί, κι άλλο να μένεις στο κρεβάτι ξαπλωμένη ή μισοκαθισμένη μέρα νύχτα, να μην κάνεις τίποτε και να σκέφτεσαι συνέχεια. Από την ημέρα που ξαναντάμωσε την αδελφή Σοφία, που βρήκε μια ώρα ελεύθερη και πετάχτηκε στο σπίτι της να τη δει, είχε γίνει άλλος άνθρωπος η Χλώη. Δεν ήταν μονάχα η παρουσία της αδελφής και η αγάπη που ακτινοβολούσε τριγύρω της που είχε κάνει το θαύμα. Ήταν η υπερφυσική δύναμη με την οποία ήξερε να έρχεται σε επικοινωνία η αδελφή. Ήταν ο Θεός. Ήταν ο Θεός που μπόρεσε να συνδέει η αδελφή Σοφία και τους άλλους. Μίλησαν για πολλή ώρα οι δύο νέες εκείνη την ημέρα. Άνοιξε την ψυχή της η Χλώη και της είπε όλα εκείνα που τη βασάνιζαν. Τις αμφιβολίες της, τους δισταγμούς της, ακόμη και εκείνη τη βασανιστική ερώτηση που κάθε τόσο ξεπηδούσε μέσα της. Άραγε θα πρέπει να τον κρατάω δεμένο μαζί μου τον Άρη. Δεν είναι κρίμα να σκλαβώσει τα καλύτερα του χρόνια, πλάι σε μια ανάπηρη. Δεν θα ήταν καλύτερα να τον αφήσω ελεύθερο να ξαναρχίσει τη ζωή του? Η Σοφία τη μάλωσε πολύ για αυτές τις σκέψεις της. Της είπε πως δεν ένιωσε τον αληθινό σκοπό του γάμου και το αληθινό του νόημα, που δεν είναι βέβαια μια εταιρεία στην οποία ο καθένας συνεισφέρει κάτι, και όταν δεν μπορεί να το συνεισφέρει η εταιρεία διαλύεται. Ο γάμος είναι ένα μυστήριο, ένωση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ακατάλληλτος και αδιάλυτος δεσμός, όχι μόνο για τους καιρούς της ευτυχίας αλλά και για τις εποχές των θλίψεων και των δοκιμασιών. Για πέστε μου, κυρία Χλώη, αν εκείνος πάθαινε αυτό που πάθατε εσείς και βρισκόσαστε ξαφνικά δεμένοι με έναν ανάπηρο, θα τον χωρίζατε? Μα τι λέτε, αδελφοί, θα το αφοσιωνόμουν από όλη μου την ψυχή. Θα γινόμουν τα πόδια του, τα χέρια του, τα μάτια του. Μα τότε γιατί τον υποτιμάτε, νομίζοντας πως κι εκείνος? Ω, πίστεψέ με, αδελφοί, η αγάπη μου και μόνο αυτή είναι που με κάνει να σκέφτομαι έτσι. Με οθεί να του δώσω την ελευθερία του. Το ξέρω και είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας, μα δεν είναι σωστό, δεν το θέλει ο Θεός. Νομίζετε ότι δεν μπορούσε να ορίσει το δυστύχημα να γίνει πριν το γάμο σας? Γιατί να γίνει αμέσως μετά? Δεν υπάρχει άραγε κάποιος σκοπός εδώ, κάποιο κρυφό νόημα, κρυμμένο από τα μάτια των ανθρώπων και φανερό μόνο στα μάτια του Θεού? Πώς εμείς θα σταθούμε εμπόδιο στα σχέδιά του? Πώς μπορείτε εσείς να παίξετε το ρόλο της θείας πρόνοιας? Ήταν παρηγορητικά τα λόγια της αδελφής. Έχιναν ένα γλυκό βάλσαμο στην πονεμένη ψυχή της Χλώης. Όλα έπαιρναν ένα νόημα και σ' όλα έβλεπες κάποιο σκοπό. Κάθε πόνος φέρνει και ένα σφραγισμένο μήνυμα από το Θεό. Το ζήτημα είναι πώς θα το ξεσφραγίσουμε και πώς θα το αποκρυπτογραφήσουμε για να βρούμε κυρίως πίσω από τα ιερογλωφικά παράξενα σημάδια το μεγάλο νόημά του. Και πώς θα το ξεσφραγίσουμε που δεν κατέχουμε το μυστικό κώδικα που θα μας βοηθούσε να το κάνουμε? Όλοι μας τον έχουμε στα χέρια μας τον κώδικα αυτόν, μόνο που τον έχουμε σε αχρηστία. Ο σκοπός είναι τώρα να μάθουμε να τον χρησιμοποιούμε. Και για πολλή ώρα ύστερα η αδελφή Σοφία της ανέπτυξε τι μεγάλο δώρο για τον άνθρωπο είναι μελέτη του αιωνίου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Εκεί το βλέπεις πως είσαι παιδί του Θεού και ότι έρχεται στη ζωή σου, έρχεται μέσα από τα πατρικά του χέρια. Κάτι πολύ καλό και πολύ μεγάλο θα βγει μέσα από όλα αυτά. Να είσαστε βέβαιοι, κυρία Χλώη. Έφυγε η Σοφία και έμεινε η Χλώη με κάτι φτερά ανοιγμένα στην ψυχή της, με κάτι φτερά γερά και μεγάλα που θα τη βοηθούσαν να πετάξει ψηλά πάνω από τον πόνο, πάνω από τη θλίψη, πέρα από την απελπισία, να συναντήσει τη μεγάλη χαρά, την αληθινή χαρά που δεν τη σκιάζουν τα σύννεφα, που δεν τη λιγοστεύουν οι αναποδιές της ζωής, μα που τον αντίον μεγαλώνει και φουντώνει στις ανηφοριές.
Από εκείνη την μέρα έβαλε σε εφαρμογή και τις άλλες πρακτικές συμβουλές της Σοφίας. «Δεν σας κάνει καλό να κάθεστε έτσι αργοί, χωρίς να κάνετε τίποτα», της είχε πει. «Όταν το χέρι δεν δουλεύει, τότε το μυαλό παίρνει τους δρόμους που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Φροντίστε να απασχολείτε τα χέρια σας, μια που αγαπάτε τεργόχειρα. Φροντίστε να απασχολείτε το μυαλό, την καρδιά σας. Μην την αφήνετε να αλυτεύει από εδώ και από εκεί». Αφήστε την να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να βρει την ανάπαυσή της στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και με το Θεό. Η αποκλειστική απασχόλησή σας με τον εαυτό σας και με το σύζυγό σας, που είναι και αυτός μέρος του εαυτού σας, δεν μπορεί να σας ανακουφίσει. Δώστε την και κάπου αλλού. Τότε θα δείτε πόσο διαφορετικά θα τα αντικρίσετε όλα. Και ύστερα, κάθε φορά που θα σας κυριεύει η μαύρη απελπισία, γιατί θα έρθουν ξανά και ξανά οι στιγμές της απελπισίας, μην την αφήνετε σαν άγρια μπόρα να τσακίσει το λεπτό δέντρακι της γαλήνης. Καταφύγετε εκεί από όπου θα αντλήσετε καινούργια δύναμη. Στο Θεό με την προσευχή. Κάνετε τον πόνο προσευχή, την απελπισία προσευχή, την αγάπη σας προσευχή. Και τότε θα είστε ο άνθρωπος που τίποτε δεν μπορεί να τον λυγίσει. Αυτό προσπάθησε να εφαρμόσει η Χλόη και αλήθεια το νιώθε πως άρχισε να γίνεται άλλος άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα είχε ξαναβρει τα αγαπημένα της εργόχειρα. Ήταν ένα που δεν είχε κατορθώσει να το τελειώσει πριν από το γάμο της. Είχε ένα σχέδιο παράξενο με κάτι κλαδιά και φύλλα και εξωτικά πουλιά που το κεντούσε με πολύχρωμες κλωστές. Και ήταν μεγάλη η χαρά της να το ξαναπάρει στα χέρια της και να το κεντήσει. Βέβαια, άλλες σκέψεις συνόδευαν τις βελονιές όταν το άρχισε. Ήταν οι σκέψεις ενός κοριτσιού που όλα τα περίμενε από τη ζωή και που έβλεπε να της χαμογελά χρυσόφτερη ελπίδα. Τώρα θα το αποτελειώσει μια νέα γυναίκα που είδε τα όνειρά της να σοριάζονται και τις υποσχέσεις που της έδωσε κάποτε η ζωή να χάνονται, σαν τα πουλιά πέρα στο βάθος του ορίζοντα. Το εργόχειρο όμως θα συνεχιζόταν όμοιο και απαράλλαχτο και κανένας από όσους θα το βλέπαν δεν θα μπορούσε να υποπτευθεί πως μια τέτοια συμφορά το χώριζε σε δύο εποχές. Έτσι και η ζωή της θα έπρεπε να συνεχιστεί και να τελειώσει, χωρίς να μπορέσει η συμφορά να τη χωρέσει σε δύο. Ήταν και τα βιβλία που δεν τα είχε πιάσει παρά μονάχα για να καμουφλάρει και να κρατήσει κρυφή από τον Άρη τη σιωπηλή, την αγωνία. Τα ξαναπήρε με αγάπη και άρχισε και πάλι να τα διαβάζει. Και όλο καινούργια βιβλία της έφερναν ο Άρης και η Νάτα. Εκείνο όμως που διάβαζε με αληθινό ζήλο ήταν κάτι βιβλία που της είχε δώσει στην κλινική ακόμα η αδελφή Σοφία. Και δεν θέλησε να τα διαβάσει τότε. Τα άνοιγε κάθε πρωί μόλις έφευγε ο Άρης και άρχιζε να τα μελετά. Όλο και κάτι καινούριο έβρισκε σε αυτά. Όλο και κάτι πολύτιμο, κάτι μεγάλο και αιώνιο. Της άνοιγαν καινούριους ορίζοντες στη σκέψη και τη διευκόλυναν στην κατανόηση του αιώνιου βιβλίου της Αγίας Γραφής που με τόση αγάπη διάβαζε τώρα η Χλόη. Τώρα καταλάβαινε γιατί η αδελφή Σοφία, ένα απλό κορίτσι, ήξερε να μιλά τόσο όμορφα, να λέει τόσο ενισχυτικά λόγια. Έψαχνε όλο και πιο μέσα, όλο και πιο βαθιά η Χλόη να φτάσει στην πηγή που όταν τη βρεις μόνο τότε θα ξεδιψάσεις μια για πάντα. Και ύστερα γύρισε να δει τριγύρω της. Το πρώτο πρόσωπο που αντίκρισε ήταν η κυρά Βασιλική. Πόσο είχε ασχοληθεί τάχα με αυτή τη γυναίκα που την περιποιόταν ωστόσο με τόση αφοσίωση και αυταπάρνηση. Γιατί αν η κυρά Βασιλική είχε αναγκαστεί να εργαστεί, δεν ήταν δα και απαραίτητο να δοθεί με όλη της την ψυχή στην περιποίηση μιας ανάπηρης, πράγμα όχι και τόσο εύκολο ούτε και ευχάριστο. Μπορούσε να βρει κάπου αλλού δουλειά. Κι όμως, γιατί αγάπησε την κυρία Χλόη της. Έμενε και έκανε και τις βαρύτερες εργασίες, χωρίς ποτέ της να βαρυγκομίσει. Και η Χλόη της ανταπόδωσε ως τώρα. Ένα τυπικό ευχαριστώ κάθε φορά που την περιποιόταν. Πόσο είχε ενδιαφερθεί για αυτή την καλή γυναίκα. Όσο επέτρεπαν οι σύντομες συναντήσεις τους, όταν η κυρία Βασιλική έμπαινε να φτιάσει το δωμάτιο, να της φέρει νερό, να την περιποιηθεί, να τη βοηθήσει.
Τότε θα έλεγαν δύο λόγια. Όχι πέρα από ό,τι αφορούσε τον οικοκυριό. Την ίδια κιόλας μέρα που την επισκέφθηκε η Σοφία, η Χλόη πρόσεξε την κυρία Βασιλική. Ήταν ως 50 χρονών. Τα μαλλιά της ψαρά, καλοδεμένη και καλοστεκούμενη. Κάτι είχε ακούσει για τον άντρα της που ήταν άρρωστος από χρόνια και δεν μπορούσε να εργαστεί. Για τα παιδιά της που έμειναν μαζί τους στο χωριό, ενώ αυτή ήρθε εδώ στην πόλη να δουλέψει. Θα της μιλούσε. Θα τη ρωτούσε για την οικογένειά της. Θα δείχνει ενδιαφέρον για τις στεναχώριες της, για τις χαρές της. Θα την πλησίαζε ψυχικά για να επικοινωνήσουν έτσι δύο γυναίκες που η ζωή της έφερε τόσο κοντά η μια στην άλλη. Και τότε ανακάλυψε την αληθινή κυρία Βασιλική, που υπέφερε πολλά στη ζωή της, που είχε και σήμερα τα προβλήματά της. Άρχιζαν από τη στεναχώρια της για την αποκατάσταση του μεγάλου της κοριτσιού, που κάπως αργούσε, και φτάναν ως την ανησυχία της για την αμέλεια που έδειχνε στα γράμματα ο μικρός της γιος, που είχε ονειρευτεί με όλα τα αυτά να τον κάνω δάσκαλο ή παπά. Όλα αυτά άρχισαν να γεμίζουν την ψυχή της. Ακόμη και η σχέση της με τον Άρη πήρε άλλη μορφή. Κατάλαβε πως ήταν λάθος να προσπαθεί να εμφανίζεται μπροστά σαν η παλιά Χλόη, η Χλόη που γνώρισε. Την καινούρια Χλόη, την αληθινή. Εκείνη έπρεπε να γνωρίσει ο Άρης. Και εκείνο το θησαυρό που έκλεινε μέσα της, που μόλις τώρα και αυτή τον ανακάλυπτε, έπρεπε να τον μοιράσει στον Άρη και στους άλλους.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος

ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η Βυζαντινή Χοροδία Εργαστήρη Ψαλτικής με χωράρχη τον πρώτο ψάλτη κύριο Αθανάσιο Παϊβανά. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με το «Την ωραιότητα της Παρθενίας σου» και θα το ακούσουμε από συναυλία η οποία έδωσε η χοροδία τον Μάρτιο του 2020 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο θέατρο Μαρίνσκι.

Και πάλι από συναυλία την οποία έδωσε η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, σε ένα διεθνές φεστιβάλ ορθόδοξης μουσικής το έτος 2009. Θα ακούσουμε την αργή δοξολογία σε ήχο βαρύ εναρμόνιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

το αργό ενείται σε σύνθεση Ιακώβου και ήχο τρίτο. Θα ακούσουμε από συναυλία τον Απρίλιο του 2022, η οποία δόθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης του Χολαργού.

Στη συνέχεια και πάλι από την χοροδία εργαστήρι ψαλτικής με χωράρχη τον Αθανάσιο Παϊβανά θα ακούσουμε από συναυλία που είχε δοθεί το έτος 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το «Την γάρσιν μήτραν» του Ιωάννου Κλαδά και διασκευή του Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και αυτό το μικρό αφιέρωμά μας στην χοροδία Εργαστήρη Ψαλτικής με το αργό Άραλα τα χείλη, το μεγαλινάριο της Παναγίας που λέμε στις παρακλήσεις την περίοδο του 15 Αυγούστου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, για να σβήσουμε τη δίψα της ψυχής μας στην αστήρευτη πηγή του Ευαγγελίου. Στόχος μας πάντα να μαθητεύσουμε στο σχολείο του Χριστού μας και να ακούσουμε τον αυθεντικό λόγο του Κυρίου. Από τα χείλη του θα ακούμε πάντα την αλήθεια που οικοδομεί, που φωτίζει, που αφυπνίζει, που ανορθώνει, που αγιάζει, που σώζει. Μαθητεύομαι στο σχολείο του Χριστού, που είναι για μας ιδιαίτερη τιμή, αλλά συγχρόνως δημιουργεί και μια βαριά ευθύνη για αυτό που είμαστε και για εκείνο που θα έπρεπε να είμαστε. Ως προς το διδάσκαλό μας και τη διδασκαλία του, καμιά ανθρώπινη διδασκαλία δεν θα μπορέσει να συγκριθεί με τη δική του και κανένας διδάσκαλος του κόσμου δεν μπορεί να σταθεί κοντά του, διότι όποιος το αποτολμήσει οπωσδήποτε δεν θα έχει σώα στα σφρένας του και ο καθένας θα διαπιστώσει ότι ο Χριστός είναι ο γίγαντας και το οποιοδήποτε ανθρωπάκι θα είναι ο Νάνος ή τον Ανάκη αν θέλετε. Αλλά φίλοι ακροατέ, ώρα να ανοίξουμε το Ιερό Ευαγγέλιο για να διαβάσουμε από το 5ο κεφάλαιο τους στίχους 4 έως και 6. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει και εμποέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ εις ελιλήθεση. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας ημών ως εν ημέρα ασφαγής. Κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων και ούκ αντιτάσετε ημίν. Με πιο απλά λόγια, ιδού ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα εκτεταμένα σας χωράφια, τον οποίον κατεκρατήσατε, φωνάζει δυνατά και οι κραυγές των αδικημένων γεμάτες από παράπονα έφτασαν στα αυτιά του Κυρίου των επουρανίων δυνάμεων. Εζήσατε με τρυφές και απολαύσεις επί της γης και επεράσατε δίον σπάταλων και άσωτων. Επαχύνατε τις φιλίδωνες καρδιές σας όπως τα θρεφτάρια που τα παχύνουν για την ημέρα της σφαγής τους. Έτσι και για σας επιφυλάσσετε η ημέρα της κρίσεως ως άλλη ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε τους αθώους, εφωνεύσατε των δίκαιων. Δεν αντιστέκετε στην ασυνείδητο σκληρότητά σας. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει να ασχολείται με το πρόβλημα του πλούτου και με την παρουσία των πλουσίων μέσα στην αλλοπρόσαλη αυτή κοινωνία. Και αρχής γενομένης ξεκινά με το πόθεν έσχες. Ζητά να μάθει πώς απέκτησαν οι πλούσιοι τα χρήματά τους. Και τη γραφίδα του και τη σκέψη του επικεντρώνει σε μια πηγή πλουτισμού, την οποία εκ των προτέρων οφείλουμε να καταδικάσουμε ως μη ηθικός άμεμπτον. Τι μπορεί ένας άνθρωπος να πλουτίσει εκμεταλλευόμενος τον τίμιο υδρόπτα των εργατών, αποστερώντας τους μισθούς και κάθε νόμιμο δικαίωμα που τους ανήκει. Και είναι σαφής και κατηγορηματικός ο αδελφόθεος Ιάκωβος στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Άνθρωποι
που πλωτήσατε αδικούντες τους εργάτες που δούλεψαν στα χωράφια σας και στα καταστήματά σας και στα εργοστάσια σας. Αυτός ο πλούτος είναι καρπός ανομίας, άθροισμα αδικίας και ο τρόπος πλουτισμού εξ ολοκλήρου καταδικαστέως. Πλούσιοι που σαν βδέλες ρουφήξατε το αίμα των πτωχών, που εκμεταλλευτήκατε τη δυστυχία τους, που πατήσατε επάνω σε ανθρώπινα πτώματα για να γεμίσετε τα βαλάντιά σας, αυτός ο πλουτισμός είναι αμαρτωλός. Πλούσιοι θα κλάψετε πικρά. Τα δάκρυα και οι κραυγές των αδικημένων αδελφών σας φθάνουν στον ουρανό και περικυκλώνουν τον θρόνο του Θεού. Πλούσιοι, μη προκαλείτε με τα άνομα πλούτη σας τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο δίκαιος κριτής στην κατάλληλη ώρα θα δώσει την απάντησή του. Γίνεται πλέον φανερόν, φίλοι ακροατέ, ότι μία βασική πηγή

θέσεις των μισθών αυτού. Ουκ επιδίσεται ήλιος επ' αυτό, ότι παίνεις εστί και εν αυτό έχει την ελπίδα. Και καταβοήσεται κατά σου προς Κύριον και έστε εν σύ αμαρτία. Δευτερονόμιον κεφάλαιον 24 στίχος 14 έως και 15. Με πια απλά λόγια, δεν θα αδικήσεις το μισθό των πτωχό και εν δεΐ ημερομίσθιον ομοεθνή εργάτη σου ή κάποιον ξένον που είναι στις πόλεις σας. Θα πληρώσεις αυτόν αυθημερών, δεν θα βασιλέψει ο ήλιος πρώτου μισθού του, διότι είναι πτωχός και στο μισθό αυτό έχει την ελπίδα του. Εάν δεν γίνει αυτό, θα βοήσει ούτως εναντίον σου με αγανάκτηση προς τον Κύριό σου και θα είσαι ένοχος έναντι του Θεού. Χρήματα και κτήματα, εργοστάσια και βιοτεχνίες, καταθέσεις σε τράπεζες και περιουσίες που είναι καρπός αδικίας και κλοπής, είναι απολύτως καταδικασμένα όλα αυτά, εφόσον δε φέρουν τη γνήσια σφραγίδα της τιμιότητος. Μία άλλη πηγή πλουτισμού, φίλοι ακροατέ, είναι η πατρική κληρονομιά ή μια οποιαδήποτε κληρονομιά που προήλθε από το θάνατο προσφυλούς προσώπου. Στον κάτοχο αυτού του πλούτου δεν θα μπορούσε να αποδοθεί οποιαδήποτε ενοχή, διότι αυτός προσωπικός ούτε έκλεψε ούτε αδίκησε και επομένως δεν τον βαρύνει καμιά απολύτως ενοχή. Γι' αυτό που ευθύνεται είναι η καλή ή η κακή χρήση αυτού του πλούτου. Σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις ο κληρονόμος οφείλει να διαχειριστεί τα πλούτη ως ιερά και να τα χρησιμοποιήσει όχι μόνο για το δικό του καλό αλλά και για το καλό των συνανθρώπων του. Αυτό θα αποτελέσει και το καλύτερο μνημόσυνο για αυτόν που απερχόμενος του ματέου του κόσμου αφήκε μια τεράστια περιουσία την οποία ο ίδιος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει για το καλό των συνανθρώπων του. Οι αιτίες του πλουτισμού, φίλοι ακροατέ, στις ημέρες μας μπορούν να έχουν πολλές θολές πηγές. Άλλοι μπορούν να πλουτίσουν με παράνομο εμπόριο, με καλλιέργεια ή και εμπόριο ναρκωτικών ή με διακίνηση αρχαίων αντικειμένων αμυθήτου αξίες. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει και τις κλοπές και τις ληστείες ή ακόμη και του παρανόμου χρηματισμού, εκμεταλλευόμενος κάποια υψηλή θέση, ιδιοποιούμενος είτε χρήματα του δημοσίου είτε εξυπηρετώντας κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις με το αζημίωτο της ρουσφετολογίας μάλιστα. Οπωσδήποτε, φίλοι ακροατέ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο πλουτισμού ή την απόκτηση μιας αξιολόγου περιουσίας που έχει τις πηγές της στην τίμια εργασία και την καλή διαχείριση. Μπορεί ο Γιώργος από την καλλιέργεια της γης ή από την πληθώρα του ποιμνίου του να αποκτήσει οικονομική επιφάνεια και να δημιουργήσει μια κάποια αξιόλογη περιουσία χωρίς να έχει κανείς το δικαίωμα να τον προσάψει μομφή για όσα απέκτησε με τον τίμιο ιδρώτα του και με την τίμια εργασία του. Φίλοι ακροατέ, τα πλούτη ο μεγάλος

Αυτός πειρασμός για κάθε άνθρωπο δεν πρέπει να γίνονται αφορμή να μισούμε ο ένας τον άλλο, να αδικούμε ο ένας τον άλλο και να εξοντώνουμε ο ένας τον άλλο. Όλα τα αγαθά της γης πρέπει να ανήκουν σε όλους και όταν όλα αυτά συγκεντρώνονται στα βαλάντια των ολίγων, τότε τα χέρια τους γίνονται τραχιά, οι καρδιές των σκληραίνουν και η ζωή τους αποτελεί πρόκληση και σκάνδαλο στις μάζες που δυστυχούν και υποφέρουν. Θα έχετε ακούσει, φίλοι ακροατέ, για το μυθικό γενάρχη των φρυγών, τον Μίδα. Αυτός διακατήχετο από σφοδρά επιθυμία να αποκτήσει χρήματα πολλά. Η δίψα του για το χρήμα ήταν ακόρεστος. Γι' αυτό ο μύθος αναφέρει ότι παρεκάλεσε τον Διόνυσο, τον Θεό, ό,τι πιάνει στα χέρια του, ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσάφι. Το αίτημά του εισακούεται. Ο Μίδας πιάνει το ψωμί και το ψωμί γίνεται χρυσάφι. Ο Μίδας πιάνει με τα χέρια του το ποτήρι με το νερό και το ποτήρι με το νερό γίνεται χρυσαφένιο. Πιάνει τα ενδύματα να τα φορέσει και αυτά γίνονται χρυσαφένια. Ο Μίδας κινδυνεύει να πεθάνει, γι' αυτό παρακαλεί εκ νέου το Διόνυσο να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση, γιατί αλλιώς ο θάνατος ήταν περισσότερο από βέβαιος. Πολλές φορές, φίλοι ακροατέ, και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι όπως και ο Μίδας που κατέχονται από ακατάσχετο δίψα να αποκτήσουν χρήματα πολλά. Όλα τα μετρούν με το χρυσάφι, όλα τα βλέπουν με το χρήμα, όλα τα ζυγίζουν με το χρήμα. Θέλουν τους πάντας και τα πάντα να τους βλέπουν ως χρυσάφι. Αλλά αυτού του είδους τη δυστυχία κάποια ώρα θα την αισθανθούν και από μόνοι τους θα ζητήσουν να απαλλαγούν από το οδυνηρό αυτό πάθος της φιλεργυρίας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα στην Μεγαλομάρτυρα Αγία Εκατερίνη. Ψάλλει ο μοναχός πατήρ Μάξιμος Βαρβαρής. Εκφωνεί ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μαυροϊδής.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκκο μου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν υγεί ευθεία, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν.

κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

λάστητη της αμαρτίας ημών, δέσποτας υπόρεσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Τον Αγίρεν δόξον και παρεφήμων Αποστόλων. Τον Αγίρεν δόξον.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Μας λέγει λοιπόν: «Αμέσως με το ξεκίνημά μου διασταυρώθηκα εις το δρόμο με μια ομάδα από καταδίκους που μετεφέροντο υποσυνοδείαν. Όταν επλησίασα, ανεγνώρισα μέσα σε αυτούς και τους δύο ανθρώπους που με είχαν ληστέψει. Ήσαν και οι δυο στην εξωτερική γραμμή της παρατάξεως. Έπεσα σχεδόν στα πόδια τους, παρακαλώντας θερμά να μου πούν τι έκαναν τα βιβλία μου. Στην αρχή δεν μου δώσαν σημασία, αλλά τέλος ένας από αυτούς μου είπε: «Εάν μας δώσεις κάτι, θα σου πούμε που είναι τα βιβλία σου. Δώσε μας ένα ρούβλι». Τους εβεβαίωσα πως για την αγάπη του Χριστού, αν μπορούσα, θα το ζητιάνευα ένα ρούβλι να τους το δώσω, και τους προσέφερα το διαβατήριό μου για ενέχειρο. Έτσι μου είπαν ότι τα βιβλία μου ήσαν εις τις αποσκευές που ακολουθούσαν τους καταδίκους μαζί με άλλα κλεμμένα αντικείμενα. «Πώς θα μπορέσω να τα πάρω?» ρώτησα. «Παρακάλεσε τον αξιωματικό της συνοδείας», μου απάντησαν, «και έσπευσα να τον βρω και να τον παρακαλέσω». «Λες αλήθεια πως ξέρεις να διαβάζεις την Αγία Γραφή?» με ρώτησε. «Μάλιστα», απάντησα, «και όχι μόνο μπορώ να διαβάζω καλά, αλλά ξέρω και να γράφω. Εις το Ευαγγέλιό μου πάνω υπάρχει η υπογραφή μου για να σε βεβαιώσει ότι είναι δικό μου. Να το διαβατήριό μου με το όνομα και το επώνυμό μου». Μετά από αυτά ο αξιωματικός μου είπε ότι οι λοποδίτε ήσαν λιποτάκτε, εκρύβοντος σε μια λασπωμένη καλύβα του δάσους, και είχαν ληστέψει πολλούς διαβάτες. Αλλά ένας έξυπνος αμαξάς, όταν του επετέθησαν χθες, κατόρθωσε να τους πιάσει και να τους δέσει. «Εντάξει», προσέθεσε, «θα σου δώσω τα βιβλία σου, αλλά πρέπει να έλθεις μαζί μας μέχρι τον πρώτο σταθμό που θα κάνουμε για τη νύχτα. Είναι μόλις 3,5 χιλιόμετρα από εδώ και θα σταματήσουμε εκεί, γιατί εδώ στη μέση του δρόμου δεν μπορούμε να διακόψουμε την πορεία». Με μεγάλη χαρά επεζοπόρησα δίπλα του και κουβεντιάζαμε, εγώ πεζός και αυτός επάνω στο άλογο του. Ήταν ευγενικός, φαινόταν ειλικρινής και είχε περάσει την πρώτη του νιώτη. Με ρωτούσε από πού ερχόμουν και πού επήγαινα. Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις του χωρίς να κρύψω το παραμικρό, και έτσι εφτάσαμε στο σπίτι που θα γινόταν η στάθμευση για τη διανυκτέρευση. Ευρήκε τα βιβλία μου και μου τα έδωσε πίσω λέγοντας: «Πού να πας τώρα νύχτα καιρό, κάθισε εδώ και κοιμήσου σε αυτό εκεί το δωματιάκι». Με έπεισε να μείνω. Τώρα που είχα βρει τα βιβλία μου, ήμουν τόσο ευτυχής, ώστε δεν ήξερα πραγματικά πώς να ευχαριστήσω το Θεό. Έσφιξα τα βιβλία εις το στήθος μου και τα κράτησα εκεί τόσο, ώσπου τα χέρια μου μουδιάσανε. Έχισα δάκρυα χαράς και η καρδιά μου χτυπούσε με αφροσύνη. Ο αξιωματικός με παρακολουθούσε και είπε: «Πρέπει, όπως βλέπω, να αγαπάς πάρα πολύ την ανάγνωση της γραφής. Αλλά η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπόρεσα να του απαντήσω και αισθανόμουν διάθεση να κλάψω». Έπειτα προχώρησε λέγοντάς μου: «Κι εγώ διαβάζω τακτικά κάθε μέρα το Ευαγγέλιο». Και έβγαλε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε τα 4 Ευαγγέλια, τυπωμένο εις το Κίεβο και δεμένο με αργυρές πλάκες. «Κάθισε», εξακολούθησε, «και θα σου πω τι μου συνέβη κάποτε. Φέρτε μας κάτι να φάμε για βράδυ», εφώναξε δυνατά, και πλησιάσαμε στο τραπέζι, ενώ συγχρόνως άρχισε την ιστορία του. «Όταν ήμουν νέος, υπηρετούσα εις τον στρατό, έξω εις την Ήπεθρο, όχι στα γραφεία. Ήμουν καλός εις τη δουλειά μου και οι ανώτεροι μου αξιωματικοί με αγαπούσαν, γιατί ήμουν ένας ευσυνείδητος ανθυπολοχαγός. Ήμουν ακόμη νέος, όπως και οι φίλοι μου. Δυστυχώς όμως άρχισα να πίνω και σιγά σιγά το πάθος του ποτού γιγάντωσε μέσα μου. Όταν δεν ήμουν κάτω από την επίρρεια του Ινοπνεύματος,
ήμουν τακτικός και καλός αξιωματικός. Αλλά όταν έπεινα, γινόμουν ανίκανος για κάθε τι, για πολλές μέρες κάθε φορά. Με ανέχθηκαν για αρκετό καιρό, αλλά μια φορά, ύστερα από πολύ ποτό, ασέβησα άσχημα εις το διοικητή μου και τιμωρήθηκα με φυλάκιση και υποβιβασμό εις την τάξη του στρατιώτου για 3 χρόνια. Απειλήθηκα με ακόμη βαρύτερη τιμωρία αν εξακολουθούσα να παραδίδομαι εις το πάθος μου αυτό της μέθης. Παρόλες τις ποινές όμως και τις απειλές, δεν μπορούσα να κυριαρχήσω εις τον εαυτό μου και να θεραπευθώ από το καταραμένο πάθος. Επιχειρούσα, αλλά κάθε φορά απετύχανα. Η ανώτερή μου, απογοητευμένη από την κατάστασή μου, απεφάσισα να με στείλουν σε σοφρονιστικές φυλακές. Όταν το έμαθα αυτό, το μυαλό μου πήγε να σταματήσει. Ήμουν απορροφημένος σε θλιβερές σκέψεις μέσα στο στρατόνα, όταν ήρθε εκεί ένας μοναχός που έκανε εράνους για μια εκκλησία. Καθένας μας του δώσε ό,τι μπορούσε. Έπειτα ο μοναχός αυτός ήρθε κοντά μου και με ρώτησε γιατί ήμουν τόσο θλιμμένος. Του είπα τι μου συνέβαινε και αυτός με συμπάθησε πολύ για τη δυστυχία μου και μου είπε «Το ίδιο συνέβη και κάποτε με τον αδερφό μου. Τι νομίζεις όμως ότι τον βοήθησε?» Ο πνευματικός του του έδωσε ένα τετραβάγγελο με αυστηρό κανόνα να διαβάζει ένα κεφάλαιο χωρίς ούτε μια στιγμής καθυστέρηση κάθε φορά που θα αισθανόταν την επιθυμία να πιει. Εάν η επιθυμία εξακολουθούσε, έπρεπε να προχωρήσει στο διάβασμα και άλλου κεφαλαίου και άλλου μέχρι ότου το πάθος θα αναχαιτιζόταν. Ο αδερφός μου ακολούθησε πιστά τη συμβουλή του πνευματικού του και έπειτα από λίγο καιρό κατόρθωσε να απαλλαγεί από το πάθος του ποτού. Πάνε 15 περίπου χρόνια από τότε και τα χείλη του δεν άγγιξαν ούτε σταλαγματιά από οποιοδήποτε ποτό. Κάνε το ίδιο και θα δεις ότι και εσύ θα γλιτώσεις από τη δυστυχία αυτή. Έχω ένα τετραευάγγελο και θα έλθω επίτηδες πάλι για να σου το φέρω. Τον άκουσα με προσοχή και μόλις τελείωσε του είπα «Πώς θα μπορέσουν τα Ευαγγέλια σου να με βοηθήσουν αφού όλες οι προσπάθειες οι δικές μου και των γιατρών απέτυχαν από του να με σώσουν από το πάθος του ποτού?» Εμίλησα κατά αυτόν τον τρόπο γιατί δεν ήξερα τι είναι το Ευαγγέλιο και δεν το είχα ποτέ διαβάσει. «Μην το λες αυτό», μου είπε ο μοναχός, «σε βεβαιώνω ότι θα σε βοηθήσει». Και την άλλη μέρα μου έφερε το τετραευάγγελο. Το άνοιξα, έριξα μια ματιά μέσα και είπα «Δεν το παίρνω, γιατί πώς θα το χρησιμοποιήσω μη γνωρίζοντας όπως οι ιερωμένοι την παλαιοσλαβωνική γλώσσα?» Όμως ο μοναχός προχώρησε για να με βεβαιώσει ότι οι λέξεις αυτές καθεαυτές του Ευαγγελίου είναι γεμάτες από θεία χάρη και έχουν θεία δύναμη, επειδή με αυτές είναι γραμμένο εκείνο που ο ίδιος ο Θεός παρέδωσε και απεκάλυψε εις τους ανθρώπους. «Δεν πειράζει αν στην αρχή δεν καταλαβαίνεις καλά, μόνον προχώρησε στο διάβασμα με επιμέλεια». Ένας Άγιος μοναχός είπε κάποτε «Εάν σοι δεν καταλαβαίνεις τις λέξεις του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, τα πονηρά πνεύματα καταλαβαίνουν τι διαβάζεις και τρέμουν. Το πάθος σου για το ποτό είναι οπωσδήποτε σατανική ενέργεια. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι και εις το δωμάτιο όπου φυλάσσεται ένα Ευαγγέλιο, τα πνεύματα του σκότους κρατούνται έξω από αυτό με τη δύναμή του. Μέσα δε εκεί τρέμουν και το σκέπτονται πολύ να κάνουν κακό». Έδωσα λίγα χρήματα εις το μοναχό, δεν θυμάμαι πόσα, και αγόρασα το τετραευάγγελο. Το έβαλα μέσα σε έναν μπαούλο με άλλα πράγματα και το εξέχασα εκεί. Σε λίγο, μια ταραχή για το πάθος του ποτού άρχισε να με φοβίζει. Μια κατανίκητη επιθυμία για να πιω
με έκανε ώστε σαν τυφλός να σπεύσω να ανοίξω τον μπαούλο για να πάρω κάμποσα χρήματα και να τρέξω στο ποτό. Αλλά τα μάτια μου έπεσαν αμέσως στο τετραευάγγελο και σε μια στιγμή πέρασαν ζωηρά από το μυαλό μου όλα αυτά που ο μοναχός μου είχε πει. Άνοιξα τότε το βιβλίο και άρχισα να διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Έφτασα εις το τέλος του κεφαλαίου αυτού χωρίς να καταλάβω ούτε μία λέξη. Αλλά θυμήθηκα πως ο μοναχός μου είχε πει «Μη στεναχωρείσαι αν δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, μόνο προχώρησε εις το διάβασμα με επιμέλεια». «Εμπρός», είπα στον εαυτό μου, «θα διαβάσω και το δεύτερο κεφάλαιο». Τώρα διαβάζοντας άρχισα κάπως να καταλαβαίνω κάτι. Έτσι συνέχισα το τρίτο κεφάλαιο και έπειτα ξαφνικά σήμανε το σιωπητήριο του στρατοπέδου. Τώρα πλέον δεν επιτρέπεται η έξοδος σε κανέναν και έπρεπε όλοι να πάνε για ύπνο. Όταν ξύπνησα το πρωί, μαζί μου ξύπνησε και η ανεκπλήρωτη επιθυμία για να πιω. Όμως ξαφνικά σκέφτηκα να διαβάσω ακόμη ένα κεφάλαιο για να έβλεπα τέλος πάντων ποια θα ήταν η αποτελεσματικότητα του Ευαγγελίου. Το διάβασα πράγματι. Ηρέμησα για λίγο και δεν επήγα να αγοράσω ποτέ. Ξαναγιγάντωσε σε λίγο μέσα μου η επιθυμία, αλλά ξαναδιάβασα ακόμη ένα κεφάλαιο και αισθάνθηκα ανακούφιση. Αυτό μου έδωσε θάρρος και έκτοτε κάθε φορά που αισθανόμουν τον πειρασμό του πάθους της μέθης να με κυριεύει, διάβαζα ένα κεφάλαιο από εκεί που είχα μείνει και κάθε φορά υπερνικούσα το πάθος. Το περισσότερο δε, όσο επερνούσε ο καιρός, τόσο και η κατάστασή μου καλυτέρευε, και όταν πάνω κάτω ετελείωνα την ανάγνωση των τεσσάρων Ευαγγελίων, τελείωνα και με το πάθος μου που προχωρούσε ραγδαία προς τα πίσω, κοντεύοντας να ανήκει πια εις το παρελθόν. Σε λίγο καιρό συχαινόμουνα το ποτό και είναι 20 περίπου χρόνια αφότου ούτε μια σταγόνα δεν έβαλα στο στόμα μου. Όλοι εκπλαγήκανε για τη μεταβολή μου αυτή. 3 χρόνια αργότερα επανήλθα εις το βαθμό μου, προβιβάστηκα έπειτα και τέλος ξαναμπήκα εις την σειρά προαγωγής που μου ανήκε, αλλά που την είχα χάσει εξαιτίας του ποτού. Έπειτα παντρεύτηκα και ζω ευλογημένα με τη σύζυγό μου. Έχουμε όλα τα καλά και δοξάζουμε το Θεό που μας έδωσε άφθονα τα πάντα. Βοηθούμε τους φτωχούς κατά δύναμη και φιλοξενούμε όταν μπορούμε τους προσκυνητές. Έχω και ένα γιο αξιωματικό πρώτης τάξεως παιδί. Σημείωσε όμως και το εξής: αφότου θεραπεύθηκα από το πάθος του ποτού, έκανα τάμα να διαβάζω με τη σειρά ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο από τα 4 κάθε μέρα, κάθε 24 ώρες, ώσπου να κλείσω τα μάτια μου και φύγω από αυτόν τον κόσμο. Τίποτε εις τον κόσμο δεν μπορεί να με εμποδίσει από του να τηρώ κάθε μέρα το τάξιμο με αυτό. Όταν είμαι καμιά φορά πολύ κουρασμένος, ξαπλώνω και παρακαλώ τη γυναίκα μου να διαβάζει, ώστε ποτέ να μην χαλάσω τον κανόνα που έχω καθιερώσει. Για ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς το Θεό, το έντισα αυτό το τραευάγγελο με καθαρό ασήμι και το έχω πάντοτε μαζί μου μέσα εις την επάνω τσέπη του σακακιού μου. Άκουσα με πολύ χαρά όλη την ιστορία αυτή και του είπα ότι κι εγώ ήξευρα μια παρόμοια περίπτωση. Εις ένα εργοστάσιο στο χωριό μου ήταν ένας τεχνίτης πολύ ικανός, καλός και ευγενής άνθρωπος. Δυστυχώς όμως έπινε και συχνά μάλιστα. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος μια μέρα τον συνεβούλευσε ώστε όταν επρόκειτο να τον καταλάβει η επιθυμία του ποτού να επαναλαμβάνει την προσευχή του Ιησού Χριστού 33 φορές προς τιμήν της Αγίας Τριάδος και εις ανάμνηση των 33 ετών της ζωής του Χριστού.
Η συμβουλή του έγινε ακουστή και ο άνθρωπος με το πάθος την εφήρμοσε και αλήθεια, πολύ σύντομα απαλλάχτηκε από αυτό. 3 χρόνια αργότερα ο άνθρωπος αυτός, ελεύθερος πια, αφιέρωσε εις τον Θεό τον εαυτό του και εκλείστηκε σε ένα μοναστήρι.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.